0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα όπως αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα.
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζουμε από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας

0: όρο primary healthcare και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
1: Μια ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
1: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με έναν άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
1: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργός τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρου Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πολύ σημαντικό.

Σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα, σε, και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρετε τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες,

0: έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζε το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις την πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν. Και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια.

0: φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο. Και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα, και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων, που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υπό

0: στελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες, έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του? Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών.

0: Γιατρών, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί

0: και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να την χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος. Οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσιμα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
0: συνήθως
1: ήδη...
0: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που

0: Βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια το ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος, γιατί τότε θυμάμαι ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέδιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα.

0: Το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη, με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια, θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 μέρες υπάρχουν συνεχώς αφίξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Καλών Λιμένων και 1 νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
1: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τις 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
0: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφίξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο κτέο στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κτέο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά.
1: Πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουμε τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
0: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σίτηση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
3: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
0: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα παραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
2: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους 3-4 μήνες του καλοκαιριού και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγιάς.
4: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
5: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράσει από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Να κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021, μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσκελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
6: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
4: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
5: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέσμα, το ξεκινήσω, αν διαμέσμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να αξίζω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση, που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
7: Μέσα σε αυτό το γεγονό των αυξήσεων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από το Δήμο, που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
4: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
8: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά.

0: Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιον την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
2: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
2: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
3: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα, ό,τι ποσό μπει μέσα, έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πώς διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πώς γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες, η δέσμευση πώς δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
2: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
3: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πώς αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πώς θα πρέπει το αντίστοιχο ακατάστατο λογαριασμό να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες προλογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
2: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
3: Καλό είναι να γίνει ένας επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πόσο λογαριασμό είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε, ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνει επανέλεγχο, καλό θα είναι.

0: με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φύλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης, στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον ΟΦΗ και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον ΟΦΗ, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ η φετινή χρονιά.
1: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα και όταν λέω κόσμο εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
0: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14,

80 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους.

0: και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
1: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
0: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
1: Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
1: Πάρα πολύ
0: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε τη κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
1: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
0: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι καλλιτέχνες.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα και μόνο από τις αναμνήσεις και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα και άλλα ονόματα γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: Φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους που αλλού, φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
0: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Θα μας το συστήσεις?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία. Θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
0: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ.
1: Βεβαίως.
0: Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
1: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
0: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
1: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
0: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
0: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι, και εδώ τώρα, που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
0: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
0: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι.
0: Έτσι.
2: Και μετά απολαμβάνουμε.
0: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
0: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
0: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
0: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
0: κρέας
2: αρνί,
0: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
0: Κοτόπουλο. Αυτό είναι μεγάλο.
2: Πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
0: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και...

0: τον λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ότι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές, εσύ θα φτιάξεις.
0: Όχι, αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωση εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Φαίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

το brand Χανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

στο ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό Φρούρια Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δόξα τω Θεώ, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε okay.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκο τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύνορα.

0: μεταξύ ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
1: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και τα γόρι μου έλεγε να τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
1: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
1: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: ότι
1: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή, από όλα. Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει είμαστε.
2: Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί.

0: Γιώργος Ψηλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενίζουμε, ξαρθώνουμε πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου. Επίσης. Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα Ήδη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώστε.
2: Έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλή και με χαρά, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ
0: για την πρόσκληση. Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.

0: συσύρεται η πόλη, συσύρεται τα προβλήματά της.
1: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό, αλλά το περιβάλλον.
0: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι. Πέραν το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως έτσι στο Zoomie που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
0: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, το λέω ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν νιώσει και γέρασα πλήρω, να το θυμάμαι αυτό, και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
0: Βέβαια. Το
1: σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροατές, τι ήταν αυτό το
0: ναι,
1: θέμα και τι είναι αυτό.
0: Σωστά τη χαρακτηρίζεται ιστορική αυτή η εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932, δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα. Αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσει τη ζωή τους, αλλά και να δώσει και κάποιες εκτάσεις, οι οποίες θα τις χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά σε διάφορα σημεία της
1: πόλης. Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δοθήκανε
0: ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν σε τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, σε αυτούς οι οποίοι απολάμβανε τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία όταν ήρθε το δημόσιο. Πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικαρνασσού, κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, για να
1: κάνει κάποιες υποδομές
0: που είχε δώσει το Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικαρνασσού.
1: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους. Οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας το δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικαρνασσού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τις τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
1: Θυμάμαι τον αείμνηστο Τζαγκαράκη τότε να.
0: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικαρνασσού.
1: Άρα, λοιπόν, σήμερα... Ας πούμε και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί.
0: Δεν ξέρετε...
1: Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για
0: ακριβώς,
1: ποιος έχει να κάνει
0: αυτό. Τα τμήματα τα οποία ακούνται πολλές φορές και τον Δήμαρχο και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση η οποία σχεδιάζει για την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου όταν αυτή το φύγει.
1: Έχει σχέση με αυτό.
0: Αυτά είναι ακριβώς, αυτά τα κομμάτια είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
1: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
0: Και νομικά.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διακρινέ και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια συναρμόδια υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος, ο Αλέξο Καλοκαιρινός, από όταν ανέλαβα το χαρτοφυλάκι, μου έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. Θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, τις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Τις είχατε δηλώσει.
0: Βεβαίως και τις είχαμε δηλώσει. Και ταυτόχρονα θα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, θα δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
1: Συγγνώμη, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο που μας μπερδεύει
0: ίσως
1: και εμάς.
0: Και εγώ επειδή τα θεωρώ δεδομένα, αλλά ξέρω.
1: Ναι, εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές
0: αυτό.
1: Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο. Το 1932 παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι καθίσανε και στην Αγγλική, και σε άλλες περιοχές. Mm-hmm.

0: έρχεται μετά το δημόσιο, μετά από ας πούμε 20 χρόνια.
1: Ναι, 50,
0: ουσιαστικά ναι. Καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο. Ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους, τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
1: Τότε αυτό λέω, το ότι κατασκεύασε κάτι το δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι κάτω κάτι για την κοινή ωφέλεια κατασκευάσε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
0: Αυτό λέω.
1: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλα κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκαν.
0: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ανίσχυση.
0: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, που μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου, πια το έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολογείο.
1: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
0: Την έκταση, ναι, προφανώς.
1: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια, προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας, και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθύνσεις στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών, κατεύθυνσε στις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της δημοτικής περιουσίας και της νομικής μας υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Την οποία ανακοίνωσε και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάνουμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή. Θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας. Θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
1: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ούτε στον ίδιο.
0: Δηλωμένα.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας και αν θέλετε, αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησε και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν. Τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από την Βουλή.
0: Θα είναι, ας πούμε, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
1: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορούν να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους τους νόμους.
0: Ναι.
1: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου, σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό ξέρετε είναι και μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν
0: πόσο
1: άνθρωποι,
0: κατηγορίες είναι, δηλαδή.
1: Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα κίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
0: Το 32.
1: Το 32. Ναι. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος, όπως σας είπαμε, τις αποφάσεις
0: του δικαστηρίου.
1: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
0: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει. Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλή την πίστη δηλαδή. Αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει στη δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής και δεν αποπλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Στο μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα, ήρθαν, κατέλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλού

0: νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με τους κυρισσακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλοι αυτοί το δικαίωμα.
1: Άρα δεν φτάνει μια παράγοντα που λέω.
0: Όχι, σίγουρα. και δεν γίνεται.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν γίνεται μια παράγοντα προφανώς.
1: Ναι, ναι, όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά. Αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
0: Ναι, όπως είπατε, εγώ δεν θα πείσω ποτέ αυτά.
1: Λοιπόν, σας το λέω τώρα γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο. Βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
0: Μακάρι να ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας. Αν ήταν τόσο απλό, θα είχε επιληθεί και τόσο
1: χρόνο. Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς πρόχειρα, φαντάζομαι.
0: Γιατί πολύ λακωνικά, όσο πιο λακωνικά.
1: Ναι, δηλαδή μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα. Σε αυτά είναι ο καταβλισμός, σε αυτά τα μπερδεμένα.
0: Εντάξει, ο καταβλισμός είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας του Δήμου Ηρακλείου και το οποίο μάλιστα έχει
1: μισθωθεί.
0: Έχει μισθωθεί κιόλα. Δηλαδή
1: ξέρω,
0: έχει πάρει ακόμα.
1: Το ξέρω, αλλά ήταν.
0: Καταπάτησε ένα ακόμα μεγάλο.
1: Το να έχετε αυταπάτη ότι είναι δικό σα είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλα.
1: Είναι δικό μα.
0: Εκεί είναι ει διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίω παίρνουμε.
1: Κάποιοι θα σα τα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Τώρα πέρασαμε σε άλλο θέμα. Υπάρχει μια μέρη, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού, που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθωμα φυσικά όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς. Αλλά όταν όμως καθαρίζει για να γίνει επένδυση, θα αναδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει και το είδε τόσο σοβαρά που πραγματικά.
0: Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε, αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμός. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι, όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματος και δεν περί αυτολογώ, το λέω για άλλους που έχουν, είναι σύμμαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι λύνονται. Γιατί να, και αυτό το θέμα που σας είπα εδώ και δεκαετίες χρονίζει και σας ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο οφείλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι, και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξο και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένα δεξιό υπουργό, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα. Δεν
0: είναι υπουργό τη κυβέρνηση, δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω.
0: Εγώ ξέρω ότι είμαι βαθιά αυτοδιοικητικό και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικέ προελεύσει, όπω ξέρετε. Άρα λοιπόν, ίσω είναι και αυτό πολύ σημαντικό ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης είναι μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση θα διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα αποκτήσει, θα έχει τη δυνατότητα. Να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αλικανασού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου, να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε έτσι.
0: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου, όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στο Μασταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα αφήσετε.
0: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση πάντα ως ένα άλλη κανασό.
1: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
0: Γιατί τα περισσότερα. Για τις χίλιες υποθέσεις, φανταστείτε, οι 800 περίπου είναι στην κανασό.
1: Το χίλιες υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
0: Τόσο περίπου.
1: Είναι τόσο,
0: τα δικαιώματα βέβαια πολύ περισσότερο, γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς, αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι: υποθέσεις, οι εκτάσεις, τα τεμάχια, αν θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
1: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι, δηλαδή, αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
0: Ουσιαστικά
1: ή βρίσκανε άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
0: όχι,
1: πάντα.
0: Γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιο νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πωλήσει νόμιμα, κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια

0: γονική παροχή, επίσημα πλέον. Ναι. Όλα τώρα αυτά είναι, όχι στο λόγο τιμής, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σας είπα κάποιον τίτλος.
1: Ναι, ο άλλος είχε τίτλος, είχε το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο.
1: Ναι, εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάγεται κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
1: Η άλλη ερώτηση είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε τους δημότες σας, τους δημότες που είναι όλοι οι δημότες Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
0: Και λοιπόν, κοιτάξτε, ένας δήμος υπηρετεί τους δημότες που οι δημότες ήδη είναι ο δήμος.
1: Ναι.
0: Και η περιουσία όλη αυτή για την οποία συζητάμε των δημοτών είναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι κανένας δημάρχου, κανένας αντιδημάρχου.
1: Το είπα.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου, όποιος και αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση. Στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των τότε δικαστηρίων και από αυτές που προεργόντουσαν τα κληροδοτήματα.
1: Ναι, αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, εννοώ, γιατί ήδη το κάνει, τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται να ασχολείται.
0: Αλλά όταν... στην αξιοποίησή του.
1: Ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
0: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτή την αξιοποίηση. Προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει. Μια εφιστάμενη κατάσταση, την οποία τη γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες ενώ με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα το ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
1: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα, το είπατε και μόνος σας, κάποιοι πήραν, είναι διαφορετικές κατηγορίες και έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές, τώρα δεν θέλω να το, ξέρεις, να πονηρέψω ορισμένους, δηλαδή, ξέρετε, γιατί οι νόμοι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε νομικοί, αλλά το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια και δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, δηλαδή καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
0: Έχουμε σήμερα μια φυσταμένη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορούν να αποκτήσουν τη ιδιοκτησία.
1: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ αυτών. Έτσι.
0: Πάντα, το είπα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση.
1: Όχι, είπατε όμως
0: πάνε και επιβεβαιώσει.
1: Είπατε ότι υπάρχουν και καταπατητές. Υπάρχουν, ναι.
0: Και, και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι, ούτε τους το καταδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο αν θέλετε, πώς να το πω, γαλαντόμο, όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια, αλλά θα τους δώσουμε όμως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς αν θέλουν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας νόμιμο.
1: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε.
0: Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο κείμενο.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι κι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό και σας ρώτησα γιατί μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε
0: ένα άνθρωπο που έχει πληρώσει, κύριε Βογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι.
1: Ναι.
0: Ή ακόμα και όταν κάποιος έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο, δεν θα ζητήσει ο δήμος κάτι από
1: όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι. Ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό.
0: Όχι.
1: Το πρέπει να περιγράφει.
0: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο.
1: Ναι. Το έχουν δει.
0: Επιδιώκουμε να το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνεργών. Ναι. Ξεκινήσαμε με βάση την πρόταση.
1: Το προτείνατε εσείς το αρχικό κείμενο.
0: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Ναι, την βιώνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά προφανώς επιδεχόταν το νομοποιήσει και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκλούσει σε άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό να φέρει τις κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
1: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
0: Το δουλεύω,
1: μην δείτε, μην δείτε κάτι άλλο.
0: Βήμα-βήμα και θα με κάνετε το επενέσω ξανά. Βήμα-βήμα δουλέψαμε καθημερινά. Και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο, ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
1: Ναι, ναι, αυτό έχει σημασία.

0: Είναι πολύ, θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το να πάμε σε ένα προσχέδιο, ναι, στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
1: Σας το λέω με αφορμή, τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει ως αυτοδιοίκηση και ως πολιτικός τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Βουλή της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών, που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω. Ναι, προς τα κάτω, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό, όταν έχεις ένα ζήτημα.
0: Ναι, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
1: Ναι, γης. Και εσύ έρχεσαι και στενεύεις τα όρια των οικισμών. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σας λέω αν ήρθε από κάτω προς τα πάνω.
0: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλα υποθέσεις σε εκκρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν. Αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
1: Ποια πόλη υπάρχουν τώρα,
0: τι. Για τα κληρονομάχια.
1: Α, για τα κληρονομάχια.
0: Γιατί υπάρχουν.
1: Και άλλου προσφυγικά και τέτοια. Ναι. Και στην Αθήνα πρέπει να
0: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν ξεκίνησε. Δεν είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς. Εμείς δείξαμε, αν θέλετε, ως Δήμος Ηρακλείου, ως άλλη Κανασό από παλιά, ως διαχρονικά εδώ η τοπική κοινωνία, ένα νιάξιμο παραπάνω και μια μέρημνα. Είμαστε εμείς οι οποίοι το δώσαμε το ερέθισμα για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά προφανώς το βλέπουν στην ευρύτητά του, στο να έρθει να καλύψει ότι οι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
1: Το θέμα αυτό με τα κληροδομάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες, χαθήκαμε. Το βλέπετε τώρα και από τα μηνύματα των,
0: ναι,
1: ακροατών.
0: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι αργά παραλάβουμε το τελικό κύμα, έτσι όπως το επεξεργαστήκαμε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
1: Καλά, ναι,
0: να γίνει έτσι, εννοώ, σε μια συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελικανός, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει την τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
1: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
0: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
1: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ή διαζευτικό να φέρει προβλήματα.
0: Εντάξει. Να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε στο τέλος.
1: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες. Ναι. Πολλά πράγματα σας ρωτάω, θα μου πείτε εντάχει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε που περιμένουν ακόμη τις πολεοδομικές μελέτες.
0: Ναι,
1: περιμένουν,
0: υπάρχουν.
1: Γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε.
0: Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν εκκρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι, στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ωριμότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πολεοδομική ενότητα των Καμινίων. Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αμφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την Περιφέρεια Κρήτης που έχει αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι πολεοδομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε στο συντομότερο χρονικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση βέβαια και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι ΔΟΜ. Έτσι, οι υπηρεσίες δόμης έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Ποδανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν.
1: Σε μηχανικούς.
0: Ναι. Σε τοπογράφους, όλο τον ειδικό τύπο θα έλεγα, αλλά και σε αυτού που χρειάζονται σε ένα σχέδιο πόλης. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
1: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
0: Όπου περνάνε, δεν λέω παντού.
1: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κυρίως στο Νότο.
0: Ναι, όχι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, έχουμε και στην Κογκονία, έχουμε. Δεν είναι ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα, βέβαια, όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει με τον μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αλεξάκη, που και αυτό είναι στην κορύφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες, ίσως το φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, η χρήση γης, πολεοδομικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει, όρια οικισμών, ξέρετε ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά φλέγον σε σχέση με τις εξελίξεις του προεδρικού διατάγματος. Υπάρχει πολλή δουλειά.
1: Πάντως, επειδή αναφέρατε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο και είχα τη συζήτηση με τον κύριο Αλεξάκη, μου είπε κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι ενώ προτείνανε μια γενναία, στο μέτρο του δυνατού, επέκταση του σχεδίου για να βρούμε χώρο να αναπτυχθεί το Ηράκλειο, να βρούμε γη, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είχε και ο Δήμος αντιρρήσεις?
0: Όχι, ο Δήμος δεν είχε αντιρρήσεις.
1: Τι συνέβη εκεί τότε?
0: Υπήρχε ένα πλαφόν στη χρηματοδότηση που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τους μελετητές. Γιατί όταν προτείνεις νέα γη, πρέπει να έχεις διασφαλίσει και τις μελέτες γεωλογικές και τις βασικές μελέτες. Πράγμα το οποίο δεν ήταν. Οι τόσοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε αυτό το εγχείρημα προς τους μελετητές, ξαναλέω, από το πρόγραμμα Δοξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά και ελαγίστηκα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
1: Ναι. Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Ναι. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις?
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά.
1: Ναι. Μα είναι, αλλά μα τους λέει.
0: Όχι, θα μπορούσαν να τα πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δέχεστε ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει. Πολλά
0: το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση, έτσι κι αλλιώς μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες, το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα. Από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις στα λιναπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι σαν ένα νέο αστικό ιστορικό.
1: Ναι,
0: από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε την ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
1: Ναι. Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του
0: Ηράκλειου. Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
1: Σας έχω πει ότι
0: έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο στο λιμάνι.
1: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχαμε μιλήσει με το μελετητή. Να είναι στο προβελέγγυο, στο τέλος της ζωής του γι' αυτό, τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλλιθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική, μου ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ίσως τότε.
1: Ναι,
0: θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό. Αλλά... και έτσι λοιπόν, όπου καθένας αν βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπει να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεοδομικές μελέτες, Αφιθέας, Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το πάτημα του Κουμπιόλου οι πολεοδομικές μελέτες, η ανάπτυξη των σχεδίων πόλης, και ταυτόχρονα αν δεν υπήρξε αυτή το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήγνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε, γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε, κύριε Ποδανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική, δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται ο Δήμος. Και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην καλλιτεχνικών δήμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρείο του στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο είναι να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχλησης δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες, πιο
1: Πού όμως, είπαμε, έχουμε.
0: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε πει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
1: Το λέω γιατί πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του, μια τεράστια πολεοδομική ενότητα. Το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα και πάρκα, πράσινο πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου και καινοτομία και τουρισμό, αναψυχή και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά. Αρκεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφάνεια υγείας. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου ξέρετε ότι είναι σε μια φάση διεκδίκηση, όχι διεκδίκηση, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόντες εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμος την διαχειρίζεται. Και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα που τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μου.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα, δεν λέω με αφορμή τη δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου δημοσκόπηση που κάναμε εδώ στη...
0: Ναι.
1: Και στην τηλεόραση κράτα, γιατί παίξαμε και εμείς εδώ και στο ΚΑΤΑ 24. Τι εντύπωση σας άφησε?
0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
1: Καταλαβαίνω ότι τη διαβάζει όπως.
0: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, να αμφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης.
1: Δεν
0: έχουμε δει και κάτι.
1: Όχι.
0: Κατά την περίοδο της δημοτικής μας περίοδου. Έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι. Τα οποία τα χρησιμοποίησαν. Κάτι κατά το δοκούν.
1: Ναι, γνωστή εταιρεία.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο ο οποίος είχε τεράστια, μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα. Τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο Δήμος, παραλάβαμε ένα Δήμο Ηρακλείου ο οποίος δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσκέληση του προϋπολογισμού κτλ. Μα αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα επίσης μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει το Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται για το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε θα ήταν μια ανάρχηση στα θεμέλια όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικότητα.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο με την καθαριότητα. Αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει ότι το χειριστήκατε.
0: Ναι, θα σας πω. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου, διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού. Ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιά, Ρέθυμνο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό στο
0: νου. Ναι, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση γιατί... της στιγμής. Η κάθε δημοσκόπηση.
1: Μα γι' αυτό είπα λοιπόν... και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, η κατάσταση που είδε ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει. Γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό, είτε χωρίς κόσμο,
0: είχατε
1: φτάσει στο σημείο να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό, το λέγατε κι εσείς.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε. Γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμασταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού της καθημερινότητας. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται, εβδομάδα με τη βδομάδα, η εργασία της πρασίνου, η καθημερινότητα έχει αποκτανεί. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
1: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
0: Είπατε ότι είναι σε διαστολή.
1: Αυτό είπα, ναι. Όχι, λέω ότι τη δημοσκόπηση.
0: Προφανώς και όχι. Έχει,

0: Γιατί εγώ θα την έβλεπα πολύ, τη χτυπάει καμπάνα. Μόλι,
1: εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
0: Ναι, το συγκεκριμένο.
1: Νομίζω λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την, προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Που θέλω να καταλήξω ότι προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέλθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από, το διάψευμα των μάρκα που είναι κάτι και εκεί βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι τα μεγάλα που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινότητας ενώ την καθαριότητα και αυτά και στο τέλος λοιπόν γι' αυτό παλεύουμε το να παραδώσουμε μία πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε.
0: Πάντως,
1: έτσι γίνεται.
0: Το καμπανάκι το ακούσατε.
1: Προφανώς, βέβαια.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
1: Όταν είναι χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι η χρησιμότητα.
0: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμες.
1: Λες, ωραία. Σου λένε, χαρά είμαστε πρόγραμμα παρακάτω.
0: Τώρα, επειδή από τα, τουλάχιστον στο σύνολο, και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που κακά τα ψέματα είπατε είναι 9,5 χρόνια. Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα βαθμό ας πούμε, ανοχής από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει γιατί αυτό είναι παρόγω πολλών ετών.
0: Εντάξει.
1: Η αυτοδιοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
0: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
1: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Λέω η αυτοδιοίκηση.
0: Ναι,
1: περνάει,
0: ναι.
1: Δηλαδή, αν ρωτήσετε ναι. Τον Δραμηνό, τον Θεσσαλό, τον
0: Αγγλικό. Καλά, το ξέρω αυτό.
1: Πόσοι ήσουν το 2005-10 και πόσοι είσαι σήμερα,
0: όλοι,
1: όλοι θα σου πούνε.
0: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους.
1: Και όλοι. Δηλαδή, και όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις, το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
0: ωραία,
1: πιο
0: ωραία. Και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, λέει είμαστε χάλια. Δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι με αυτά που βλέπετε. Τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, είστε και μέλος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση, αλλά πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι, μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες, δηλαδή έχετε περιθώριο, γιατί να σας πω κάτι, το 26 είναι πάει τώρα αυτό.
1: Είναι, και δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
0: Καλώς, ναι, έτσι όπως έπαιζε.
1: Θα γυρίσουμε.
0: Το πιστεύετε αυτό.
1: Το πιστεύω, θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω το εξής, ότι κάθε μέρα και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω. Τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω. Αυτό είναι το χρέος μου απέναντι στους συνδημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων. Πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δεν είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας. Είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γιαλιτάκης.
0: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι ερετός 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά γι' αυτό το πράγμα δουλεύω.
0: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει για την πόλη, ούτε για το Γιαλιτάκη, ούτε για τον Μπογδανίκη.
1: Εκεί αυτό παλεύω.
0: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα νέος, γιατί λέμε νέο. Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
1: Ναι, είμαι 47 ετών. Στα 48.
0: 47 είστε νομίζω στην καλύτερη σας φάση. Αλλά ωραία. Πολιτικά το λέω. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
1: Βέβαια και θεσμικά.
0: Κρίνονται πολιτικά. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
1: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό γιατί ξέρετε. Κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρω ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Περνάμε πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά αυτά τα 2,5 χρόνια.
0: Αυτό τα ακούω όμως χρόνια.
1: Δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλότιμο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το πόσα να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω,
0: ναι,
1: έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των, των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, δεν διατηρούνται, όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά, αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Mm. Δηλαδή, μην παίρνουμε όλα η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην ηγετική κυβέρνηση.
0: Οκ, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω, να περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
1: Εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του Δήμου. Εντάξει,
0: γι' αυτό σα εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
1: Και πραγματικά, ναι, έτσι πρέπει, έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκιο μου, δεν είναι τώρα το ντουερ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό,
0: μην το λέτε, γιατί,
1: ακόμα και αυτό πρέπει πραγματικά όλοι μας, όπως είμαστε ο εγκύτερος θεσμός, αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
0: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στο κάθε Δήμαρχο, στον έτσι, αλλά είναι η επαφή μας όμως, έτσι.
1: Βέβαια. Ναι, και σας λέω, συμφωνώ ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι.
0: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλείου όπως τη βλέπετε τώρα, ως Ηρακλειώτης, είστε ευχαριστημένος?
1: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω αυτό.
0: Γιατί
1: ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Αν ήταν καλύτερα.
1: Τίποτα, ναι. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε το καλύτερο. Άλλοι που ποτέ να μετασταθούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν, για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια δεκαπενταετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση με
0: τα καταργήσαμε κανονικά. Ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγούμενα.
1: Εγώ σας είπα, δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας λίγο παρακάτω το όχημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ελπίζω
0: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 μέρες υπάρχουν συνεχώς αφίξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Καλών Λιμένων και ένα νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
1: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τους 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
0: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφίξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο κτέο στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κτέο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει ακριβώς όπως είναι αγιά.
1: Πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουν τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
0: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σύντηση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
3: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
0: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα παραναγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
2: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος τις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους 3-4 μήνες του καλοκαιριού και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγιάς.
4: μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
5: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και τα πράσινα από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021, μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσχελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
6: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
4: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
5: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέρισμα, το εξηγήσω, αν διαμέρισμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να εξηγήσω, οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση, που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60% πάει στο 63%.
7: Μέσα σε αυτόν τον γιγαιώνα των αυξήσεων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο, που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται όλο την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
4: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
8: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παρετήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
9: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινό τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
4: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
8: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές το να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
4: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς, συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
10: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα ό,τι ποσό μπει μέσα έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
4: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
10: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγιο αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
4: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
10: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πόσο λογαριασμός είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε και ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνουν επανέλεγχο, καλό θα είναι.
11: Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του

0: την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον Όφι και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90 την εμπειρία της Ευρώπης με τον Όφι, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Προυσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του Όφι η φετινή χρονιά.
1: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
0: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφι αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρομείς βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη οικομόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χήμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μηνοϊκών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων Δίας, και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Λία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνοϊκό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκρημνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων

θανάτων καθιστούν το φουρνί ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον υγειακό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της Πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ανασκαφεί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς, που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
2: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμεί.
1: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και
2: το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
1: Ναι.
2: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκλας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
1: Γιαννιδάκη. Αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη.
1: Έτσι μου συστηθήκατε.
2: Ναι, Γιαννιδάκη. Όχι.
1: Ωραία. Λέγομαι. Εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
2: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
1: Τέλεια.
2: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούχοι τώρα.
1: Πόσα παιδιά έχετε?
2: Τρία παιδιά έχω. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
1: Και εγγόνια?
2: Και έχω και 8 εγγόνια και τρία δισέγγωνα.
1: Ευτυχισμένη γενιά και προγιαγιά.
2: Ναι, και προγιαγιά.
1: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
2: είστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Είστε μια πανέμορφη
2: καλά,
1: γιαγιά, ευχαριστώ. Προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έμαθα τι και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
2: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
1: Φρικασέ
2: αυγό
1: με.
2: Αυγολέμονο. Με αυγό, χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
1: Αρνί. Το οποίο το έχουμε βάλει.
2: Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
1: Ναι.
2: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
1: Έχει βράσει.
2: Και έτσι, ναι, έτσι γαριαστεί. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
1: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
2: Περίπου μισή ώρα θέλει.
1: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
2: Ναι,
1: ωρίτσα.
2: Το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
1: Ωραία.
2: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
1: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
2: Άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό αυτά.
1: Αυτά?
2: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ, είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι και
1: το οποίο... Πρασίνισε το τσικάλι μας.
2: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
1: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
2: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέ μόνο, μωρέ.
1: Α, βλέπω το
2: χρώμα.
1: Εδώ
2: τώρα είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγκινάρα. Αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγκινάρα.
1: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
2: Είναι το παραδοσιακό του αρέσει.

0: πολλές ολονών, είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια, καθαρίσα γινάρες, λεμονιά, σύνταση, ταλαιπωρία.
1: Μετά... Έχει γινάρες περιοχή?
0: Όχι πολλές.
1: Όχι,
0: Όχι πολλές, αλλά εμένα ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες γι' αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την γινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
0: Κάνει, ναι, το αρνάκι δεν κάνει, το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία,
0: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω
0: έβαλα
1: να πω.
0: Έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις σαγινάρες, να ξεκινήσουν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία. Αλάτι. Στο όταν σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
0: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή ναι, που θέλει είναι, μια διαδικασία.
0: Θέλει μία ώρα.
1: Και τις σαγινάρες
0: κοίταξε,
1: έχετε...
0: τώρα οι καινούργιες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο. Ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Το τσικάλι είναι αλλιώς,
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
0: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στην πάρα πολύ
0: φάνταγε. Είναι σαν να είναι στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκυριακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ιεφική Κλινική. Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική και τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Το μερακλείδι είναι μερακλείδι. Δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο.
1: Τα,
0: είναι
1: παιδιά, τα παιδιά μου του αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες. Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το εκμεταλλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί. Λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν, παντρευτήκαμε.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά Μαρίας, σε τέτοια λόγια.
1: Στη Μαρία, στη μαμά, έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούς, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, ναι, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Στο φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη
1: ιδέα. Ναι, ναι, έχουμε τσιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πεντρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνιστο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
0: Όπως μυρίζει.
1: Κινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω μπαστά. Θα φάσα κινάρα. Θα φάσα κινάρα, δεν θα φάσα αρνί.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο
1: τέλος. Το λεμονάκι το έφερα, λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα από το χωριό.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τις αγκινάρες τώρα, χρειάζεται. Για κάτσε να δω, μπορεί.
0: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο
1: ωραία. Ναι,
0: ναι,
1: πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω?
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα
1: ένα μηνυμάρχιο, το έχω δώσει τη χαρά και το κάνει η χαρά μου. Αλλά του βοηθάω και εγώ, Σαρχάνες.
0: Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
1: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε τώρα.
0: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας?
1: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
0: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, να τα χαίρεστε τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέλω γιατί είναι.
0: Αλλά μας κάνατε φρικά σε μένα αγκινάρες.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι. Αρέσει το σύζυγο μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει. Σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Αντιοξειδωτικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
0: Το δικό σας αγαπημένο.
1: Εμένα μου αρέσει το. Τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, η κοτσομούρα μου αρέσει πολύ. Α,
0: και εσύ τι γίνεις όμως.
1: Ναι, μου αρέσουν πολύ αυτά. Μ' αρέσουν, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι, μωρέ.
0: Ναι,
1: και στο φαγητό, γιατί χρειάζεται τώρα.
0: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε
1: και
0: να ψηθούμε.
1: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
0: Και μετά μένει να το αποκόψουμε.
1: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
0: Ωραία.
1: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό.

0: βάζουμε το λεμονάκι και είναι έτοιμα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια. Αμέσως. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μοσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μόστο στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μοσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Τι σου αρέσει κιόλα. Και έχω το μόστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εδώ μόστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τραπέζι που με κρύβει και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καρύδι.
2: Στο τέλος.
0: Να πάρει το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι.
2: Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοσή το τρώνε.
2: Πολύ. Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μοσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίες.
1: Τέλεια.
0: Πολλές ποικιλίες.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα είναι, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε, κλείνω πάντα με όλους τους καλεσμένους με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μας πείτε εσείς.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία τους τα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη υγεία τους. Και εμείς δεν τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά, να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθή σου εύχομαι, εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: άσπρα μου πανιά φουσκώνει. Θα δανειστώ του ναυτί.
1: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
2: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνος σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, να τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολούμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, είσαι όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό, πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα, ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κυρίου Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επισκέφτεστε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.

0: επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχήσου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Τώρα Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν ξέρεις να βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Γεια, τέλειο.
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τίποτα.
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαφίδια, λένε και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ με τα Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα, θα τη βρω.
0: Άντε, θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πούλα.
0: Το χέρι μου πιαστεί.
1: Για το πούλα, εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Δεν μπορεί να το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί να το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς. Πάμε ξανά. Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το... Μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει?
0: Πήγαμε.
1: Τι είδες? Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Άτονε.

0: Πού είναι?
1: Είναι η σουκλάρα. Πίσω σου είναι.
2: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ένα μυρμήγκι, εντάξει. Έλα,
1: για κάτω.
2: Μην το σκοτώσεις.
1: Δεν το σκοτώνω, το χαϊδεύω.
2: Πώς το κάνεις αυτό?
1: Έλα, δει.
3: Μην πάρεις αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
4: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
0: Κάζει ένα μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
1: Παιδιά, συνεχίζει.
0: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
1: Δεν το πιστεύω.
5: Δεν υπάρχει χαμπάρι, απάνω.
1: Κάτω ρε θέλω!
5: Κάντο.
1: Πώς το κάναμε, εγώ, έτσι!
0: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να το κάνουμε, δεν, όχι τώρα.
1: Εγώ είπα να μην το κάνουμε.
0: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
1: Ωραία, έλα!
0: Και πες όχι.
1: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ!
0: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι.
5: Παπάρισε.
1: Θέλω ένα έτσι, τους εμφανίζουμε και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
5: Εντάξει.
0: Αλήθεια.
5: Αλήθεια.
1: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία. Να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό. Και όχι εσύ. Δεν μου αρέσει.
3: Ωραία, τέλεια.
5: Μίγα, τη σκότωσες.
0: Πάτα κάτω.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πάνω από 350 μετανάστες στην Κρήτη από το πρωί. Μένονται οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη δομή στο πρώην κταίο. Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Χερσόνησο συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε εκλογική ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία επιστρέφουν τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Κάλπες το 27 επαναλαμβάνει ο Μητσοτάκης.

0: Μητσοτάκης στην αντεπίθεση το Πασόκ με τη σκιώδη κυβέρνηση. Σε πλήρη αναταραχή η αριστερά. Νέα τιμολογιακή πολιτική από την ΔΕΙΑΗ. Τι αυξάνεται, πόσο και από πότε. Τι προβλέπει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. Ψηλά ο πήχης για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Στις αρχές της εβδομάδας θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης. Χρειάζεται περίοδος προσαρμογής, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ξεκινά στις 15 Ιουνίου και στους 4 νομούς της Κρήτης το πρόγραμμα δακοκτονίας. Προβλέπονται 4 με 5 ψεκασμοί. Πειραματικό πρόγραμμα από ΕΛΜΕΠΑ, ΙΤΕ και ΕΛΓΟ Δήμητρα για να εξυγχρονιστεί η δακοκτονία. Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη με πάνω από 350 μετανάστες να έχουν φτάσει στο νησί από το πρωί, την ίδια ώρα που παραμένει η εκκρεμότητα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Μετά το τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την αποκάλυψη ότι έχει ζητήσει μέσω επιστολής το πρώην κταίο, κάτοικοι και φορείς των γύρω περιοχών έχουν προγραμματίσει για αύριο Τετάρτη κινητοποίηση, ενώ την Παρασκευή το θέμα θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.
1: Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 μέρες υπάρχουν συνεχώς αφήξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα, υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Γαλλών Λιμένων και ένα νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
2: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τους 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
1: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφήξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο κταίο στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
3: Προέστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κταίο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει ακριβώς όπως είναι αγιά.
2: Πάρα πολλές φορές έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουμε τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
1: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σίτηση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος

0: άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
1: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
2: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους 3-4 μήνες του καλοκαιριού και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγίας.
3: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε ξανά για το θέμα αυτό που παραμένει φυσικά σε εκκρεμότητα, μεγάλη εκκρεμότητα και προκαλεί και αντιδράσεις. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά, αλλά και ο Σωτήρης Μεταξά στο στούντιο για να συζητήσουμε. Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ακούσαμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος λίγο πολύ επανέλαβε και σήμερα στη Βουλή, όσα είδαμε στο ρεπορτάζ εννοώ, λέγοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλές προτάσεις, ότι πρέπει να ξεμπερδεύουμε και ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση για το πρώην ΚΤΕΟ, θα ουσιαστικά είπε ότι θα αναλάβω εγώ και θα αποφασίσω. Προφανώς άφησε να εννοηθεί την επίταξη, θα πω εγώ, αλλά μένει να το δούμε αυτό. Καλησπέρα καταρχάς και στους δύο.
4: Καλησπέρα, ναι. Στο ίδιο κλίμα με τη χθεσινή του τοποθέτηση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου από το βήμα της Βουλής, λίγο νωρίτερα, στο πλαίσιο τη συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Επανέλαβε ότι ήδη το Υπουργείο έχει καταθέσει 7 προτάσεις. Για όλες αυτές εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις, χωρίς την ίδια ώρα, ενώ έχει επιμείνει σε αυτήν την διαδικασία, να υπάρξει μια πρόταση με αντίστροφη φορά, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση προς το Υπουργείο Μετανάστευσης. Επανέλαβε ότι το παλιό ΚΤΕΟ, θα το πω έτσι πολύ απλά, κάνει στο Υπουργείο για να λειτουργήσει άμεσα και με έναν χρονικό ορίζοντα 5-6 μηνών για να περάσει αυτό το δύσκολο, κατά πως φαίνεται, καλοκαίρι. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη, σε πολύ υψηλούς τόνους παρακολουθούσα λίγο νωρίτερα διαδικτυακά τις εργασίες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Έτσι και αλλιώς έχουμε από την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος την προηγούμενη Κυριακή μια ομόφωνη αρνητική απόφαση. Αύριο Τετάρτη πρωί έχει προγραμματιστεί μια κινητοποίηση από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και καταλήγουμε για μία ακόμη φορά, ντεζαβού είναι η συνθήκη, την έχουμε κάνει ξανά τη συζήτηση, σε αδιέξοδο. Όταν το τελευταίο 15ήμερο είχαμε μία εκτόξευση των μεταναστευτικών ροών, μιλώντας νωρίτερα το μεσημέρι στο δελτίο στο Κρέτα με τον πρόεδρο προσωπικού λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Σφακιανάκη, είπε ότι αυτό το τελευταίο 15ήμερο, δηλαδή από τις 20 του Μάη μέχρι και σήμερα, ήταν ακόμη και από την κρίση του Αυγούστου του 25, ήταν η δυσκολότερη περίοδος επιχειρησιακά στο μεταναστευτικό για το λιμενικό σώμα. Από τις αρχές του έτους έχουμε 7.000 αφίξεις, 3.000 αφίξεις μόνο το τελευταίο 15ήμερο και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε άπαντες, ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει ένα μέρος της ευθύνης, του βάρους, έστω αυτού του μοντέλου της προσωρινής φιλοξενίας.
3: Κώστα Μπογδανίδη, και κάπως έτσι το είπε και ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, δεν μπορεί να λέει η Κρήτη ότι είμαστε εδώ να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να δέχεται οποιαδήποτε πρόταση γίνεται για τη χωροθέτηση δομής.
5: Προσέξτε όμως τώρα, επειδή για τις ευθύνες των τοπικών φορέων, των τοπικών παραγόντων που δεν λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν προσφέρουν δημιουργικά δηλαδή.

0: Δηλαδή, ενώ μια πρόταση να πούν, το να λες όχι, όντως ρίχνεις νερό στο μήλο της στάσης που κρατάει το Υπουργείο. Όμως να πω κάτι. Πόσους μήνες το συζητάμε, Σότια, για να μην πω και χρόνια, γιατί είναι από την εποχή του Κερίδη, Σωτήρη, που άρχισε αυτή η ιστορία, που έχουν αλλάξει ούτε ένας ούτε δύο υπουργοί.
1: Τέσσερις.
0: Και μιλάμε για μια χωροθέτηση μιας περιοχής καταρχήν και ενός χώρου, που θα είναι προσωρινή η δομή αυτή. Ξέρεις τι έχει αποτυπωθεί στο μυαλό όλων? Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό φοβούνται. Δεν προσπαθώ να πω ότι ο κόσμος έχει δίκιο που αντιδράει. Ακούτε όμως, ακούτε. Εάν από την αρχή το Υπουργείο είχε μια θέση ξεκάθαρη, γρήγορη, ότι αντί να τους φιλοξενούμε στο λιμάνι, που είναι τώρα μια αθλειότητα αυτό που γίνεται, το ίδιο γινόταν και στα Χανιά, σας θυμίζω, θα πάνε εκεί προσωρινά. Mm-hmm. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ, αν θέλεις, χωρίς χρονοτριβή, χωρίς τίποτα, θα έχει τελειώσει το θέμα. Mm-hmm. Τώρα, συζήτηση, τα κανάλια, εμείς δεν το συζητάμε. Να λέμε, μα δεν πάει εκεί, μα τι θα κάνουν εκεί, αυτό θα γίνει. Και να σας πω, θα έχει κακή κατάληξη το θέμα. Mm-hmm. Σημειώστε το, mm-hmm, να δείτε.
1: Πάντως, ένα λεπτό, Σότια, αν μου επιτρέπεις. Νομίζω ότι η χαμένη ευκαιρία χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 25, σε αυτή την περίφημη τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων των Μεγάλων Πόλεων και του Υπουργού. Δόθηκε ένα περιθώριο 3 μηνών στην αυτοδιοίκηση να καταλήξει.
0: Σωτήρη, δεν χρειαζόταν αυτό. Ακόμα, θυμάστε την ιστορία του Φάρου. Με το Δήμο Ηρακλείου. Δεν υπήρχε άλλη. Μπορούσε να πούνε, θα πάνε εκεί για ένα μήνα, τέλος. Δεν το συζητάνε. Αλλά δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Στην διαβούλευση.
1: Εγώ το λέω με την έννοια ότι τώρα πια είναι πολύ δύσκολο να προκύψει μία χωροθέτηση χωρίς αντιδράσεις, με το δεδομένο ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις και έχουν ακυρωθεί στη σκιά των αντιδράσεων. Πώς θα προχωρήσει μία πρόταση που είναι δεδομένο ότι θα φέρει ξανά αντιδράσεις.
0: Σε αυτά τα θέματα
1: δεν χωράει. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Σε αυτά τα θέματα δεν χωράει διαβούλευση. Δεν τίθεται θέμα διαβούλευσης σε αυτό. Τώρα ας το δούμε.
2: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα είμαστε εδώ και αύριο να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές, ό,τι και να λέει το ChatGPT, θα γίνει το 2027, επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός σου, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 6 χρόνια ζωής του gov.gr. Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρέψει σε ταχύς ρυθμούς παραγωγής έργου, ενώ μετά και την τυπική εκλογή αύριο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, υπουργοί και στελέχοι ξεκινούν περιοδία σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ, μετά και τον ορισμό της κιόδους κυβέρνησης, ετοιμάζεται για αντεπίθεση, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και προγραμματίζει εξορμήσεις τόσο στο λεκανοπέδιο Αττικής όσο και στην περιφέρεια. Σε πλήρη αναρχιταραχή τέλος βρίσκεται ο χώρος της ευρύτερης αριστεράς, με όλους να βάλουν εναντίον όλων.
3: Οι κάλπες θα στηθούν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια της διαδικτυακής πύλης gov.gr. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο τεχνολογικό άλμα που έχει καταφέρει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
4: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγή και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος απέρριψε τις αναφορές περί δεξιόστροφου χαρακτήρα του ανασχηματισμού λόγω της φιλολογίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Η απάντηση γίνεται με πολιτικές. Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα. Αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στον οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Πατριαρχείου για την προστασία των δικαιωμάτων του, όπως και για την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής.
6: Θέλω να γνωρίζω ότι είμαστε πάντα στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και την υπεράσπιση του θεσμικού πλαισίου των Αγίων Τόπων.
7: Βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικό και έμπρακτο ενδιαφέρον από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος και από όλους τους πολιτικούς παράγοντες.

0: Υπάρχει έντονο το ενδιαφέροντο για την Αγία Γη.
1: Στο Πασόκ πάντως επιμένουν πως υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι τις εκλογές και η εικόνα των δημοσκοπήσεων θα ανατραπεί.
2: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς, βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
3: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον, το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Νίκο Παπά να επιτίθεται στον εκπρόσωπο του κόμματος, αλλά και βουλευτές να δηλώνουν πως δεν πρόκειται να παραιτηθούν για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
4: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
5: Δεν ξέρω
4: αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
6: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, η οποία όμως είναι ατελής. Πιστεύετε ότι αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε σε εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία?
7: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Μέχρι να διαλυθεί, θα τιμήσω την εντολή του Δραμινού που με εξέλεξε.
8: Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου για την πολιτική, για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν,
9: εσύ τι πιστεύεις, οι εκλογές πότε θα γίνουν? Γιατί άκουσες έτσι,
8: η τεχνική νοημοσύνη προβλέπει άλλα. Εγώ σου έχω πει ότι εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζω ότι θα γίνουν το φθινόπωρο.
9: Το φθινόπωρο του 26, έτσι.
8: Το 26, το 27 δεν γίνεται. Δεν μπορεί.
9: Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι μια πιθανότητα πάρα πολύ σοβαρή. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια λέει κλασικά το 27, αλλά και το 26 δεν θα του πει κανένας ότι ήσουν αναντίστοιχος με τις
8: δεσμεύσεις
9: του, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι βέβαιο ότι και κάπου τον Αύγουστο θα δει πώς πάνε τα πράγματα, θα δει αν έχουν ηρεμήσει λίγο, γιατί δεν είναι μόνο το εσωτερικό, είναι και το εξωτερικό. Έτσι.
8: Βέβαια,
9: είναι ο διεθνής παράγων, είναι τι γίνεται στη γειτονιά μας και θα δει αν τον παίρνει να κάνει εκλογές. Γιατί κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργό κάνει εκλογή όταν θέλει να τι κερδίσει. Ο μόνο που έκανε εκλογή να τι χάσει ήταν ο Κώστας Καραμαλής το 2009, γιατί θέλει να φύγει. Αλλά η περίπτωση των κανονικών πρωθυπουργών είναι αυτή, ότι κάνουν εκλογέ, είτε πρόωρα, είτε στο τέλο, βέβαια, αναγκάζονται στο τέλο πια να τι κάνουν, για να τι κερδίσουν. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προφανώ αυτό κάνει, γι' αυτό βλέπει ότι έχει πυκνώσει τώρα και τι επαφέ του και σε σχέση με το τι έχει πετύχει η κυβέρνηση.
8: Έτσι.
9: Βέβαια, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις για τον ΚΑΒ, ό,τι και να πεις για τη διαφάνεια, ό,τι και να πεις για το ένα και για το άλλο, ο άλλος κοιτάζει την τσέπη του. Ο Έλληνας πολίτης, και πολύ καλά κάνει. Η ακρίβεια δυστυχώς έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε ύψη που δεν περιμέναμε μερικά χρόνια πριν. Είμαστε σε μια φάση περίεργη. Η αντιπολίτευση, νομίζω, με αιχμή του δόρατο στο Πασόκ, προσπαθεί να πιέσει την κυβέρνηση στα μέτωπα ακριβώς που είναι ευάλωτη, διότι. Εντάξει, δεν θα παίξεις στο γήπεδο του άλλου. Θα προσπαθήσεις ακριβώς να το στριμώξεις εκεί που έχει προβλήματα και νομίζω ότι αυτό κάνει το Πασόκ και φαίνεται και από τις περιοδίες του Νίκου του Ανδρουλάκη. Βλέπεις ότι πάει κατά τόπους, θα πάει στην ενδοχώρα, θα πάει σε γειτονιές. Δεν θα πάει. Βέβαια, έχει νομίζω και μια τηλεοπτική συνέντευξη απόψε. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει τηλεοπτική συνέντευξη. Όλοι εκτός από την κεντροαριστερά που δεν έχουμε ακόμη. Κεντροαριστερά το λέω για να συνεννοηθούμε, έτσι. Που δεν έχουμε βρει ακόμη ποιος θα είναι ο ηγέτης. Ο κ. Τσίπρας δεν τους θέλει τους μεν. Οι δε θέλουν να πάνε, αλλά δεν έχω καταλάβει και ο Νίκος Παπάς, ο Πολάκης, όλοι αυτοί, αν θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να πάνε και αυτοί.
8: Ήδη δηλώνουν πάντως ΣΥΡΙΖΑ έως το
9: ΣΥΡΙΖΑ,
8: στο
9: ναι,
8: τέλος.
9: Είδε στην τελευταία δημοσκόπηση. 0,4-0,6 ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εξαϊλώθηκε τελείως.
8: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, επαφές του 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που συλλήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο από κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι ειδικοί της αστυνομίας αναζητούν τα ψηφιακά αποτυπώματα του Παλαιστινίου, ο οποίος θυμίζω ότι θα απολογηθεί την Πέμπτη. Χάρης Λεοντάκης μαζί μου για την σύνοψη του ρεπορτάζ, γιατί καθημερινά, καλώς τον, καλησπέρα, βγαίνουν και αρκετές πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή την υπόθεση. Και ήδη σήμερα, Χάρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του. Είπε ότι υπάρχει
1: δεν μπορεί
8: μια...
1: να είναι μοναχικός γλύκος.
8: Ακριβώς αυτό. Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εντωμεταξύ, με συγχωρείς, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ερωτήθη για αυτή την υπόθεση. Είπε: δεν σχολιάζω θέματα ασφαλείας, προφανώς.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία θα διερευνηθεί για αρκετό μεγάλο διάστημα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά τις 4 τελικά συλλήψεις στην Κύπρο και τη μία στην Κρήτη του 37χρονου, οι αρχές αναζητούν τις επαφές τους. Mm-hmm. Αναζητούν δηλαδή τα άτομα με τα οποία ερχόταν σε επαφή, κυρίως ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα, τόσο στην Αθήνα στο διαμέρισμα που είχε στα Πατήσια, όσο και εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Αναζητούν επικοινωνίες. Προφανώς και ελέγχονται ακόμα και το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα με ποιους μιλούσε, μέσω ποιών εφαρμογών, με ποιους ήρθε σε επαφή, τις κινήσεις που έκανε. Όλα αυτά ελέγχονται. Ο ίδιος ήταν, το είπαμε από την πρώτη μέρα, ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές, έδωσε κάποια στοιχεία. Γι' αυτό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούνται ακόμα δύο άτομα. Το ένα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί στην Κύπρο και οι αρχές τον αναζητούν, δεν ξέρουν ακόμα αν έχει διαφύγει από το νησί ή όχι. Mm-hmm. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο, φέρεται να είναι σε χώρα του εξωτερικού, πιθανότατα στη Γερμανία. Και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση η οποία θα έχει και ουρά. Αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν το είπε τυχαία, ότι δεν μπορεί ο 37χρονος στην Ελλάδα να ήταν μοναχικός λύκος. Θεωρούν ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποια ακόμα περιφερειακά μέλη που ήταν ή συμπατριώτες του 37χρονου που ήταν κοντά στη Χαμάς, όχι απαραίτητα μέλη της Χαμάς, αλλά κοντά στη Χαμάς, και όλο αυτό το δίκτυο θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες να το αποκαλύψουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μένει να δούμε τι θα πει ο 37χρονος την Πέμπτη το πρωί στις 11 που απολογείται στον ειδικό εφετέ ανακριτή.
8: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, είναι το μήνυμα της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου στην Αμμουδάρα στις 5 Μαΐου. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του 21χρονου, με την οικογένειά του να δίνει πρώτη το παράδειγμα προσφοράς. Στους συμμετέχοντες δεν μοιράστηκαν κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα.
5: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τις μνήμες από την τραγική εκείνη ημέρα να παραμένουν ζωντανές, η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που έχασε τη ζωή του από τα πυρά 54χρονου στην Αμμουδάρα, διοργάνωσε εθελοντική ομοδοσία στη μνήμη του. Οι αδελφοί του Ελεάνα αλλά και η θεία του Κατερίνα τονίζουν πως αυτό που επιθυμεί διακαώς η οικογένεια είναι να τιμωρηθούν και οι δύο δράστες.
10: Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να τιμάμε τη μνήμη του, γιατί ήταν ένας άγγελος στη γη και πλέον στον ουρανό. Και ελπίζουμε αυτοί που το έκαναν ό,τι του έκαναν να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Εμείς αυτό μόνο θέλουμε, να τιμωρηθεί και αυτός που όπλησε το όπλο, που τον πυροβόλησε. Και η γυναίκα του, γιατί είναι η ηθική αυτουργός, εκείνη του όπλησε το χέρι και ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα είναι στο πλευρό των θυμάτων και ειδικά του αδερφού μου που έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο.
11: Θέλουμε να δικαιωθούμε, να δικαιώσουμε την ψυχή του νικήστρα του για τον άδικο χαμό του και να τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό μόνο. Να τιμωρηθούν.
5: Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, είναι το μήνυμα της οικογένειάς του, η οποία μέσα στον αβάσταχτο πόνο της επιλέγει να προσφέρει ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η αδελφή του Κατερίνα εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέλευση του κόσμου, αλλά και την αγάπη που λαμβάνει μέχρι και τώρα ο αδικοχαμένος Νικήτας.
12: Χαίρομαι πάρα πολύ που όση αγάπη έδωσε ο αδερφός μου, τόση αγάπη του επιστράφηκε πίσω από όλο τον κόσμο και ας μην τον ήξερε. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα εδώ, από νωρίς, για να δώσουν αίμα και ας μην τον ήξεραν.
5: Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του 21χρονου, με την οικογένειά του να δίνει πρώτη το παράδειγμα προσφοράς. Στους συμμετέχοντες μοιράστηκαν επίσης κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα. Οι αδελφές τους συγκινούν, μιλώντας με τρεμάμενες φωνές για την ανταπόκριση του κόσμου.
10: σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδερφού μου, να δώσουμε αίμα, να βοηθήσουμε ανθρώπους που το χρειάζονται. Ο αδερφός μου δεν βοηθήθηκε όταν έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ.

0: για όλους τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και θα έρθει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε αδέρφια, συγγενείς και φίλοι με τον Νικήτα. Τον αγαπάμε, τον αγαπούσαμε, θα τον αγαπάμε.
1: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ συγκινητικό για την αγάπη που λαμβάνουμε και εμείς και εκείνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τα μηνύματά τους, για την υποστήριξη που έχουμε δεχτεί, για όλα αυτά που καλό θα ήταν να μην υπήρχαν υπό τέτοιες συνθήκες, αλλά ακόμα και τώρα
2: ένα μήνα μετά την 5η Μαΐου, η μέρα που ο Νικήτας έχασε ακαριαία τη ζωή του, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Η πρωτοβουλία της οικογένειάς του μετέτρεψε τη θλίψη σε μια πράξη αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και προσφοράς.
3: Ευχαριστούμε καταρχήν όλο τον κόσμο που είναι εδώ, μας στηρίζει και μας συνεχίζει να μας στηρίζει, γιατί ο ανιψιός μου μοίραζε αγάπη και συνεχίζει μετά το θάνατό του, τον άδικο χαμό του, να μοιράζει αγάπη. Και ευχαριστούμε πάλι όλο τον κόσμο που μας στηρίζει και είναι εδώ.
4: Αυξήσεις στα δημοτικά τέλη ίδρυυσης προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, κυρίες και κύριοι Γιώργος Βουρεξάκης, καθώς όπως είπε η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει της ΔΕΙΑΗ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχουν ελλειμματικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την εισήγηση που πρέπει να πάρει το πράσινο φως από την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, το μηνιαίο πάγιο των 7 ευρώ θα αυξηθεί στα 8 ευρώ, ενώ για τα διαμερίσματα η χρέωση από 5,25 ευρώ θα ανέβει στα 7 ευρώ. Επιπλέον στους επαγγελματικούς χώρους, στο τέλος θα αυξηθεί από 7 σε 10 ευρώ μηνιαίως.
5: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑΗ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
6: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράσει από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021, μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει στα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσχελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
7: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
5: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
6: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέρισμα, το ξεκινήσω, αν διαμέρισμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να ξεκινήσω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
8: Μέσα σε αυτό το γιγαιώνα των αυξήσεων, και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται όλο την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
5: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά, η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, να συζητήσουμε τα περισσότερα για αυτήν αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Υπάρχουν πολλές λέξεις για να πεις αλλιώς τις αυξήσεις, αλλά αυξήσεις. Έτσι, κοίταξε, η AI δεν έχει προσαρμόσει, δεν έχει κάνει αυξήσεις από το 2021, που ήταν και η τελευταία φορά που υπήρξε αναπροσαρμογή στην τιμολογιακή πολιτική. Και παρότι καταλαβαίνω απολύτως τις αντιδράσεις, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και ελαφρυντικά. Το βασικό ρόλο είναι το τεράστιο ενεργειακό κόστος που έχει αυξηθεί και στο οποίο οι ΔΕΙΑ εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένες μέσα σε ένα παραλογισμό πανελλαδικά. Χρεώνονται με οικιακό τιμολόγιο το νερό, το ρεύμα, με συγχωρείς. Είναι παράλογο. Δηλαδή δεν έχουν μπει σε κανένα ειδικό τιμολόγιο, ούτε κοινωνικό, ούτε επαγγελματικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Χρεώνονται, λες, και είναι σπίτι.
0: Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, συγγνώμη που σε διακόπτω, και μια συζήτηση και μια απόφαση που έχει να κάνει με το αίτημα των ΔΕΙΑ της χώρας και της Κεντρικής Ένωσης για ρύθμιση, έτσι. Εκκρεμεί ακόμα.
1: Δεν θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα, αλλά προς το παρόν είναι ακόμα σε συζητήσεις. Σε
0: πάση περιπτώσει,
1: η ΔΕΙΑ από εδώ και μπρος πρέπει να έχει στους κλεισμένους προϋπολογισμούς. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της δίνει ένα χρονικό διάστημα για να φτάσει σε αυτόν τον ισοσκελισμό. Και γι' αυτό ξεκινάει με τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις είναι επί της ουσίας για φέτος, για το 26, στο πάγιο, το οποίο είναι, λέγεται, τέλος συντήρησης και αφορά κυρίως τα διαμερίσματα που πλήρωναν 5,5 ευρώ το μήνα και τώρα θα δίνουν 7 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Οι μονοκατοικίες μένουν στα 7 ευρώ το μήνα. Εκεί πάνω μπαίνει και 1 ευρώ επιπλέον ανά ρολόι, δηλαδή πόσα, εξαρτάται πόσα ρολόγια έχει κάθε πολυκατοικία. Mm-hmm. Και του χρόνου έρχονται οι αυξήσεις και στην τιμολόγηση. Αυτές οι αυξήσεις που συζητάμε τώρα είναι στα πάγια. Στην τιμολόγηση η αύξηση είναι 3,5% για κάθε χρόνο, 27, 28, 29. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε 3,5% του χρόνου, αλλά νέο 3,5% το 28 και νέο 3,5% το 29. Στην κλίμακα τιμολόγησης, φαντάζομαι οι περισσότεροι δημότες και καταναλωτές γνωρίζουν ότι το νερό τιμολογείται ανάλογα με την κατανάλωση. Ότι το κυβικό, ας πούμε, είναι 0,15 λεπτά κοστίζει, όταν η κατανάλωση είναι πολύ χαμηλή μηνιαίως. Και όσο ανεβαίνει, τόσο ανεβαίνει και η τιμή του κυβικού. Έτσι θα προσαρμοστεί και η αύξηση. Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να δικαιολογηθεί μεν. Απ' την άλλη όμως, επειδή έρχεται σε συνέχεια και άλλων αυξήσεων και κυρίως των δημοτικών τελών, σαφέστατα επιβαρύνει το ίδιο επιβαρυμένο κλίμα για αυτήν τη δημοτική αρχή που στο τέλος της ημέρας κοντεύει να χαρακτηριστεί η δημοτική αρχή των αυξήσεων, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε συγκεκριμένη, μοιάζει να έχει λογική βάση η νέα τιμολογιακή πολιτική.
0: Μένει να δούμε και πώς θα υποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την εισήγηση της αρχής, αφού πέρασε από τη Δημοτική Αρχή, από τη Δημοτική Επιτροπή, με συγχωρείς. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, ένα επιχειρείο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα επιτυχηθεί διάστημα προσαρμογής, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης, και ενώ απήχησε από την τοπική κοινωνία και λόγω της επιβάρυνσης των δημοτών από τη σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, έχει μπει πολύ ψηλά.
2: Την 3η 16 Ιουνίου θα ξεκινήσει η αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιώτη στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
3: Με βάση τον προγραμματισμό, από Τρίτη θα έχει αρχίσει.
4: Δηλαδή ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης περιμένετε ότι
3: ναι.
4: Και θα ξεκινήσει.
3: Πρέπει να λυθούν κάποια διαδικαστικά ακόμα μικρά,
4: ναι,
3: τα οποία τελειώνουμε και αμέσως μετά θα έχουμε την ανάληψη το εργολάβο και ότι θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβο.
2: Όπως τόνισε στο Sky Κρήτης ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, 150 εργαζόμενοι και πλήρης στόλος οχημάτων θα προχωρούν στην αποκομιδή, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τα αποτελέσματα θα φανούν τις πρώτες κιόλας μέρες.
3: Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Δεν θα είναι στο εύρος που θα φανούν μετά από ένα μήνα, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχει ο τρόπος να βελτιώνουμε και να βρούμε τα πατήματά μας με τον καινούργιο τρόπο που θα λειτουργεί η καθαριότητα. Καθημερινά όμως θα βλέπουμε τη βελτίωση αυτή. Δηλαδή σταδιακά από την πρώτη στιγμή να φαίνεται αυτή η βελτίωση μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς όπως σημείωσε ο κύριος Τσαγκαράκης, η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή σε όλους τους τομείς.

0: Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε με το δυναμικό που έχουμε να κρατήσουμε καθαρή την πόλη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις και όλη μας την καθημερινότητα τη ρίχνουμε εκεί. Έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδιασμού, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει όλο αυτό που θα θέλουμε. Εξάλλου η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή όλοι, σε όλους τους τομείς. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Ο Δήμος θα έχει επόπτες όπου θα ελέγχουν αναπεριοχή τον εργολάβο και την πρόοδο που σημειώνεται.
0: Είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, στον τρόπο που σχεδιάζουμε και την υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δημιουργήσαμε και άλλες θέσεις εποπτών. Θα έχουμε επόπτες 24 ώρες το 24ωρο σε όλο το Δήμο, ώστε να επιχειρούμε και εμείς πολύ καλύτερα με το προσωπικό που παίρνουμε τώρα, αλλά και να οι επόπτες θα έχουν την ευθύνη τους να ελέγχουν στην περιοχή ευθύνη τους τον εργολάβο.
2: Επιστρέφουμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην παρέα μας όμως είναι και ο Σωτήρης Μεταξάς, εδώ κοντά μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα. Κώστα, τι λες, πόσο μεγάλη εκτιμάς ότι θα είναι η περίοδος προσαρμογής, ενώ που σας είπε, που είπε ο κ. Τσαγκαράκης το πρωί?
3: Κοίταξε, ο κ. Τσαγκαράκης είπε από μία εβδομάδα ως ένα μήνα. Mm-hmm. Οπότε θα κρατήσουμε αυτό που είπε και θα περιμένουμε. Ο κ. Τσαγκαράκης όμως έκανε για κάτι άλλο, αρκετά έξυπνα σκεπτόμενος πολιτικά. Σε ερώτηση που το έκανε ο Σωτήρης, απέφυγε να δεσμευτεί ότι το επίπεδο της καθαριότητας στις γειτονιές, εκτός κέντρου, εκεί δηλαδή θα συνεχίσει να επιχειρεί η υπηρεσία καθαριότητας, θα είναι το ίδιο με το επίπεδο καθαριότητας στα σημεία που θα επιχειρεί ο ιδιώτης. Και απέφυγε να δεσμευτεί γιατί, όπως είπε, το προσωπικό με το οποίο θα επιχειρεί αναλογικά με την έκταση, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, θα είναι σχεδόν το μισό. Όμως, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη απόκληση, με δεδομένο ότι όλοι πληρώνουμε τα ίδια δημοτικά τέλη, αν υπάρχει μεγάλη απόκληση, τότε το όλο εγχείρημα δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένο. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα, στο οποίο απάντησε ο κ. Σαγκαράκης, είναι ότι ναι, το επιβεβαίωσε, θα δοθεί υπεργολαβία και μάλιστα θα δοθεί υπεργολαβία ή αποκομιδή σε συνεργάτη με τον οποίο ο Δήμος είχε συνεργαστεί στο πρόγραμμα η γέφυρα. Και όταν το επισημάναμε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν.
2: Δεν πήγε και τόσο καλά. Δυνατό,
3: ναι, δεν πήγε και τόσο καλά. Είπε ότι γι' αυτό θα είναι οι επόπτες στο έξω της υπηρεσίας καθαριότητας, 24 ώρες 24ωρο, για να ελέγχουν τον εργολάβο και το πώς αποδίδει και πώς εκπληρώνει τις συμβασιστικές του υποχρεώσεις. Διευκρίνησε επίσης ότι θα ξεκινήσει ο εργολάβος την επόμενη εβδομάδα με όλο το προσωπικό, με όλες τις θέσεις θα τις έχει καλύψει και όλα τα οχήματα που προβλέπονται στη σύμβαση. Οι δικές μας πληροφορίες είναι, και αυτό επίσης το επιβεβαίωσε, ότι ο εργολάβος έχει φτάσει να απευθύνεται μέχρι και σε συνταξιούχους του Δήμου Ηρακλείου, οδηγούς κυρίως, για να καλύψει τις θέσεις. Δεν απαγορεύεται από τον νόμο, πολλοί από αυτούς το έχουν δεχτεί. Εδώ υπάρχει όμως ένα γκρίζο σημείο, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχει απευθυνθεί και σε ενενεργοί εργαζομένους. Ο κ. Σαγκαράκης στο διαψεύδι λέει ότι έχει γίνει συμφωνία να μην το κάνει αυτό. Εγώ σας μεταφέρω ότι έχουν γίνει κρούσεις σε ενενεργοί εργαζομένους που είναι κοντά στη σύνταξη και έχουν πολλές μέρες άδεια. Και βέβαια οι άνθρωποι το σκέφτονται να κάνουν χρήση άδεια και να πάνε να δουλέψουν στον ιδιώτη. Θα έχουμε τέτοιες καραμπόλες. Yeah. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε ότι την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε και επίσημα στη νέα εποχή της καθαριότητας από τη στιγμή που ξεκινάει για να επιχειρεί ο ανάδοχος. Και από εκεί και πέρα μετράμε αντίστροφα για να δούμε το Ηράκλειο πεντακάθαρο. Νομίζω και ο Σωτήρης το είπε και θα το επαναλάβει, ότι τίποτα λιγότερο από αυτό δεν μπορεί πια να γίνει υποδεκτό.
2: Έτσι, γιατί σκεφτόμουν τώρα, Σωτήρη, ακούγοντας το Κώστα που λέει για νέα εποχή. Κρατώ ένα μικρό καλάθι, εγώ που μένω εκτός κέντρου δηλαδή, για το πόσο νέα εποχή θα ζήσουμε όσοι ζούμε εκτός του κέντρου, με την κατάσταση, ας πούμε, αυτές τις μέρες να είναι αφόρητη σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι, πρέπει να έχουν να μαζευτούν τουλάχιστον 3-4 μέρες, ναι, τα απορρίμματα.
4: Θα κριθεί στο πεδίο το αποτέλεσμα και νομίζω ότι πλέον έχοντας φτάσει στο παραπέντε, λίγη σημασία έχει αν θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ή αν θα έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, το κρατώ, σε 2, σε 3 ή σε 3,5 εβδομάδες. Mm-hmm. Ένα είναι το ζητούμενο, ένα είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως το περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσαγκαράκης, εγώ θα το συγκεκριμενοποιήσω. Mm-hmm. Αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μία πεντακάθαρη πόλη χωρίς εκπτώσεις. Και το λέω διότι αυτό κόστησε, στήχησε στα ταμεία του Δήμου.

0: στις τσέπες των δημοτών με τις αυξήσεις των τελών 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και επειδή ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά από την ίδια την Δημοτική Αρχή, προφανώς και από την ίδια την τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει κανένα άλλο ζητούμενο πέρα από το να δούμε ολόκληρο τον Δήμο τόσο καθαρό όσο δεν τον έχουμε δει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Είναι λίγο παράδοξο το γεγονός ότι μία από τις δύο υπεργολαβίες έχει ανατεθεί σε έναν συνεργάτη ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν δεν είχε, ξέρεις, εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας της πόλης, και είναι μία πολύ μεγάλη πρόκληση για τη Λότζια συνολικότερα. Η εικόνα της πόλης, των γειτονιών αλλά και των περιοχών της ενδοχώρας να είναι αντίστοιχα καθαρή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει μία εικόνα μίας καθαρής πόλης εκεί που θα επιχειρεί ο ιδιώτης και μία κατάσταση όπως είναι η σημερινή στις Μάλιστα. υπόλοιπες περιοχές.
1: Για να το δούμε μετά και την περίοδο προσαρμογής. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Όλα είναι έτοιμα από την περιφέρεια Κρήτης και Λυσσεκύρη, προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από τις 15 Ιουνίου και στους 4 νομούς του νησιού. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Τζεδάκη, φέτος θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση τους από τους τομεάρχες ανά περιοχή.
2: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις. Ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί, ενώ τον Ιούλιο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
3: Έχουμε σε κάτι νομούς ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομείς οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία. Ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των ψεκασμών. Είναι κάποια πράγματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή επιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
2: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
3: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. Δύο ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους δύο ψεκασμούς. Και μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν οι παραγωγοί εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά δακοκτονίας.
2: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές.

0: ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου, την ίδια ώρα πάντως που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εισόδων. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κέρια πόστα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
1: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
2: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν καινές θέσεις εργασίας.
1: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
2: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι οι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν, όσους και να φέρουμε, αυτά τα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
1: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
2: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
0: Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν φέτος αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμών και προσλήψεων. Στοιχείο που καταδεικνύει ότι πλέον το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι ελκυστικό όπως παλιότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, επίσης, μόνο πέρυσι στο νομό Ηρακλείου, τουλάχιστον 1.500 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν τη θέση τους.
1: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
3: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και το μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
4: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
1: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
3: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, να επεκτείνουν την συνεργασία τους στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό. Συμφώνησαν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε συνάντηση κορυφής που είχαν, η οποία, όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυτές, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις.
1: Σε μια σπάνια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δεσμούς με την Πιονγκιάνγκ και να οδηγήσει τη σύνθετη παραδοσιακή συμμαχία σε νέα ύψη. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως πιθανή προσπάθεια να επαναβεβαιώσει τη μοναδική επιρροή του Πεκίνου επί του γειτονά του, καθώς εκείνος πλησιάζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο τη Μόσχα. Ο Σι και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια πολυτελή τελετή υποδοχής στρατιωτικό χαιρετισμό και κόκκινο χαλί, καθώς και ενθουσιώδη πλήθη που αποθέωναν τους ηγέτες και άφηναν μπαλόνια να φύγουν ψηλά προς τον ουρανό. Ο Σι εξέφρασε τη βούληση της Κίνας να επεκτείνει τη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της γεωργίας, των κατασκευών και της τεχνολογίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα εδώ και 7 χρόνια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη, γιατί καταλαβαίνω, καλώς τον, καλησπέρα. Καταλαβαίνω ότι θα έχουμε νέα τα επόμενα 24 ώρα, έτσι δεν είναι, στον Νόφι, με τις ανανεώσεις των συμβολέων Σαλτσέντο και Γκονζάλος, όπως γράφει και ο τίτλος. Για πες.
2: Ξέρεις, αυτή η εποχή, Ιούνιος-Ιούλιος, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εποχή στις ομάδες, γιατί έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανανεώσεις, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που νομίζω απασχολεί και τους φιλάθλους. Στην περίπτωση του Όφη, μετά την μεταγραφή του Μπουχαλάκη, του Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια, αλλά και την ανανέωση για 3 χρόνια του ταξιάρχη Φούντα, στο προσκήνιο έρχονται οι ανανεώσεις των Σαλτσέντο και Μπόρχα Γκονζάλες. Πιο προσιτή, χωρίς να υπάρχει βέβαια ακόμα κάτι επίσημο, φαίνεται να είναι η περίπτωση του Ισπανού δεξιού μπακ. Αντίθετα, πληροφορούμε ότι με τον Σαλτσέντο υπάρχει μια μεγάλη απόσταση για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά η περίπτωση του Σαλτσέντο, ο οποίος ήταν πρώτο σκόρερ του Όφη, θυμίζω, στην τελευταία αγωνιστική περίοδο. Και κατά τη γνώμη μου πάντα θα είναι μεγάλο πλήγμα αν δεν μπορέσει όφη να κρατήσει αυτόν τον επιθετικό, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ωστόσο, θα περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα, γιατί γίνονται διεργασίες, γίνονται διαβουλεύσεις πάνω στο θέμα αυτό. Ένα επίσης θέμα που είναι στο προσκήνιο, Σότια, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του Όφη, είναι το θέμα του Μάκη Μπελεβόνη, με τον οποίο οι πληροφορίες λένε ότι ο Όφη έχει σίγουρα συζητήσει μαζί του για το πόστο του team manager και το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο άλλοτε παίκτης της κριτικής ομάδας έχει μεγάλη εμπειρία στο πόστο αυτό, το οποίο υπηρέτησε στην ομάδα του Πανετολικού τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επιτυχία. Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι επίσημο στο θέμα αυτό, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει για να συνεργαστούν και νομίζω θα είναι κάτι πολύ σημαντικό αν γίνει τελικά, γιατί ο Μάκης Μπελεβόνης και εμπειρία έχει, αλλά είναι και αγαπητός στον κόσμο του Όφη από το πέρασμά του εδώ σαν ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι είναι όλα ανοιχτά στο ζήτημα αυτό. Και κάτι ακόμη το οποίο μας πληροφορούν οι Ολλανδοί, και το διαβάζω τώρα κι εγώ, η Ολλανδή της Βίλεμ, η Ολλανδική ομάδα η Βίλεμ. Ξέρετε, Όφη θα κάνει προετοιμασία και φέτος στην Ολλανδία. Θα βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο του Ρόσενταλ, το οποίο χρησιμοποίησε και την προηγούμενη σεζόν. Οι Ολλανδοί μας λένε για ένα φιλικό παιχνίδι 1η Αυγούστου. Οι Ολλανδοί ανακοινώνουν στους φιλάθλους τους τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Το ίδιο θα κάνει, πιστεύω, και Όφη στο επόμενο διάστημα. 1η Αυγούστου στην Ολλανδία, φιλικό παιχνίδι του Όφη με την Βίλεμ. Θυμίζω ότι η πρώτη συγκέντρωση του Όφη είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννη, ο αθλητικό κέντρο. Ξεκινά ουσιαστικά η σεζόν. 20 Ιουλίου αναχώρηση για την Ολλανδία, εκεί που θα χρειαστεί Όφη δυνατά φιλικά παιχνίδια. 12 Αυγούστου έχει το Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και 20 και 27 Αυγούστου τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα play-off του Europa League.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,49% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.385,63 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 334,82 εκατομμύρια ευρώ. 68 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, αμέσως μετά η κομπή De Facto.

0: Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας για το επόμενο διήμερο. Θα παραμείνουν όμως κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τις θερμές ώρες της ημέρας πιο περιορισμένης μορφής φαινόμενα. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν έναν σχεδόν έθριο καιρό. Το Μελτέμι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζει και τα 5 Μποφόρ. Στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που πρόσχερα θα πυκνώσουν το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 από φόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη στους 30 βαθμούς ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, περισσότερες σε μειωρινές και ορεινές περιοχές, όπου δεν αποκλείεται να σημειώνονται και φαινόμενα. Μέχρι όμως τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει. Και εδώ οι άνεμοι για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 από φόρ, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία τώρα και Θράκη, σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. 27 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βόρειο ανατολικό το ρεύμα στα 3 από φόρ. Για το βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας. Όμως σε μικρότερη έκταση και λιγότερη χρονική διάρκεια τα όποια φαινόμενα. Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες λοιπόν θα έχουν σταματήσει. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι μόλις στους 28 με 30 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για την Αττική και Βοιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 31 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα, όπου υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν φαινόμενα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Βόρειο-Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 17 βαθμούς το θερμόμετρο νωρίς το πρωί. Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά, αρκετή ηλιοφάνεια. Βοριάδες στα 3 με 5 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος το μεσημέρι. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού την Τετάρτη.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, η Τετάρτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το Μερτέμι θα αγγίζει τα 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία μεταξύ των 33 και 34 βαθμών, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 28 βαθμούς. Και στον ομό Ρεθύμνου, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, το Μελτέμι μεταξύ των 3 και 4 μποφόρ. Νόμος Ηρακλείου. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός και για την Τετάρτη. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 33, ίσως και 34 βαθμούς για λίγο, στα νοτιότερα τμήματα η μέγιστη μη της θερμοκρασίας. Και για τον ομό Λασιθίου, έθριος ο καιρός το επόμενο 24ωρο, με θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών, ενώ οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Και η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει στο νησί μας με έναν σχεδόν έθριο καιρό. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο μισό μέτρο θα βρίσκεται η μέγιστη τιμή του κυματισμού. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη. Από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευίδριου
1: και ανοχωρίου.
0: Και ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλλεχθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελγό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λέει

0: Ναι, λαϊκά να το πω, βραστήρα, βραστερή, ναι. Πώς το λένε, κάπως
1: έτσι.
0: Βραστήρα, κατά το πω.
1: Τα περισσότερα χωράφια, έχουν όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο, ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια, γιατί εντάξει, μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, να είναι φρέσκα. Φετινή εισοδία, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των φασάλων. Είναι να το πω.
1: Ένα brand. Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλων. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την Γιοπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρεμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περιττούς ψεκασμούς, γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: συστήματα. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες, οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση που είναι μύκητας.
0: Πώς το έπεσα?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά και φεύγω. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε. Να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Φαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Φαρσάλων ΕΝΙΠΕΑΣ και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες, δεν πίνασες, θα πεινάσεις για φαγάκι μέσα στα Φάρσαλα 11 με 3. Σε περιμένει για καθαρό σπιτικό μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, ναι. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Τη φυλή λιμουζίν. Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Κατόπιν υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
0: Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά.
2: Της Αγελάδας.
0: Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Ασπροπόταμο.
0: Από Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το μεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι, ασχολείται.
0: Είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος.
0: Τώρα
1: είναι των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Έχουμε. Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης.
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με πιστοποιητικά πεντιγρή.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη. Ε?
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και Αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα.
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό, γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι
0: τρώει το ζώο.
1: Εδώ πώς μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός,
1: ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός. Αγελαδοτρόφων ελευθέρας βουσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτά. Και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια
0: έτσι,
1: πριν.
0: Δεν πέ, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Δηλαδή γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
0: Οι ισχύς εν τη ενώση.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρόιμες πεντιγρή, μάνες,

0: έξω από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και τάβρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Και κάθε Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνει τη διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πόλεις κρέατος όπως και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο, όπου μπορούν να ψωνίσουν
1: και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως, γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος, τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη, όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
3: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος, για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
4: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
3: Θέλουμε στεγνά.
4: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο το λουκάνικο είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
3: 70-30.
4: Μπράβο, εκεί είμαστε.
3: Όπως και να είναι καλό μπιφτέκι.
4: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
3: Φλαπ.
4: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
3: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
4: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
3: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
4: Μπράβο, εννοείται.
3: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
4: Μπράβο.
3: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
4: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
3: ναι.
4: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
3: Μπαχάρι,
4: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
3: Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
5: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
5: Φυσικό έντερο ή χοιρινό.
3: Χοιρινό. Έτσι.
5: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το Ακρόξιμο Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος. Χρόνια συνεργάτης, θα μου τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια. Και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έρχονται και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς το αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η αρθοφορία, βέβαια αυτό είναι, και τα κουτό θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Που Φαγόπυρος ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς...
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσεις ένα...
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού. Το
1: λουλουδιό και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσεις ένα βούισμα μόνο.
0: Ανήκει καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει, θα βγαίνω τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει, έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μαζεύουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι ίσως λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί
0: πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, 1,5 που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Και η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησα εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσα τους να σπέρνουν για τη μέλη γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα. Για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα. Είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θεσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές. Και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Χλωρή λίπανση. Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, βλέπουν να σχηματίζουν άζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες οι καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι. Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικροοργανισμούς, με το οικοσύστημα του εδάφους. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια. Και υπάρχει μια ανισορροπία.
2: Και αυτό το

0: Παίρνουμε στο πιάτο μας, από τέτοιο.
1: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανεξίες, έχουμε τα αυτοάνοσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώστιες που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα του σπόρου, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
0: Με τη φύση.
1: Με τη φύση.
0: Άρα σεβασμός στη φύση.
1: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ βασίζει μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες σημαίνει τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια με ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέραμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ βασίζει μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται γιακουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
0: Και τι έχουμε στο αγρόκτημα του Ανατολικού, έχουμε καλαμποκάλευρο.
1: Καλαμποκάλευρο.
0: Και ποπκόρν.
1: Και σπόρο. Και ποπκόρν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φετιστεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι. Μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
0: Μπορούμε αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
1: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
0: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
1: βρει. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από γηγενή ελληνική ποικιλία.
0: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσεις σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
1: Γιατί είναι γηγενή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές με τα χέρια.
0: Πήγε λίγο πίσω.
1: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέρθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως συστήνουμε για τα ζυμαρικά και όλες.
0: Ναι,
1: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
0: Και να είναι και γυάλινο.
1: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
0: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
1: Ναι, βρώμη.
0: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
1: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία. Μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι.
0: Πίτουρο.
1: Πίτουρο, ναι. Αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο.
1: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους

0: τροφολόγος.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο, θα αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη. Όσο κάνει κρύο, σημαίνει λίγο κάτω. Τώρα από εδώ και πέρα είναι η περίοδος που θα αναπτυχθεί και θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να δένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχημάζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος. Βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη γαλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά, και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγούμενων και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιεργητή, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Μπλε θάλασσα με
1: λιναρό
0: σπορό. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό εδώ που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτός ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά δείχνεις γυναίκα κανονικά. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με τη διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου, η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου. Και λίγο πιο δίπλα, η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.

0: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπληξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Και το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις κατάπληξη και είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και ολόκληρο. Λοιπόν, George.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?

0: αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από τους πρώτους.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
0: Εννοείται. Νέο, σήμερα βράζει το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
1: Ναι, και εμείς νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σας πολύ, να πούμε.
0: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
1: Κοίταξε, κατά βάση.
0: Να μάθει και ο κόσμος παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
1: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
0: Φάρσαλα, εννοείται.
1: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά. Υπάρχουν πίσω μας χυμή, μπάρατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
0: 10 μέρες.
1: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
0: 10 μέρες.
1: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο. Τι θα ήθελες δηλαδή.
0: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
1: Μπράβο.
0: Γιατί οι βιολόγοι
1: είναι λίγο παρεξηγημένο.
0: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
1: Ισόπε έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
0: Μελλοντικά σίγουρα.
1: Ωραία.
0: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
1: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
0: Βασίλη,
1: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου και πάμε για λίμματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για Ριδαία τα Μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα Μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα Μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα Μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα Μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνεψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
0: Πού είναι?
1: Άντε να.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θα

0: Θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι.
1: Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως είμαι Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι και γέμισε βρε χαλβάδες. Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνωμα και πώς γίνεται το γάνωμα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, από, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί η κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους.
3: Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από τα Φάρσαλα θα κάνω στάση. Υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό. Μπριζολοπανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός. Και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό. Και

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μαχαίρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που τι δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Δεύτερη γενιά. Ο πατέρας μου έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο μπαμπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να και η κουλτούρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήραν μπακαλική και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Για να τα πλήσουν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκε κι εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτεις όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τις μεγάλες εταιρείες που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθεις να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Αυτό είναι
0: βέβαια. Ωραία, δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε καβαλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε, έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκι από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα ζαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα ζαγορίν.

οικογένεια Τσικνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Πίσω ακριβώς.
1: Θα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα. Τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο ηθήνων νους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπον φιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Ναι. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Ναι. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη, Μόσχου, λιμουζίν, ναι, και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώσω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Θέλει γουδί. Θέλει γουδί το αλάτι. Ευλόγιστον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, κόψει με αίσθημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Φυσικό, μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος, προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλλά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: كريتا ميديا جروب.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πάνω από 350 μετανάστες στην Κρήτη από το πρωί. Μένονται οι αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για τη δομή στο πρώην κταίο. Νέο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στη Χερσόνησο συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε εκλογική ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία επιστρέφουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Κάλπες το 27 επαναλαμβάνει ο Μητσοτάκης. Στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ με τη σκιώδη κυβέρνηση. Σε πλήρη αναταραχή η αριστερά. Νέα τιμολογιακή πολιτική από την ΔΕΙΑΗ. Τι αυξάνεται, πόσο και από πότε. Τι προβλέπει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της επιχείρησης. Ψηλά ο πήχης για την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Στις αρχές της εβδομάδας θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης. Χρειάζεται περίοδος προσαρμογής, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ξεκινά στις 15 Ιουνίου και στους 4 νομούς της Κρήτης το πρόγραμμα δακοκτονίας. Προβλέπονται 4 με 5 ψεκασμοί. Πειραματικό πρόγραμμα από ΕΛΜΕΠΑ, ΙΤΕ και ΕΛΓΟ Δήμητρα για να εξυγχρονιστεί η δακοκτονία.

0: Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται και σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Κρήτη, με πάνω από 350 μετανάστες να έχουν φτάσει στο νησί από το πρωί, την ίδια ώρα που παραμένει η εκκρεμότητα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Μετά το τελεσίγραφο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την αποκάλυψη ότι έχει ζητήσει μέσω επιστολής το πρώην ΚΤΕΟ, κάτοικοι και φορείς των γύρω περιοχών έχουν προγραμματίσει για αύριο Τετάρτη κινητοποίηση, ενώ την Παρασκευή το θέμα θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.
1: Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 μέρες υπάρχουν συνεχώς αφήξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Καλών Λιμένων και 1 νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
2: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τις 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
1: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφήξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο ΚΤΕΟ στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
3: Προέστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό ΚΤΕΟ, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει ακριβώς όπως είναι αγιά.
2: Πάρα πολλές φορές, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουμε τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
1: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σίτηση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
4: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
1: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται

0: πρόκειται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα παραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
1: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους 3 μήνες, 4 του καλοκαιριού, και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγίας.
2: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε ξανά για το θέμα αυτό που παραμένει φυσικά σε εκκρεμότητα, μεγάλη εκκρεμότητα και προκαλεί και αντιδράσεις. Είναι μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά, αλλά και ο Σωτήρης Μεταξά στο στούντιο. Για να συζητήσουμε, Σωτήρη, ξεκινώ από εσένα. Ακούσαμε τον Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, ο οποίος λίγο πολύ επανέλαβε και σήμερα στη Βουλή, όσα είδαμε στο ρεπορτάζ εννοώ, λέγοντας ότι έχουν απορριφθεί πολλές προτάσεις, ότι πρέπει να ξεμπερδεύουμε και ότι αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση για το πρώην ΚΤΕΟ, θα ουσιαστικά είπε ότι θα αναλάβω εγώ και θα αποφασίσω. Προφανώς άφησε να εννοηθεί την επίταξη, θα πω εγώ, αλλά μένει να το δούμε αυτό. Καλησπέρα καταρχάς και στους δύο.
3: Καλησπέρα. Ναι, στο ίδιο κλίμα με τη χθεσινή του τοποθέτηση, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου από το βήμα της Βουλής λίγο νωρίτερα, στο πλαίσιο τη συζήτηση στην Ολομέλεια θα ακολουθήσει ψηφοφορία για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης. Επανέλαβε ότι ήδη το Υπουργείο έχει καταθέσει 7 προτάσεις. Για όλες αυτές εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις, χωρίς την ίδια ώρα, ενώ έχει επιμείνει σε αυτήν την διαδικασία, να υπάρξει μια πρόταση με αντίστροφη φορά, δηλαδή από την αυτοδιοίκηση προς το Υπουργείο Μετανάστευσης. Επανέλαβε ότι το παλιό ΚΤΕΟ, θα το πω έτσι πολύ απλά, κάνει στο Υπουργείο για να λειτουργήσει άμεσα και με έναν χρονικό ορίζοντα 5-6 μηνών για να περάσει αυτό το δύσκολο, κατά πως φαίνεται, καλοκαίρι. Αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη, σε πολύ υψηλούς τόνους παρακολουθούσα λίγο νωρίτερα διαδικτυακά τις εργασίες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου. Έτσι και αλλιώς έχουμε από την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος την προηγούμενη Κυριακή μια ομόφωνη αρνητική απόφαση. Αύριο Τετάρτη πρωί έχει προγραμματιστεί μια κινητοποίηση από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και καταλήγουμε για μία ακόμη φορά, ντεζαβού είναι η Έτσι. Συνθήκη, την έχουμε Ακριβώς. κάνει ξανά τη συζήτηση, σε αδιέξοδο. Όταν το τελευταίο δεκαπενθήμερο είχαμε μία εκτόξευση των μεταναστευτικών ροών, μιλώντας νωρίτερα το μεσημέρι στο Δελτίο στο Κρέτα με τον πρόεδρο προσωπικού λιμενικού σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Σφακιανάκη, είπε ότι αυτό το τελευταίο δεκαπενθήμερο, δηλαδή από τις 20 του Μάη μέχρι και σήμερα, ήταν ακόμη και από την κρίση του Αυγούστου του 25, ήταν η δυσκολότερη περίοδος επιχειρησιακά στο μεταναστευτικό για το λιμενικό σώμα. Από τις αρχές του έτους έχουμε 7.000 αφίξεις, 3.000 αφίξεις μόνο το τελευταίο δεκαπενθήμερο και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε άπαντες, ότι η Κρήτη πρέπει να σηκώσει ένα μέρος της ευθύνης, του βάρους, έστω αυτού του μοντέλου της προσωρινής φιλοξενίας.
2: Κώστα Μπογδανίδη. Και κάπως έτσι το είπε και ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή. Δεν μπορεί να λέει η Κρήτη ότι είμαστε εδώ να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να δέχεται οποιαδήποτε πρόταση γίνεται για τη χωροθέτηση δομής.
4: Προσέξτε όμως τώρα, επειδή για τις ευθύνες των τοπικών φορέων, των τοπικών παραγόντων που δεν λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν προσφέρουν δημιουργικά δηλαδή, ενώ μια πρόταση να πούν το να λες όχι, όντως ρίχνεις νερό στο μήλο της στάσης που κρατάει το Υπουργείο. Όμως να πω κάτι. Πόσους μήνες το συζητάμε, Σώτια, για να μην πω και χρόνια, γιατί είναι από την εποχή του Κερίδη, Σωτήρη, που άρχισε αυτή η ιστορία, έτσι, που έχουν αλλάξει ούτε ένας ούτε δύο υπουργοί.
3: Τέσσερις.
4: Και μιλάμε για μια χωροθέτηση μιας περιοχής καταρχήν και ενός χώρου που θα είναι προσωρινή.

0: η δομή αυτή. Ξέρεις τι έχει αποτυπωθεί στο μυαλό όλων? Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Αυτό φοβούνται. Δεν προσπαθώ να πω ότι ο κόσμος έχει δίκιο που αντιδράει. Ακούτε όμως, ακούτε. Εάν από την αρχή το Υπουργείο είχε μια θέση ξεκάθαρη, γρήγορη, ότι αντί να τους φιλοξενούμε στο λιμάνι, που είναι τώρα μια αθλειότητα αυτό που γίνεται, το ίδιο γινόταν και στα Χανιά, σας θυμίζω, θα πάνε εκεί προσωρινά. Mm-hmm. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ, αν θέλεις, χωρίς χρονοτριβή, χωρίς τίποτα, θα έχει τελειώσει το θέμα. Mm-hmm. Τώρα, συζήτηση, τα κανάλια, εμείς να το συζητάμε. Να λέμε, μα δεν πάει εκεί, μα τι θα κάνουν εκεί, αυτό θα γίνει. Και να σας πω, θα έχει κακή κατάληξη το θέμα. Mm-hmm. Σημειώστε το mm-hmm. να δείτε.
1: Πάντως, ένα λεπτό, Σότια, αν μου επιτρέπεις. Νομίζω ότι η χαμένη ευκαιρία χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 25, σε αυτή την περίφημη τηλεδιάσκεψη του Περιφερειάρχη, των Δημάρχων των Μεγάλων Πόλεων και του Υπουργού, δόθηκε ένα περιθώριο 3 μηνών στην αυτοδιοίκηση να καταλήξει.
0: Σωτήρη, δεν χρειαζόταν αυτό. Ακόμα θυμάστε την ιστορία του Φάρου με το Δήμο Ηρακλείου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν υπήρχε άλλη. Λοιπόν. Μπορούσε να πούνε, θα πάνε εκεί για ένα μήνα, τέλος. Δεν το συζητάνε. Αλλά δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε. Στη διαβούλευση.
1: Εγώ το λέω με την έννοια ότι τώρα πια είναι πολύ δύσκολο να προκύψει μία χωροθέτηση χωρίς αντιδράσεις, με το δεδομένο ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις και έχουν ακυρωθεί mm-hmm. στη σκιά των αντιδράσεων, πώς θα προχωρήσει μία πρόταση που είναι δεδομένο ότι θα φέρει ξανά αντιδράσεις.
0: Σε αυτά τα θέματα
1: με αυτή την έννοια το λέω.
0: Σε αυτά τα θέματα δεν χωράει διαβούλευση. Δεν τίθεται θέμα διαβούλευσης σε αυτό. Τώρα... Ας το δούμε.
2: Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα είμαστε εδώ και αύριο να το συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Οι εκλογές, ό,τι και να λέει το ChatGPT, θα γίνουν το 2027. Επανέλαβε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 6 χρόνια ζωής του gov.gr. Η κυβέρνηση επιχειρεί να επιστρέψει σε ταχύς ρυθμούς παραγωγής έργου, ενώ μετά και την τυπική εκλογή αύριο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, υπουργοί και στελέχοι ξεκινούν περιοδίες σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ, μετά και τον ορισμό της σκιώδους κυβέρνησης, ετοιμάζεται για αντεπίθεση, αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις και προγραμματίζει εξορμήσεις τόσο στο λεκανοπέδιο Αττικής όσο και στην περιφέρεια. Σε πλήρη αναρχιταραχή, τέλος, βρίσκεται ο χώρος της ευρύτερης αριστεράς, με όλους να βάλουν εναντίον όλων.
3: Οι κάλπες θα στηθούν το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά την εκδήλωση για τα 6 χρόνια της διαδικτυακής πύλης gov.gr. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο τεχνολογικό άλμα που έχει καταφέρει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
4: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγή και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος απέρριψε τις αναφορές περί δεξιόστροφου χαρακτήρα του ανασχηματισμού λόγω της φιλολογίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
5: Η απάντηση γίνεται με πολιτικές. Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα. Αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, στον οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Πατριαρχείου για την προστασία των δικαιωμάτων του, όπως και για την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής.
6: Θέλω να γνωρίζω ότι είμαστε πάντα στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και την υπεράσπιση του θεσμικού πλαισίου των Αγίων Τόπων.
7: Βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικό και έμπρακτο ενδιαφέρον από την πολιτική ηγεσία της Ελλάδος και από όλους τους πολιτικούς παράγοντες. Υπάρχει έντονο το ενδιαφέρον τους για την Αγία Γη.
3: Στο ΠΑΣΟΚ πάντως επιμένουν πως υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι τις εκλογές και η εικόνα των δημοσκοπήσεων θα ανατραπεί.
8: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς, βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
9: Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι

0: παροδικό. Κάθε καινούριο κόμμα έχει μια περιέργεια. Προσελκύει το ενδιαφέρον. Το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Νίκο Παπά να επιτίθεται στον εκπρόσωπο του κόμματος, αλλά και βουλευτές να δηλώνουν πως δεν πρόκειται να παραιτηθούν για να ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
2: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό.
3: Δεν ξέρω
2: αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγαίνει δημοσίως.
4: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση, η οποία όμως είναι ατελής. Πιστεύετε ότι αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε σε εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία?
5: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Μέχρι να διαλυθεί, θα τιμήσω την εντολή του Ανδραμινού που με εξέλεξε.
6: Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου για την πολιτική, για τον πολιτικό σχολιασμό. Λοιπόν,
7: εσύ τι πιστεύεις, οι εκλογές πότε θα γίνουν? Γιατί άκουσες έτσι,
6: η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει άλλα. Εγώ σου έχω πει ότι εδώ και πολύ καιρό υποστηρίζω ότι θα γίνουν το φθινόπωρο.
7: Το φθινόπωρο του 26, έτσι.
6: Το 26, το 27 δεν γίνεται. Δεν μπορεί.
7: Εντάξει, κοίταξε, αυτό είναι μια πιθανότητα πάρα πολύ σοβαρή. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια λέει κλασικά το 27, αλλά και το 26 δεν θα του πει κανένας ότι ήσουν αναντίστοιχος με τις δεσμεύσεις του, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά είναι βέβαιο ότι και κάπου τον Αύγουστο θα δει πώς πάνε τα πράγματα, θα δει αν έχουν ηρεμήσει λίγο, γιατί δεν είναι μόνο το εσωτερικό, είναι και το εξωτερικό. Έτσι.
6: Βέβαια,
7: είναι ο διεθνής παράγων, είναι τι γίνεται στη γειτονιά μας και θα δει αν τον παίρνει να κάνει εκλογές. Γιατί κάθε κυβέρνηση, κάθε πρωθυπουργό κάνει εκλογές όταν θέλει να τις κερδίσει. Ο μόνος που έκανε εκλογές για να τις κάσει ήταν ο Κώστας Καραμαλής το 2009, γιατί θέλει να φύγει. Αλλά η περίπτωση των κανονικών πρωθυπουργών είναι αυτή, ότι κάνουν εκλογές είτε πρόωρα, είτε στο τέλος, βέβαια αναγκάζονται στο τέλος για να τις κάνουν, για να τις κερδίσουν. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προφανώς αυτό κάνει, γι' αυτό βλέπεις ότι έχει πυκνώσει τώρα και τις επαφές του και σε σχέση με το τι έχει πετύχει η κυβέρνηση.
6: Έτσι.
7: Βέβαια, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις για τον ΚΑΒ, ό,τι και να πεις για τη διαφάνεια, ό,τι και να πεις για το ένα και για το άλλο, ο άλλος κοιτάζει την τσέπη του. Ο Έλληνας πολίτης, και πολύ καλά κάνει. Η ακρίβεια δυστυχώς έχει χτυπήσει κόκκινο. Ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε ύψη που δεν περιμέναμε μερικά χρόνια πριν. Είμαστε σε μια φάση περίεργη. Η αντιπολίτευση, νομίζω, με αιχμή του δόρατος στο ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί να πιέσει την κυβέρνηση στα μέτωπα ακριβώς που είναι ευάλωτη, διότι. Εντάξει, δεν θα παίξεις στο γήπεδο του άλλου. Θα προσπαθήσεις ακριβώς να το στριμώξεις εκεί που έχει προβλήματα και νομίζω ότι αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ και φαίνεται και από τις περιοδίες του Νίκου του Ανδρουλάκη. Βλέπεις ότι πάει κατά τόπους, θα πάει στην ενδοχώρα, θα πάει σε γειτονιές. Δεν θα πάει. Βέβαια, έχει νομίζω και μια τηλεοπτική συνέντευξη απόψε. Mm-hmm. Και ο Πρωθυπουργός προγραμματίζει τηλεοπτική συνέντευξη. Όλοι εκτός από την κεντροαριστερά που δεν έχουμε ακόμη. Κεντροαριστερά το λέω για να συνεννοηθούμε, έτσι. Που δεν έχουμε βρει ακόμη ποιος θα είναι ο ηγέτης. Ο κ. Τσίπρας δεν τους θέλει τους μεν. Οι δε θέλουν να πάνε, αλλά δεν έχω καταλάβει και ο Νίκος Παπάς, ο Πολάκης, όλοι αυτοί, αν θέλουν να κρατήσουν ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να πάνε και αυτοί.
6: Ήδη δηλώνουν πάντως ΣΥΡΙΖΑ έως το
7: ΣΥΡΙΖΑ,
6: στο
7: ναι,
6: τέλος.
7: Είδε στην τελευταία δημοσκόπηση. 0,4-0,6 ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή εξαϊλώθηκε τελείως.
6: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στο μικροσκόπιο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, επαφές του 37χρονου Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς που συλλήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο από κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι ειδικοί της αστυνομίας αναζητούν τα ψηφιακά αποτυπώματα του Παλαιστινίου, ο οποίος, θυμίζω, ότι θα απολογηθεί την Πέμπτη. Χάρης Λεοντάκης μαζί μου για την σύνοψη του ρεπορτάζ, γιατί καθημερινά, καλώς τον, καλησπέρα, βγαίνουν και αρκετές πληροφορίες που συνοδεύουν αυτή την υπόθεση. Και ήδη σήμερα, Χάρη, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός εξέφρασε την ανησυχία του. Είπε ότι υπάρχει
1: μια. Δεν μπορεί
6: μια...
1: να είναι μοναχικός
6: λύκος. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, εντωμεταξύ, με συγχωρείς, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ερωτήθηκε για αυτή την υπόθεση. Είπε: δεν σχολιάζω θέματα ασφαλείας, προφανώς.
1: Είναι μια υπόθεση η οποία θα διερευνηθεί για αρκετό μεγάλο διάστημα. Οι πληροφορίες λένε ότι μετά τις 4 τελικά συλλήψεις στην Κύπρο και τη μία στην Κρήτη του 37χρονου, οι αρχές αναζητούν τις επαφές τους. Mm-hmm. Αναζητούν δηλαδή τα άτομα με τα οποία ερχόταν σε επαφή κυρίως ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα, τόσο στην Αθήνα στο διαμέρισμα που είχε στα Πατήσια, όσο και εδώ στην Κρήτη. Mm-hmm. Αναζητούν επικοινωνίες, προφανώς

0: ελέγχονται ακόμα και το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα με ποιους μιλούσε, μέσω ποιών εφαρμογών, με ποιους ήρθε σε επαφή, τις κινήσεις που έκανε, όλα αυτά ελέγχονται. Ο ίδιος ήταν, το είπαμε από την πρώτη μέρα, ήταν συνεργάσιμος με τις αρχές, έδωσε κάποια στοιχεία. Γι' αυτό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούνται ακόμα δύο άτομα. Το ένα φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί στην Κύπρο και οι αρχές τον αναζητούν. Δεν ξέρουν ακόμα αν έχει διαφύγει από το νησί ή όχι. Το δεύτερο άτομο, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο, φέρεται να είναι σε χώρα του εξωτερικού, πιθανότατα στη Γερμανία. Και από εκεί και πέρα είναι μια υπόθεση η οποία θα έχει και ουρά. Αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης δεν το είπε τυχαία, ότι δεν μπορεί ο 37χρονος στην Ελλάδα να ήταν μοναχικός λύκος. Θεωρούν ότι υπάρχουν ενδεχομένως κάποια ακόμα περιφερειακά μέλη που ήταν ή συμπατριώτες του 37χρονου που ήταν κοντά στη Χαμάς, όχι απαραίτητα μέλη της Χαμάς, αλλά κοντά στη Χαμάς, και όλο αυτό το δίκτυο θέλουν οι μυστικές υπηρεσίες να το αποκαλύψουν και να τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μένει να δούμε τι θα πει ο 37χρονος την Πέμπτη το πρωί στις 11 που απολογείται στον ειδικό εφέτη ανακριτή.
1: Σε ευχαριστώ, Χάρη. Το τελευταίο αίμα που χάθηκε, ας είναι του Νικήτα, είναι το μήνυμα της οικογένειας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου στην Αμμουδάρα στις 5 Μαΐου. Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του 21χρονου, με την οικογένειά του να δίνει πρώτη το παράδειγμα προσφοράς. Στους συμμετέχοντες δεν μοιράστηκαν κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα.
2: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τις μνήμες από την τραγική εκείνη ημέρα να παραμένουν ζωντανές, η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που έχασε τη ζωή του από τα πυρά 54χρονο στην Αμμουδάρα, διοργάνωσε εθελοντική ομοδοσία στη μνήμη του. Η αδελφή του Ελεάνα αλλά και η θεία του Κατερίνα τονίζουν πως αυτό που επιθυμεί διακαώς η οικογένεια είναι να τιμωρηθούν και οι δύο δράστες.
3: Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να τιμάμε τη μνήμη του, γιατί ήταν ένας άγγελος στη γη και πλέον στον ουρανό. Και ελπίζουμε αυτοί που το έκαναν ό,τι του έκαναν να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Εμείς αυτό μόνο θέλουμε, να τιμωρηθεί και αυτός που όπλησε το όπλο, που τον πυροβόλησε, και η γυναίκα του, γιατί είναι η ηθική αυτουργός, εκείνη του όπλησε το χέρι, και ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα είναι στο πλευρό των θυμάτων και ειδικά του αδερφού μου που έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο.
4: Θέλουμε να δικαιωθούμε, να δικαιώσουμε την ψυχή του νικήστρατου για τον άδικο χαμό του και να τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό μόνο. Να τιμωρηθούν.
2: Το τελευταίο αίμα που χάθηκε, ας είναι του Νικήτα, είναι το μήνυμα της οικογένειάς του, η οποία μέσα στον αβάσταχτο πόνο της επιλέγει να προσφέρει ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η αδελφή του Κατερίνα εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέλευση του κόσμου, αλλά και την αγάπη που λαμβάνει μέχρι και τώρα ο αδικοχαμένος Νικήτας.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που όση αγάπη έδωσε ο αδερφός μου, τόση αγάπη του επιστράφηκε πίσω από όλο τον κόσμο, και ας μην τον ήξερε. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα εδώ, από νωρίς, για να δώσουν αίμα, και ας μην τον ήξεραν.
2: Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του 21χρονου, με την οικογένειά του να δίνει πρώτη το παράδειγμα προσφοράς. Στους συμμετέχοντες μοιράστηκαν επίσης κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα. Οι αδελφές τους συγκινούν, μιλώντας με τρεμάμενες φωνές για την ανταπόκριση του κόσμου.
3: Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδερφού μου, να δώσουμε αίμα, να βοηθήσουμε ανθρώπους που το χρειάζονται. Ο αδερφός μου δεν βοηθήθηκε όταν έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για όλους τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και θα έρθει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε αδέρφια, συγγενείς και φίλοι με τον Νικήτα. Τον αγαπάμε, τον αγαπούσαμε, θα τον αγαπάμε.
5: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ

0: συγκινητικό για την αγάπη που λαμβάνουμε και εμείς και εκείνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τα μηνύματά τους, για την υποστήριξη που έχουμε δεχτεί, για όλα αυτά που καλό θα ήταν να μην υπήρχαν υπό τέτοιες συνθήκες, αλλά ακόμα και τώρα
1: Ένα μήνα μετά την 5η Μαΐου, η μέρα που ο Νικήτας έχασε ακαριέα τη ζωή του, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Η πρωτοβουλία της οικογένειάς του μετέτρεψε τη θλίψη σε μια πράξη αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και προσφοράς.
2: Ευχαριστούμε καταρχήν όλο τον κόσμο που είναι εδώ, μας στηρίζει και μας συνεχίζει να μας στηρίζει, γιατί ο ανιψιός μου μοίραζε αγάπη και συνεχίζει μετά το θάνατό του, τον άδικο χαμό του, να μοιράζει αγάπη. Και ευχαριστούμε πάλι όλο τον κόσμο που μας στηρίζει και είναι εδώ.
3: Αυξήσει στα δημοτικά τέλη ίδρυυσης, προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, κυρίες και κύριοι Γιώργος Βουρεξάκης, καθώς, όπως είπε, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχουν ελληματικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την εισήγηση που πρέπει να πάρει το πράσινο φως από την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο, το μηνιαίο πάγιο των 7 ευρώ θα αυξηθεί στα 8 ευρώ, ενώ για τα διαμερίσματα η χρέωση από 5,25 ευρώ θα ανέβει στα 7 ευρώ. Επιπλέον στους επαγγελματικούς χώρους, στο τέλος θα αυξηθεί από 7 σε 10 ευρώ μηνιαίως.
4: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
5: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και τα πράσινα από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Να κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα, από το 2021 μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσκελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
6: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα. Με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
4: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
5: 7 ευρώ συν 1 ευρώ. Ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέσμα, το ξεκινήσω, αν διαμέσμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να ξεκινήσω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση, που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
7: Μέσα σε αυτό το γιγαιώνα των αυξήσεων, και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται όλο την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
4: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά, η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με τον Κώστα Κεφαλογιάννη να συζητήσουμε τα περισσότερα για αυτήν αναπροσαρμογή του τιμολογίου. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Υπάρχουν πολλές λέξεις για να πεις αλλιώς τις αυξήσεις, αλλά αυξήσεις. Έτσι, κοίταξε, η ΔΕΙΑΗ δεν έχει προσαρμόσει, δεν έχει κάνει αυξήσεις από το 2021 που ήταν και η τελευταία φορά που που υπήρξε ανατολική τιμολογιακή πολιτική. Mm-hmm. Και παρότι καταλαβαίνω απόλυτο τι αντιδράσει, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και ελαφρυντικά. Το βασικό όλων είναι το τεράστιο ενεργειακό.

0: κόστος που έχει αυξηθεί και στο οποίο οι ΔΕΙΑ εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένες μέσα σε ένα παραλογισμό πανελλαδικά. Χρεώνονται με οικιακό τιμολόγιο το νερό, το ρεύμα, με συγχωρείς. Είναι παράλογο, δηλαδή δεν έχουν μπει σε κανένα ειδικό τιμολόγιο, ούτε κοινωνικό, ούτε επαγγελματικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Χρεώνονται, λες, και είναι σπίτι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι εκκρεμεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, συγγνώμη που σε διακόπτω, και μια συζήτηση και μια απόφαση που έχει να κάνει με το αίτημα των ΔΕΙΑ της χώρας και της Κεντρικής Ένωσης για ρύθμιση, έτσι. Εκκρεμεί ακόμα.
0: Δεν θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα, αλλά προς το παρόν είναι ακόμα σε συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει, η ΔΕΙΑ από εδώ και μπρος πρέπει να έχει στους κλεισμένους προϋπολογισμούς. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της δίνει ένα χρονικό διάστημα για να φτάσει σε αυτόν τον ισοσκελισμό. Και γι' αυτό ξεκινάει με τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις είναι επί της ουσίας για φέτος, για το 26, στο πάγιο, το οποίο είναι, λέγεται, τέλος συντήρησης και αφορά κυρίως τα διαμερίσματα που πλήρωναν 5,5 ευρώ το μήνα και τώρα θα δίνουν 7 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Οι μονοκατοικίες μένουν στα 7 ευρώ το μήνα. Εκεί πάνω μπαίνει και 1 ευρώ επιπλέον ανά ρολόι, δηλαδή εξαρτάται πόσα ρολόγια έχει κάθε πολυκατοικία. Mm-hmm. Και του χρόνου έρχονται οι αυξήσεις και στην τιμολόγηση. Αυτές οι αυξήσεις που συζητάμε τώρα είναι στα πάγια. Στην τιμολόγηση η αύξηση είναι 3,5% για κάθε χρόνο, 27, 28, 29. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχουμε 3,5% του χρόνου, αλλά νέο 3,5% το 28 και νέο 3,5% το 29. Στην κλίμακα τιμολόγησης, φαντάζομαι οι περισσότεροι δημότες και καταναλωτές γνωρίζουν ότι το νερό τιμολογείται ανάλογα με την κατανάλωση. Ότι το κυβικό, ας πούμε, είναι 0,15 λεπτά κοστίζει, όταν η κατανάλωση είναι πολύ χαμηλή μηνιαίως. Και όσο ανεβαίνει, τόσο ανεβαίνει και η τιμή του κυβικού. Έτσι θα προσαρμοστεί και η αύξηση. Ασφαλώς είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, μπορεί να δικαιολογηθεί μεν. Απ' την άλλη όμως, επειδή έρχεται σε συνέχεια και άλλων αυξήσεων και κυρίως των δημοτικών τελών, σαφέστατα επιβαρύνει το ήδη επιβαρυμένο κλίμα για αυτήν τη δημοτική αρχή που στο τέλος της ημέρας κοντεύει να χαρακτηριστεί η δημοτική αρχή των αυξήσεων, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις, όπως σε συγκεκριμένη, μοιάζει να έχει λογική βάση η νέα τιμολογιακή πολιτική.
1: Μένει να δούμε και πώς θα υποδεχτεί το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την εισήγηση της αρχής, αφού πέρασε από τη Δημοτική Αρχή, από τη Δημοτική Επιτροπή, με συγχωρείς. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει και συγκεκριμένα επιχειρείο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα επιτυχηθεί διάστημα προσαρμογής, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky Κρήτης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης, και ενώ απήχησε από την τοπική κοινωνία και λόγω της επιβάρυνσης των δημοτών από τη σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, έχει μπει πολύ ψηλά.
2: Την 3η 16 Ιουνίου θα ξεκινήσει η αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιώτη στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
3: Με βάση τον προγραμματισμό, από Τρίτη θα έχει αρχίσει.
4: Δηλαδή ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης περιμένετε ότι
3: θα ξεκινήσει. Ναι.
4: Και θα ξεκινήσει.
3: Πρέπει να λυθούν κάποια διαδικαστικά ακόμα μικρά,
4: ναι,
3: τα οποία τελειώνουν και αμέσως μετά θα έχουμε την ανάληψη το εργολάβο και ότι θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβο.
2: Όπως τόνισε στο Sky Κρήτης ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, 150 εργαζόμενοι και πλήρης στόλος οχημάτων θα προχωρούν στην αποκομιδή, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τα αποτελέσματα θα φανούν τις πρώτες κιόλας μέρες.
3: Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Δεν θα είναι στο εύρος που θα φανούν μετά από ένα μήνα, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχει ο τρόπος να βελτιώνουμε και να βρούμε τα πατήματά μας με τον καινούριο τρόπο που θα λειτουργεί η καθαριότητα. Καθημερινά όμως θα βλέπουμε τη βελτίωση αυτή. Δηλαδή σταδιακά από την πρώτη στιγμή να φαίνεται αυτή η βελτίωση μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς όπως σημείωσε ο κύριος Τσαγκαράκης η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή σε όλους τους τομείς.
3: Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε με το δυναμικό που έχουμε να κρατήσουμε καθαρή την πόλη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις και όλη μας την καθημερινότητα τη ρίχνουμε εκεί. Έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδιασμού, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει όλο αυτό που θα θέλουμε. Εξάλλου, η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή όλη, σε όλους τους.

0: τους τομείς. Δεν είναι τόσο απλό. Θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Ο Δήμος θα έχει επόπτες όπου θα ελέγχουν αναπεριοχή τον εργολάβο και την πρόοδο που σημειώνεται.
0: Είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, στον τρόπο που σχεδιάζουμε και την υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δημιουργήσαμε κι άλλες θέσεις εποπτών. Θα έχουμε επόπτες 24 ώρες το 24ωρο σε όλο το Δήμο, ώστε να επιχειρούμε και εμείς πολύ καλύτερα με το προσωπικό που παίρνουμε τώρα, αλλά και να οι επόπτες θα έχουν την ευθύνη τους να ελέγχουν στην περιοχή ευθύνη τους τον εργολάβο.
2: Επιστρέφουμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Στην παρέα μας όμως είναι και ο Σωτήρης Μεταξάς, εδώ κοντά μου στο στούντιο της τηλεόρασης Κρήτα. Κώστα, τι λες, πόσο μεγάλη εκτιμάς ότι θα είναι η περίοδος προσαρμογής, ενώ που σας είπε, που είπε ο κ. Τσαγκαράκης το πρωί?
3: Κοίταξε, ο κ. Τσαγκαράκης είπε από μία εβδομάδα σε ένα μήνα. Mm-hmm. Οπότε να κρατήσουμε αυτό που είπε και θα περιμένουμε. Ο κ. Τσαγκαράκης όμως έκανε για κάτι άλλο, αρκετά έξυπνος. Έξυπνα σκεπτόμενος πολιτικά, σε ερώτηση που το έκανε ο Σωτήρης, απέφυγε να δεσμευτεί ότι το επίπεδο της καθαριότητας στις γειτονιές, εκτός κέντρου, εκεί δηλαδή θα συνεχίσει να επιχειρεί η υπηρεσία καθαριότητας, θα είναι το ίδιο με το επίπεδο καθαριότητας στα σημεία που θα επιχειρεί ο ιδιώτης. Και απέφυγε να δεσμευτεί γιατί, όπως είπε, το προσωπικό με το οποίο θα επιχειρεί αναλογικά με την έκταση, η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου θα είναι σχεδόν το μισό. Όμως, να πούμε εδώ ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα. Έτσι. Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη απόκληση, με δεδομένο ότι όλοι πληρώνουμε τα ίδια δημοτικά τέλη, αν υπάρχει μεγάλη απόκληση, τότε το όλο εγχείρημα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιτυχημένο. Ένα άλλο κρίσιμο θέμα, στο οποίο απάντησε ο κ. Σαγκαράκης, είναι ότι ναι, το επιβεβαίωσε, θα δοθεί υπεργολαβία και μάλιστα θα δοθεί υπεργολαβία ή αποκομιδή σε συνεργάτη με τον οποίο ο Δήμος είχε συνεργαστεί στο πρόγραμμα η γέφυρα. Και όταν το επισημάναμε ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν.
2: Δεν πήγε και τόσο καλά.
3: Ναι, δεν πήγε και τόσο καλά. Είπε ότι γι' αυτό θα είναι οι επόπτες στο έξω της υπηρεσίας καθαριότητας 24 ώρες 24ωρο για να ελέγχουν τον εργολάβο και το πώς αποδίδει και πώς εκπληρώνει τις συμβασιστικές του υποχρεώσεις. Διευκρίνησε επίσης ότι θα ξεκινήσει ο εργολάβος την επόμενη εβδομάδα με όλο το προσωπικό, με όλες τις θέσεις θα τις έχει καλύψει και όλα τα οχήματα που προβλέπονται στη σύμβαση. Οι δικές μας πληροφορίες είναι, και αυτό επίσης το επιβεβαίωσε, ότι ο εργολάβος έχει φτάσει να απευθύνεται μέχρι και σε συνταξιούχους του Δήμου Ηρακλείου, οδηγούς κυρίως, για να καλύψει τις θέσεις. Δεν απαγορεύεται από τον νόμο, πολλοί από αυτούς το έχουν δεχτεί. Εδώ υπάρχει όμως ένα γκρίζο σημείο. Σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, έχει απευθυνθεί και σε εν ενεργεία εργαζομένους. Ο κ. Σαγκαράκης στο διαψεύδι λέει ότι έχει γίνει συμφωνία να μην το κάνει αυτό. Εγώ σας μεταφέρω ότι έχουν γίνει κρούσεις σε εν ενεργεία εργαζομένους που είναι κοντά στη σύνταξη και έχουν πολλές μέρες άδεια. Και βέβαια οι άνθρωποι το σκέφτονται να κάνουν χρήση άδεια και να πάνε να δουλέψουν στον ιδιώτη. Θα έχουμε τέτοιες καραμπόλες. Yeah. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε ότι την επόμενη εβδομάδα μπαίνουμε και επίσημα στη νέα εποχή της καθαριότητας από τη στιγμή που ξεκινάει για να επιχειρεί ο ανάδοχος. Και από εκεί και πέρα μετράμε αντίστροφα για να δούμε το Ηράκλειο πεντακάθαρο. Νομίζω και ο Σωτήρης το είπε και θα το επαναλάβει, ότι τίποτα λιγότερο από αυτό δεν μπορεί πια να γίνει υποδεκτό.
2: Έτσι, γιατί σκεφτόμουν τώρα, Σωτήρη, ακούγοντας το Κώστα που λέει για νέα εποχή. Κρατώ ένα μικρό καλάθι, εγώ που μένω εκτός κέντρου δηλαδή, για το πόσο νέα εποχή θα ζήσουμε όσοι ζούμε εκτός του κέντρου, με την κατάσταση, ας πούμε, αυτές τις μέρες να είναι αφόρητη σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι, πρέπει να έχουν να μαζευτούν τουλάχιστον 3-4 μέρες, ναι, τα απορρίμματα.
4: Θα κριθεί στο πεδίο το αποτέλεσμα και νομίζω ότι πλέον έχοντας φτάσει στο παραπέντε, λίγη σημασία έχει αν θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης την Τρίτη, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ή αν θα έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, το κρατώ, σε 2, σε 3 ή σε 3,5 εβδομάδες. Mm-hmm. Ένα είναι το ζητούμενο, ένα είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως το περιέγραψε ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Τσαγκαράκης, εγώ θα το συγκεκριμενοποιήσω. Mm-hmm. Αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μία πεντακάθαρη πόλη χωρίς εκπτώσεις. Και το λέω διότι αυτό κόστισε, στήχησε στα ταμεία του Δήμου, στις τσέπες των δημοτών με τις αυξήσεις των τελών, 8,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και επειδή ο πήχης έχει μπει πολύ ψηλά από την ίδια την Δημοτική Αρχή, προφανώς και από την ίδια την τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει κανένα άλλο

0: ζητούμενο πέρα από το να δούμε ολόκληρο τον Δήμο τόσο καθαρό όσο δεν τον έχουμε δει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Είναι λίγο παράδοξο το γεγονός ότι μία από τις δύο υπεργολαβίες έχει ανατεθεί σε έναν συνεργάτη ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν δεν είχε, ξέρεις, εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα της καθαριότητας της πόλης, και είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τη Λότζια συνολικότερα. Η εικόνα της πόλης, των γειτονιών αλλά και των περιοχών της ενδοχώρας να είναι αντίστοιχα καθαρή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει μια εικόνα μιας καθαρής πόλης εκεί που θα επιχειρεί ο ιδιώτης και μια κατάσταση όπως είναι η σημερινή στις υπόλοιπες περιοχές.
1: Για να το δούμε μετά και την περίοδο προσαρμογής. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Όλα είναι έτοιμα από την περιφέρεια Κρήτης και Λυσσεκύρη, προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από τις 15 Ιουνίου και στους 4 νομούς του νησιού. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρο Τζεδάκη, φέτος θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεσή τους από τους τομεάρχες ανά περιοχή.
2: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις. Ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί, ενώ τον Ιουλίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
3: Θα είμαστε κάτι νομούς και το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομέας οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσο αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία. Ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των ψεκασμών. Είναι κάποια τμήματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο. Δηλαδή, οι πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα την περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
2: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
3: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους 2 ψεκασμούς. Και μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά δακοκτονίας.
2: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
5: Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα πάντως που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Οι μεγαλύτερες έλλειψεις εντοπίζονται σε κέρια απόστατα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
2: Σε Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η

0: έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα, ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
1: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας.
0: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζομένοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
1: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν, όσους και να φέρουμε, αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, όπου χάνουμε τεχνικά χέρια, και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
2: Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν φέτος αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμών και προσλήψεων. Στοιχείο που καταδεικνύει ότι πλέον το επάγγελμα του εκπαιδευτικού δεν είναι ελκυστικό όπως παλιότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία επίσης, μόνο πέρυσι στο νομό Ηρακλείου τουλάχιστον 1.500 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν τη θέση τους.
0: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
3: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παρετήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά, αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
4: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρους, ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
0: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
3: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, να επεκτείνουν την συνεργασία τους στην πολιτική, την οικονομία και τον πολιτισμό, συμφώνησαν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης

0: Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε συνάντηση κορυφής που είχαν, οι οποίοι, όπως εκτιμούν διεθνείς αναλυτές, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις.
1: Σε μια σπάνια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δεσμούς με την Πιονγκιάνγκ και να οδηγήσει τη σύνθετη παραδοσιακή συμμαχία σε νέα ύψη. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως πιθανή προσπάθεια να επαναβεβαιώσει τη μοναδική επιρροή του Πεκίνου επί του γειτονά του, καθώς εκείνος πλησιάζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο τη Μόσχα. Ο Σι και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια πολυτελή τελετή υποδοχής με στρατιωτικό χαιρετισμό και κόκκινο χαλί, καθώς και ενθουσιώδη πλήθη που αποθέωναν τους ηγέτες και άφηναν μπαλόνια να φύγουν ψηλά προς τον ουρανό. Ο Σι εξέφρασε τη βούληση της Κίνας να επεκτείνει τη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της γεωργίας, των κατασκευών και της τεχνολογίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα εδώ και 7 χρόνια.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Γιώργο Κορτσιδάκη, γιατί καταλαβαίνω, καλώς τον, καλησπέρα. Καταλαβαίνω ότι θα έχουμε νέα τα επόμενα 24 ώρα, έτσι δεν είναι, στον Όφι, με τις ανανεώσεις των συμβολέων Σαλτσέντο και Γκονζάλος, όπως γράφει και ο τίτλος. Για πες.
3: Ξέρεις, αυτή η εποχή, Ιούνιος-Ιούλιος, είναι η πιο ενδιαφέρουσα εποχή στις ομάδες, γιατί έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανανεώσεις, έχουμε αποχωρήσεις, έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που νομίζω απασχολεί και τους φιλάθλους. Στην περίπτωση του Όφη, μετά την μεταγραφή του Μπουχαλάκη, του Ανδρέα Μπουχαλάκη για 2 χρόνια, αλλά και την ανανέωση για 3 χρόνια του ταξιάρχη Φούντα, στο προσκήνιο έρχονται οι ανανεώσεις των Σαλτσέντο και Μπόρχα Γκονζάλες. Πιο προσιτή, χωρίς να υπάρχει βέβαια ακόμα κάτι επίσημο, φαίνεται να είναι η περίπτωση του Ισπανού δεξιού μπακ. Αντίθετα, πληροφορούμε ότι με τον Σαλτσέντο υπάρχει μια μεγάλη απόσταση για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν φαίνεται να είναι τόσο κοντά η περίπτωση του Σαλτσέντο, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ του Όφη, θυμίζω, στην τελευταία αγωνιστική περίοδο. Και κατά τη γνώμη μου πάντα θα είναι μεγάλο πλήγμα αν δεν μπορέσει ο Όφη να κρατήσει αυτόν τον επιθετικό, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να τον βοηθήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ωστόσο, θα περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα, γιατί γίνονται διεργασίες, γίνονται διαβουλεύσεις πάνω στο θέμα αυτό. Ένα επίσης θέμα που είναι στο προσκήνιο, Σότια, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του Όφη, είναι το θέμα του Μάκη Μπελεβόνη, με τον οποίο οι πληροφορίες λένε ότι ο Όφη έχει σίγουρα συζητήσει μαζί του για το πόστο του team manager και το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο άλλοτε παίκτης της κριτικής ομάδας έχει μεγάλη εμπειρία στο πόστο αυτό, το οποίο υπηρέτησε στην ομάδα του Πανετολικού τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επιτυχία. Ωστόσο, δεν έχουμε κάτι επίσημο στο θέμα αυτό, αλλά αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει για να συνεργαστούν, και νομίζω θα είναι κάτι πολύ σημαντικό αν γίνει τελικά, γιατί ο Μάκης Μπελεβόνης και εμπειρία έχει, αλλά είναι και αγαπητός στον κόσμο του Όφη από το πέρασμά του εδώ σαν ποδοσφαιριστής. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι είναι όλα ανοιχτά στο ζήτημα αυτό. Και κάτι ακόμη το οποίο μας πληροφορούν οι Ολλανδοί, και το διαβάζω τώρα κι εγώ, η Ολλανδοί της Βίλεμ, η Ολλανδική ομάδα η Βίλεμ. Ξέρετε, ο Όφη θα κάνει προετοιμασία και φέτος στην Ολλανδία. Θα βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο του Ρόσενταλ, το οποίο χρησιμοποίησε και την προηγούμενη σεζόν. Οι Ολλανδοί μας λένε για ένα φιλικό παιχνίδι 1η Αυγούστου. Οι Ολλανδοί ανακοινώνουν στους φιλάθλους τους τα φιλικά παιχνίδια του καλοκαιριού. Το ίδιο θα κάνει, πιστεύω, και ο Όφη στο επόμενο διάστημα. 1η Αυγούστου στην Ολλανδία, φιλικό παιχνίδι του Όφη με την Βίλεμ. Θυμίζω ότι η πρώτη συγκέντρωση του Όφη είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, ξεκινά ουσιαστικά η σεζόν. 20 Ιουλίου αναχώρηση για την Ολλανδία, εκεί που θα χρειαστεί Όφη δυνατά φιλικά παιχνίδια. 12 Αυγούστου έχει το Super Cup στο Παγκρίτιο Στάδιο με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. και 20 και 27 Αυγούστου τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια για τα play-off.

0: του Europa League.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 1,49% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.385,63 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 334,82 εκατομμύρια ευρώ. 68 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 48 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη, αμέσως μετά η κομπή De Facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας για το επόμενο διήμερο. Θα παραμείνουν όμως κυρίως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και στα ορεινά της Πελοποννήσου, τις θερμές ώρες της ημέρας πιο περιορισμένης μορφής φαινόμενα. Οι υπόλοιπες περιοχές θα έχουν έναν σχεδόν έθριο καιρό. Το Μελτέμι από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ. Στα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την Ήπειρο, περιμένουμε αραιές νεφώσεις που πρόσχερα θα πυκνώσουν το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 από φόρ, η θερμοκρασία μετάβλητη στους 30 βαθμούς ως μέγιστη τιμή το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχεδόν έθριος ο καιρός αρχικά, ενώ τις θερμές ώρες ημέρας θα δούμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, περισσότερες σε μειωρινές και ορεινές περιοχές, όπου δεν αποκλείεται να σημειώνονται και φαινόμενα. Μέχρι όμως τις πρώτες βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει. Και εδώ η άνεμη για ακόμα ένα 24ωρο από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 από φόρ, η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Ανατολική Μακεδονία τώρα και Θράκη σχεδόν έθριος ο καιρός. Το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. 27 βαθμούς θα δείχνει ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βόρειο-ανατολικό το ρεύμα στα 3 από φόρ. Για το βόρειο Αιγαίο, ηλιοφάνεια με λίγη πρόσχερη συννεφιά. Βοριάδες στα 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 31 βαθμούς. Για τη στερεά Ελλάδα, εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας, όμως σε μικρότερη έκταση και λιγότερη χρονική διάρκεια τα όποια φαινόμενα. Μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες λοιπόν θα έχουν σταματήσει. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι μόλις στους 28 με 30 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Για την Αττική και Βοιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 31 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τη Δυτική Ελλάδα σχεδόν έθριος ο καιρός και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα, όπου υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν φαινόμενα στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Βόρειο-Δυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, 17 βαθμούς το θερμόμετρο νωρίς το πρωί. Νότιο Αιγαίο, λίγη πρόσχερη συννεφιά, αρκετή ηλιοφάνεια. Βοριάδες στα 3 με 5 μποφόρ, στους 31 βαθμούς ο υδράργυρος το μεσημέρι. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού την Τετάρτη.

στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Η Τετάρτη θα κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το Μελτέμι θα αγγίζει τα 3 με 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία μεταξύ των 33 και 34 βαθμών, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νησιού. Αναλυτικότερα τώρα στον ομό Χανίων περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώνει στους 28 βαθμούς. Και στον ομό Ρεθύμνου, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, το Μελτέμι μεταξύ των 3 και 4 μποφόρ. Νόμος Ηρακλείου. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές συνθήκες. Σχεδόν έθριος λοιπόν ο καιρός και για την Τετάρτη. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 4 μποφόρ, στους 33, ίσως και 34 βαθμούς για λίγο στα νοτιότερα τμήματα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Και για τον Ομολασιθίου, έθριος ο καιρός το επόμενο 20.

Τετράωρο με θερμοκρασία μεταξύ των 16 και 30 βαθμών, ενώ οι άνεμοι από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Και η Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, θα κυλήσει στο νησί μας με έναν σχεδόν αίθριο καιρό. Βορειοδυτική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο μισό μέτρο θα βρίσκεται η μέγιστη τιμή του κυματισμού. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτ. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ξέρετε, σήμερα η ροή της εκπομπής είναι κάπως διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιάσουμε το δεύτερο σκέλος μιας δημοσκόπησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της τηλεόρασης Κρέτα. Η αρχή έγινε χθες, με τη δημοσκόπηση να αφορά τις εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και σήμερα το δεύτερο σκέλος, με τα ευρήματα της δημοσκόπησης να αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Δίπλα μου Κώστας Μπογδανίδης και Κώστας Κεφαλογιάννης, τους οποίους θέλω να καλησπερίσω, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους και για το κρίσιμο σχόλιο, στο οποίο θα προχωρήσουν σε λίγα λεπτά.
1: Καλησπέρα κύριε Νίκο μας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι περιμένουμε να μάθουμε σήμερα, ποια ερωτήματα θεωρείτε ότι πρέπει να διατυπωθούν στο πλαίσιο της δημοσκόπησης, Κώστα, ξεκινήσω από σένα, που θα παρουσιάσουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ναι, νομίζω ότι πέρα από τα πρόσημα το βασικό είναι να δούμε ποια άποψη έχει ο κόσμος για τα προβλήματα. Μιλάω για τους δημότες του Ηρακλείου, γιατί εκεί εστιάζεται η δημοσκόπηση. Δηλαδή και τα βασικά προβλήματα, τα 5, 6, 7, τα γνωρίζουμε. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει εξωτερική πολιτική, ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει την αμυντική πολιτική της χώρας, ούτε να κάνει δημοσιονομική πολιτική ενός σε σχέση με τα ζητήματα τα εθνικά, αλλά μπορεί να κάνει τοπική δημοτική πολιτική και τα οικονομικά είναι κάτι τα συζητάμε. Βέβαια, συνήθως δεν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις αυτά τα οικονομικά, αλλά μπαίνουν όλα τα άλλα.
0: Μια κακή διαχείριση όμως στο μέτωπο των οικονομικών έχει πολλές προεκτάσεις και πολλές επιπτώσεις.
1: Προφανώς αυτό λέω. Μπαίνουν αν θέλεις, σε επίπεδο κλαδικό, αλλά πρέπει να υπάρχει επί τούτου ζήτημα για να μπει μια τέτοια ερώτηση. Πάντως τώρα, κλασικά, καθαριότητα, πράσινο, δρόμοι, διαχείριση κυκλοφοριακού, εννοώ. Πολιτισμός νομίζω ότι είναι μερικά από τα ζητήματα που συνήθως καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες.
0: Ξέρεις Κώστα, πιστεύω ότι είμαστε μια δημοσιογραφική ομάδα ιδιαίτερα συνεπής σε καθημερινή βάση στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ με αποκαλύψεις σχόλια. Οπότε σήμερα έρχεται λοιπόν αυτό το κερασάκι στην τούρτα για να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
2: Για να δούμε πώς τα βλέπουν όλα αυτά και οι δημότες. Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα έρευνα σε μια χρονική συγκυρία. Νομίζω είναι ακριβώς στη μέση της θητείας. 2,5 χρόνια μετράει η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλογιάννου. Απομένουν ακριβώς 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές του 2028 που έπονται των εθνικών εκλογών. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή λοιπόν για να δούμε πώς ακριβώς αποτιμά την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής ο κόσμος. Να καταλάβουμε και εμείς, να πάρουμε ένα feedback και εμείς. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, πλέον με τα social και με όλα αυτά έχεις μια εικόνα του τι γίνεται. Ενίοτε είναι και παραμορφωτική. Ναι, ενίοτε τα social λειτουργούν και ως παραμορφωτικός καθρέφτης. Οπότε περιμένω με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα.
0: Το περίπου feedback πιστεύω να το πάρει και η Δημοτική Αρχή.
2: Αυτό.
0: Και
2: αυτό
0: το
2: πώς
0: θα εξηγήσει την επόμενη μέρα τα ευρήματα της
2: δημοσκόπησης. Αυτό είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε λίγο με την παρουσίαση των καρτών, να μπούμε σε μια διαδικασία σχολιασμού και ανάλυσης, καθώς είναι αρκετές. Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη εικόνα, να ξεκινήσουμε με το βασικό ερώτημα, να ξεκινήσουμε με τη βάση της συζήτησής μας. Με ένα ερώτημα μπορούμε να ξεκινήσουμε, το οποίο είναι είστε ικανοποιημένος, ικανοποιημένη, δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη από τη μέχρι τώρα πορεία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Σε ένα ποσοστό 40,6% δυσαρεστημένος, δυσαρεστημένη. Μάλλον δυσαρεστημένος, 15,4%, ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, κάπου στη μέση λοιπόν, κάπως είναι λίγο αδιευκρίνιστο αυτό, ένα ποσοστό της τάξης του 23,6% και πάμε στους ικανοποιημένους, 14,7% και μάλλον ικανοποιημένος, 5,6%. Κώστα Μπογδανίδη.
1: Λοιπόν, κοίταξε, η πρώτη ανάγνωση που κάνει κάποιος νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή μάλλον ικανοποιημένοι από τη διοίκηση Καλοκαιρινού, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στην πρώτη θητεία, στο μέσο της πρώτης θητείας. Θα μπορούσα, ας πούμε, να το δικαιολογήσω αν βρισκόμασταν, ξέρω εγώ, στο μέσο της δεύτερης θητείας. Να το εξηγήσω πιθανώς πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό.
0: Το άθροισμα της δυσαρέσκειας είναι
2: 56%. Και 2 στους 10 είναι ικανοποιημένοι.
1: Ναι.
2: 2 στους 10, 20% δηλαδή οριακά, ναι. Ναι, 20% οριακά, δηλώνουν ικανοποιημένοι.
0: Θεωρείτε ότι είναι 10. Πολύ νωρίς για να μείνει κάποιος δυσαρεστημένος σε αυτό το ποσοστό.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει ένα ποσοστό πάλι ψηλότερο προς το τέλος της θητείας. Το βρίσκω πάρα πολύ χαμηλό. Βέβαια, τώρα αν το προχωρούσα λίγο, αυτή η

0: που απαντούν ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος, που είναι το 23,6%. Αφήνω τους δυσαρεστημένους και τους μάλλον δυσαρεστημένους, που όντως είναι μεγάλο επίσης. Αυτό το 23,6%, εάν οι απαντήσεις είναι στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι ας δώσω ευκαιρίες, θα μπορούσε δυνητικά να είναι μια δεξαμενή για το μέλλον. Αλλά λέω το εγγύς μέλλον, όχι το μέλλον, το απροσδιόριστο. Θα το συζητήσουμε όμως μετά.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ανικανοποιημένων. Έτσι, είναι 2 στους 10, το ξαναλέω, είναι περίπου 20%. Είναι προφανώς μεγαλύτερο το ποσοστό των δυσαρεστημένων, περίπου 56%. Αυτό επιβεβαιώνει έτσι, ένα γενικότερο κλίμα που εισπράττουμε, ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας για την Δημοτική Αρχή. Και επειδή ακριβώς όπως είπε ο Κώστας, είναι στο μέσο της πρώτης θητείας που πάντα ο κόσμος δίνει μια περίοδο χάριτος, είναι κάπως πιο χαλαρός με την επιλογή του, γιατί ο κ. Καλοκαιρινός βγήκε με 47-48% με ευρεία πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Ο κόσμος συνήθως δίνει μια περίοδο χάριτος στην επιλογή του. Με αυτά τα δεδομένα έχω την εντύπωση και εγώ ότι η κάρτα δεν πρέπει να είναι καθόλου, το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου, δεν πρέπει να ακούγεται καθόλου ευχάριστα στη Λότζια. Είναι μια γενική εικόνα αρκετά προβληματική για την Δημοτική Αρχή.
0: Να πω κάτι πριν, Νίκο, πριν προχωρήσουμε. Θα μου το επιβεβαιώσει ο Κώστας. Νομίζω ότι στην περίοδο του Βασίλη του Λαμπρινού, στη δεύτερη θητεία, είχα δει μια δημοσκόπηση που είχε διάφορα ζητήματα, ναι, ο Βασίλης, ναι, ο Λαμπρινός, και νομίζω ότι είχε φτάσει στο 38%. Ναι. Αυτό το θεωρούσαμε και χαμηλό.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν ποτέ πιο κάτω από το 37-38%.
0: Είχε πάρει 24.
1: Οι θετικές ψήφοι είχε πάρει 24 η παράταξή του και ο ίδιος, ναι, στο δεύτερο γύρο επικράτησε, ναι, ξανά.
0: Το 38 λοιπόν, που πάλι δεν το θεωρούσες κανένα τεράστιο ποσοστό.
1: Ναι, γιατί τότε συζητούσαμε και λέγαμε ότι το 37-38%, το οποίο ήταν το χαμηλότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούμενου δημάρχου, σήμαινε ότι ένα ποσοστό περίπου 60% ήταν δυσαρεστημένο. Ήταν δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο προβλημάτιζε, ναι, και τότε.
0: Είναι διπλάσιο.
1: Άρα φαντάζομαι, ναι. Και ήταν τότε μετά από ήδη 7 ή 8 χρόνια θητεία, δηλαδή κοντά στην τελευταία διετία. Έτσι.
0: Λέω, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ να τονίσω ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι από 25 έως 30 Μαΐου. Ενεργήθηκε από την εταιρεία του The Point για λογαριασμό βέβαια της τηλεόρασης Κρέτα και έχουν απαντήσει αποκλειστικά και μόνο, εννοείται αυτό, δημότες του Ηρακλείου. Προτείνω να ανοίξουμε μία παρένθεση, να παρακολουθήσουμε λίγο τι δήλωσε και θα μας βάλει και περισσότερο στο κλίμα της εξειδίκευσης της αρχικής ερώτησης τα επόμενα λεπτά. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας του The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης, για να επιστρέψουμε, να μπούμε στη διαδικασία παρουσίασης των επόμενων καρτών και να πούμε περισσότερα.
3: Παρατηρούμε ότι, όπως συμβαίνει συνήθως στους Δήμους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας, και όχι μόνο για τους Δήμους, για οποιαδήποτε λειτουργία τέτοιου είδους, όταν είμαστε στο μέσο της θητείας είναι μια προβληματική κατάσταση. Στην περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, βέβαια, θα έλεγα ότι είναι λίγο τα πράγματα πιο έντονα, χειρότερα, δεδομένου ότι η δυσαρέσκεια από το συνολικό δημοτικό έργο, από τη συνολική εικόνα του δημοτικού έργου, είναι αρκετά υψηλή, είναι περίπου 60%. Η κατάσταση είναι, νομίζω, δύσκολη για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν είναι μόνο η υψηλή δυσαρέσκεια, αλλά είναι και η ικανοποίηση χαμηλά, είναι περίπου στο επίπεδο του 16%, ενώ ένα 23,5% είναι τοποθετείται στη μέση. Και αυτό, ξέρετε, αν κανείς δει την ανάλυση λίγο πιο βαθιά, είναι διαγενειακό, δηλαδή σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες, σε όλες τις πολιτικές προελεύσεις, λίγο πιο ισχυρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ η ικανοποίηση, αλλά σε σχέση με τα χαμηλά ποσοστά λίγο πιο ισχυρό. Και όσον αφορά τα προβλήματα, πρέπει να πω ότι η καθαριότητα είναι πάρα πολύ ψηλά ως πρόβλημα καθαριότητας και είναι πολύ ψηλά η δυσαρέσκεια από την αντιμετώπιση του προβλήματος καθαριότητας από τη Δημοτική Αρχή. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, αν θέλετε να το δω με τη δικιά μου εκτίμηση,

0: είναι η διαχείριση μετακίνησης. Ας μην τα βλέπουμε μεμονωμένα τα προβλήματα, δηλαδή ξεχωριστά οδικό δίκτυο, ξεχωριστά πεζοδρόμια, ξεχωριστά συγκοινωνίες, στάθμευση. Αν δούμε όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είναι ένα τεράστιο θέμα η διαχείριση της μετακίνησης στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί μάλλον με ένα πιο συνολικό τρόπο. Η στάθμευση, το οδικό δίκτυο συγκεντρώνουν και αυτά υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Όπως θα έλεγα και η κοινωνική πολιτική που θα μπορούσε ίσως να αποφευχθεί. Σε άλλα θέματα είναι λίγο πιο μοιρασμένη, πιο ισορροπημένη εικόνα, όπως είναι το πράσινο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει μπροστά της, για το υπόλοιπο μισό της θητείας της η διοίκηση του κυρίου Καλοκαιρινού, έχει μπροστά της πολλή δουλειά να κάνει για να ανατάξει αυτό το κλίμα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κατσαντώνης. Πάμε να εισχωρήσουμε λίγο σε μέτωπα που αφορούν την καθημερινότητα των Ηρακλειωτών. Και όταν μιλάμε για Δήμο Ηρακλείου, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο μας έρχεται στο μυαλό, στο νου, είναι η καθαριότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής: πόσο ικανοποιημένοι είστε, μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα, τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα της καθαριότητας? 59,8% ελάχιστα καθόλου. Λίγο, 7,1%, αρκετά, και εδώ θέλει συζήτηση, 30,4% και απόλυτα πολύ, 3,6%. Χαμογέλασε ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, οπότε μου επιτρέπεις, Κώστα Μπογδανίδη, να ξεκινήσω εδώ από τον συνάδελφο.
2: Ναι. Κοίταξε, αρκετά ικανοποιημένοι από την καθαριότητα στο Ηράκλειο δεν είναι ούτε το 30% της Δημοτικής Αρχής. Αν πάω δηλαδή αυτή τη στιγμή μέσα στην Δημοτική Αρχή να κάνω μια δημοσκόπηση, ούτε το 30%, ούτε εκεί δεν θα βρεθούν 3 στους 10 να μπουν είναι ικανοποιημένοι. Αυτό δηλαδή το έβριμα.
3: Δηλαδή το 3,6 το πολύ δεν σου κάνει εντύπωση?
2: 3,6 πολύ, ναι, σωστό. Πολύ είναι και πολύ ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς θα ήταν αρνητικές οι γνώμες για την καθαριότητα. Απλώς ειλικρινά το καταθέτω εδώ ότι είναι ένα στοιχείο αυτό το 30,4 που συζητήσαμε και εκτός αέρα, που μας προξενεί εντύπωση. Οριακά δηλαδή σκεφτόμουν, το συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Σωτήρη τον Πράξα. Μήπως τρολάρανε κιόλας.
1: Εντάξει, δηλαδή μπορεί να κρύβει μια αισιοδοξία. Έρτη και ο ιδιώτης τώρα, μπορεί οι μέρες να είναι καλύτερες.
2: Δηλαδή να ρωτούσαν τον κόσμο. Μπορεί να ρωτούσαν τον κόσμο πόσο ικανοποιημένοι είστε και να απαντούσε ο κόσμος ου, πολύ. Και να γινόταν κάπως έτσι η συζήτηση.
3: Έχω μια εξήγηση.
2: Πάντως, επί της ουσίας είναι σίγουρα το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην πόλη και το 60% των αρνητικών απόψεων, των αρνητικών απαντήσεων. Είναι ένα δείγμα. Στην πραγματικότητα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο οι αρνητικές απόψεις που έχουν οι δημότες για τον τομέα της καθαριότητας.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπογδανίδη.
3: Η εξήγηση που έχω είναι ότι η δημοσκόπηση είναι 25 με 30 Μαΐου, τώρα δηλαδή. Είναι πιο φρέσκια, δεν γίνεται. Στην πραγματικότητα λοιπόν νομίζω ότι οι περισσότεροι που απαντούν αρκετά έχουν την εικόνα
2: των
3: τελευταίων ημέρων, που σίγουρα είναι καλύτερη από αυτό που έχουμε ζήσει στο πολύ προηγούμενο διάστημα. Οπότε, ξέρεις, είναι σαν το ανέκδοτο του Χότζα. Λίγα πράγματα να βγάλεις, σου λέω εντάξει, καλά είναι και μπορεί να έχει το νου του.
1: Αντός να επιχειρήσει και ο ιδιώτης, δηλαδή σε 2-3 θέσεις δεν είναι στήλη.
3: Δεν ξέρω αν τα πράγματα βελτιωθούν τόσο, μακάρι για την πόλη, αλλά νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η εξήγηση, γιατί προφανώς δεν έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος να λέει ότι τα πράγματα είναι καλά. Δεν το λέει ούτε η Δημοτική Αρχή έτσι, αυτό νομίζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τα πάρκα, που έχει να κάνει με το πράσινο, με τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής Καλοκαιρινού. Πόσο ικανοποιημένοι λοιπόν είστε από τη διοίκηση Καλοκαιρινού στον τομέα πρασίνου πάρκα? Ελάχιστα έως καθόλου, 32,1%, λίγο, 21,4%, αρκετά, 39,3% και απόλυτα πολύ, 7,1%. Κώστα, έχουμε και αυτή την περίφημη εργολαβία για το πράσινο.
2: Ναι. 3 εκατομμύρια περίπου. Έχει παίξει ρόλο αυτό, ναι. 3 εκατομμύρια βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις. Και επειδή, όπως λέει ο Κώστας, μπορεί η τελευταία εικόνα να παίζει ρόλο στις απαντήσεις αυτές, εν προκειμένου ίσως να έπαιξε ρόλο και να ανέβηκαν οι θετικές απαντήσεις, γιατί σε γενικές γραμμές και για το πράσινο υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα παράπονα.
3: Επίσης, Κώστα, αν ήταν πριν 2-3 μήνες, ήταν άλλη εικόνα.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Το πράσινο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Τώρα, με την τελευταία εργολαβία, κάπως τα πράγματα έχουν αρχίσει και βελτιώνονται. υποτίθεται ότι αυτό να έπαιξε ρόλο, γιατί είναι μία από τις κατηγορίες που είναι σχετικά
1: ισορροπημένες. Είναι ο τομέας που πηγαίνει καλά σχετικά η δημοκρατία,
2: ναι, σχετικά ισορροπημένο το αρνητικό και το θετικό.

0: στάθμευση εδώ και αν έχουμε έτσι αντλήσει υλικό, αν έχουμε κάνει ρεπορτάζ, σχόλια καθημερινά στα δελτία ειδήσεων και ο Κώστας Μπογδανίδης και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ειδικά τώρα με τα ενετικά τείχη, Κώστα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε διαβάσει. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα μας, από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της στάθμευσης. Ελάχιστα έως καθόλου, 57,1%, περίπου 6 στους 10. Λίγο 39,3%, αρκετά 1,8%. Υπάρχει ένα 1,8% που είναι ικανοποιημένοι. Δηλαδή κατεβαίνουν στο Ηράκλειο και είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κάποιος να
1: πάρει. Μάλλον έχουν πιλωτή.
0: Μάλλον. Απόλυτα και πολύ, να το, και άλλο το 1,8%.
1: Τώρα εντάξει, αυτό. Να σου πω, αυτή είναι μια εικόνα που περίμενα να δω και στην καθαρότητα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Μου φαίνεται πολύ λογικό λόγω του ντόρου που έχει γίνει με το κλείσιμο των πάρκινγκ στα ενετικά τείχη, τα οποία παρεπτόντως ξαναέκλεισαν μετά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είχαν ανοίξει για λίγο, τώρα έκλεισαν πάλι. Τα ανοίγει ο Ρουβίκονας, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι μια λογική απάντηση. Δεν αφορά μόνο τη δίκη σου καλοκαιρινού. Το πρόβλημα της στάθμευσης είναι διαχρονικό στο Ηράκλειο. Χειροτέρεψε με το κλείσιμο των πάρκινγκ και είναι νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας, κυρίως όσον αφορά στο κέντρο. Όμως μπορώ να σας πω με βεβαιότητα και από εμπειρία ότι έχει επεκταθεί, ότι και εκτός κέντρου πια, σε πολλές περιοχές που ήταν τα πράγματα πιο άνετα, δεν είναι και τόσο.
2: Νομίζω πάντως, Κώστα, επειδή με πρόλαβες, εάν μπορούσε ας πούμε να αντιπαραθέσει κάποια επιχειρήματα κάποιος σε αυτή τη δημοσκόπηση, θα έλεγε ότι εάν αδικεί κάτι, ας το πούμε σαν εικόνα που έχουν οι πολίτες, έτσι, όχι η δημοσκόπηση, με περίπτωση τη διοίκηση καλοκαιρινού, είναι η στάθμευση. Γιατί όντως είναι διαχρονικό.
1: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση 2-2,5 χρόνια να κάνεις ούτε πάρκινγκ, ούτε να αλλάξεις την οτροπία, ούτε να βρεις χώρους. Έτσι. Αυτό θέλει, για να μην πω δεκαετίες, ένα τουλάχιστον πρόγραμμα 2 θητιών για να πεις ότι στο τέλος άφησε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό.
0: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει σχεδιασμός κάτι στον ορίζοντα.
2: Δεν είναι όμως το ερώτημα αυτό. Έχεις δίκιο, αλλά δεν είναι το ερώτημα αυτό. Νομίζω ότι απαντούν στο πώς το εισπράττουν. Οι πολίτες απαντούν τώρα το πώς το εισπράττουν. Επίσης, θυμίζω, και επειδή ανέφερε στα ενετικά τείχη που γίνεται πάρα πολύ δώρο για το αν μπορούμε να παρκάρουμε όχι στα ενετικά τείχη, και αυτό το βρήκε. Δηλαδή, λέω ότι απ' όλα.
1: Ενέσκασε.
2: Γιατί στην καθαριότητα μπορεί να πει ότι στα 2,5 χρόνια πρέπει να κάνει μια διαχείριση, έτσι, σωστότερη. Στο πράσινο, σας είπα ότι πριν 2-3 μήνες η κατάσταση ήταν απαράδεκτη, Κώστα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Πήγαινες, ας πούμε, στο κεντρικό πάρκο Θεοτοκόπουλου και έβλεπες, τι να σας πω τώρα, βρούβες, έβλεπες απίθετα πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν υπήρχε στοιχειώδης καλοπισμός.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Οδικό δίκτυο, πεζοδρόμοι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η επόμενη κάρτα. Και πόσο ικανοποιημένοι είστε, δημότες του Ηρακλείου, από τη διοίκηση καλοκαιρινού, σε αυτό το τομέα του οδικού δικτύου και των πεζοδρομίων. Ελάχιστα έως καθόλου. 50,9%. Λίγο. 34,5%. Αρκετά. 10,9%. Και απόλυτα πολύ. 3,6%. Και όταν Κώστα Κεφαλογιάννη μιλάμε για οδικό δίκτυο και πεζοδρόμια, μιλάμε για λακκούβες, μιλάμε για ελλειπή ασφαλτόστρωση, μιλάμε για κρατήρες σε συνοικίες του Ηρακλείου και βέβαια ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό.
1: Διαχρονικό και πρόσεξε τώρα εδώ το παράδοξο. Ένα από τα πιο πολύ συζητημένα ζητήματα σε αυτήν την δημοτική περίοδο είναι το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων, το κόστος του, πόσο που ερχόταν από την προηγούμενη δημοτική αρχή, πήρε δάνειο η σημερινή δημοτική αρχή για να το εκτελέσει, αν έπρεπε να πάρει δάνειο, δεν έπρεπε να πάρει δάνειο. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά έχει εκτελεστεί ένα κομμάτι του αρκετά μεγάλο και παρόλα αυτά. Και παρότι είχε εκτελεστεί ένα πρόγραμμα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η γνώμη των δημοτών εξακολουθεί να είναι αρνητική και δικαίως, γιατί οι λακκούβες αποτελούν ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα τεράστιο πρόβλημα. Αποτελούν τεράστιο πρόβλημα, γιατί ακόμα και εκεί που οι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται, είτε δεν ασφαλτοστρώνονται σωστά, είτε ξανασκάβονται. Το έχουμε ζήσει όλοι και τα τελευταία περίπου 2-2,5-3 χρόνια με τις οπτικές ίνες η κατάσταση στο Ηράκλειο ήταν που ήταν προβληματική, ήρθε και έγινε βομβαρδισμένο τοπίο.
2: Νομίζω πάντως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, κατά τη δική μου κρίση, αυτό είναι το σοβαρότερο πρόβλημα, το οποίο δεν θα μπορέσει καταρχήν να το λύσει η διοίκηση καλοκαιρινού. Δηλαδή, ας πούμε στα σκουπίδια, επειδή ρώτησες, Νίκο, φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό. Με ιδιώτες, με παραπάνω λεφτά, με αυτό. Υπάρχει ένα σχεδιασμό. Το τι θα βγάλει στο τέλος θα το δούμε. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία ότι θα το μαζέψουν το πράγμα.

0: έχω την αίσθηση ότι είναι κάτι χειρότερο από Λερναία Ίδρα, το είπε ο Κώστας. Δηλαδή, έχω δει δρόμους να φτιάχνονται. Το να φτιάχνονται τώρα σχήμα λόγου, έτσι, ένα μπάλωμα, αυτό το απαράδεκτο που γίνεται, που ανοίγουν τρύπες και κάνουν συνεχώς μπαλώματα. Και μετά από 10-15 μέρες, ένα μήνα, να ξανασκάβουν. Είναι πάρα πολύ κακή εικόνα, πάρα πολύ κακή εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Φαντάσου τι γίνεται εκτός. Δηλαδή, όταν είσαι στο ύψος της Δημοκρατίας, σε κεντρικούς δρόμους, περιφερειακά της πλατείας και έτσι, είναι αυτό. Και νομίζω, τώρα θα το πω παρότι είναι εκτός δημοσκοπήσεως, είμαστε ήδη στο εξάμεινο, Κώστα, από την αλλαγή των αντιδημάρχων.
1: Ναι, τέλος του χρόνου ακριβώς.
0: Νομίζω ότι ήδη η Δημοτική Αρχή πληρώνει τις αλλαγές του Γενάρη με μια δυστυχώς πάρα πολύ αποτυχημένη απόφαση για τον τωρινό αντιδήμαρχο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, πάμε να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο στους παιδικούς σταθμούς, να πάμε λίγο στα σχολεία, να δούμε τι απαντούν οι δημότες του Ηρακλείου για αυτόν τον τομέα. Πόσο ικανοποιημένοι είστε λοιπόν από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα των παιδικών σταθμών και των σχολείων? Απόλυτα, πολύ. 1,8%. Αρκετά, 34,5%. Λίγο ικανοποιημένοι, 12,7%. Ελάχιστα καθόλου, 32,7%, και δεν απαντώ, 18,2%. Κώστα Κεφαλογιάννη, δέχεται ένας δημότης αυτό το ερώτημα. Το μυαλό του πού πηγαίνει, σε εγκαταστάσεις, στις υποδομές?
1: Εξαρτάται και
2: στις ελάχιστες θέσεις, ναι, στους παιδικούς σταθμούς.
1: Αυτό θα έλεγα, εξαρτάται τι ηλικία παιδιά έχει. Αν έχεις βρέφη ή νήπια και δεν έχεις βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό, πάει εκεί το μυαλό σου. Αν έχεις παιδιά που πηγαίνουν σε παλιά σχολεία με κακοσυντηρημένα, με πολλά προβλήματα, πηγαίνει αλλού. Και αυτό ένα διαχρονικό πρόβλημα που δεν λύνεται μέσα σε 2,5 χρόνια. Στην πραγματικότητα δεν λύνεται ούτε σε 5 ούτε σε 10 χρόνια, γιατί είναι ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αρμοδιοτήτων που ξεφόρτωσε το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση χωρίς πόρους. Δηλαδή, πραγματικά, ένας δήμος για να κατασκευάσει σχολείο θα πρέπει να υπερβάλλει εαυτόν.
2: Που ξεφόρτωσε, όμως, πολύ σωστή.
1: Ναι, ξεφόρτωσε πραγματικά. Εδώ τώρα θα βλέπουμε όμως σχετικά ισορροπημένα πάλι, σχετικά ισορροπημένα τα αποτελέσματα, και θα μου επιτρέψεις, δεν θέλω να κάνω.
0: Καλύτερη πάντως είναι η εικόνα σε σχέση,
1: ναι,
0: με.
1: Δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές, όμως εδώ παίζει ρόλο και το πρόσωπο του Αντιδημάρχου Παιδείας, ο οποίος κάνει καλή δουλειά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Κώστα, γιατί να μην κάνουμε αναφορές, ναι, αφού τα πρόσωπα παίζουν ρόλο.
1: Για να μην πούμε ότι ξέρεις, μιλάμε για φίλους μας. Όλοι φίλοι μας είναι και όλοι.
0: Κανείς δεν είναι.
1: Με όλους θα πιούμε ένα καφέ, να βρεθούμε με όξο και όλοι δεν θέλουν να μας βλέπουν όταν τους κάνουμε κριτική. Αλλά ο κ. Αντώνης Περιτσινάκης είναι αντιδήμαρχος παιδείας. Και έχω την εντύπωση ότι επειδή τρέχει πολλά πράγματα, για παράδειγμα η μετεγκατάσταση του Ενεγίλ, ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ο τρόπος που το χειρίστηκε η Δημοτική Αρχή και το έφερε εις πέρας, συνεισφέρει σε αυτή τη θετική εικόνα, θετική σε σχέση με άλλους τομείς, έτσι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν μείνει ακόμα δύο τομείς. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, προτελευταίο ερώτημα, και ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνική μέρημνα δηλαδή, απόλυτα πολύ, 5,5%. Αρκετά, 20%, λίγο, 29,1%. Και ελάχιστα καθόλου, 43,6%. Κοινωνική πολιτική δηλαδή.
1: Δηλαδή, και αυτό τώρα ξέρεις, λίγο μπερδεμένο. Οι Δήμοι δεν είναι για να κάνουν κοινωνική πολιτική.
0: Πώς θα έρχουν όμως οι πολίτες, ναι, Κώστα, ναι.
1: Οι Δήμοι συμπληρωματικά έρχονται για να καλύψουν ορισμένα πράγματα με τον τρόπο που μπορούν. Ο Δήμος Ηρακλείου το έκανε και δεν το κάνει. Θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας στον οποίο έχει υπάρξει υποχώρηση για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, έχει κλείσει το κέντρο Αστέχων. Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά έχει κλείσει. Έχει κλείσει το δημοτικό παντοπολείο. Γίνεται με άλλο τρόπο η διανομή, αλλά έχει κλείσει. Έχει κάποιες άλλες δράσεις, όπως μια συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ για την αξιοποίηση των δημοτικών ελαιοδέντρων, για διάφορους λόγους έχει σταματήσει. Στην πραγματικότητα πάντως είναι και αυτός ένας τομέας ο οποίος δεν είναι βασική αρμοδιότητα των Δήμων. Εάν μπορούν να συνεισφέρουν με διάφορους τρόπους, καλό είναι να το κάνουν, όμως δεν είναι ένας βασικός τομέας. Είναι η κοινωνική πολιτική, είναι αρμοδιότητα του κράτους. Ο Δήμος έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Καταλαβαίνω ότι δυσαρέσκεια, απλώς γιατί μέσα σε αυτά τα 2-2,5 χρόνια δεν έχει γίνει και κάτι προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Μάλιστα. Κώστα, έχεις να προσθέσεις κάτι?
0: Είναι αυτό που λέω, Νίκο, ότι εξαρτάται πώς το εκλαμβάνει καθένας αυτό. Δηλαδή, πολλά πράγματα, ξέρεις, ισχύει ακόμα το

0: το παράπονα της στο Δήμαρχο, αλλά δεν έχει καμιά δημοτική αρχή, όχι τωρινή, ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλει πράγματα, ούτε να ανοίξει ένα σεντούκι να βγάζει χρήματα. Έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι εκεί έχει να κάνει με το τι, όπως είπε ο Κώστας, τι έχει στο μυαλό του καθένας. Και αυτό ήταν και το προηγούμενο ερώτημα. Ξέρεις, εγώ πια που δεν έχω παιδιά που πάνε στους παιδικούς σταθμούς, πώς να απαντήσω σε αυτό. Για τα σχολεία, εντάξει, ξέρεις, έχει να κάνει με το πώς εκλαμβάνει ο Δημότης όλη αυτή την ιστορία. Πού εμπλέκεται. Γι' αυτό και η καθαριότητα, οι δρόμοι, όλα αυτά είναι πράγματα που μας αγγίζουν όλους.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα και να πω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνδεθούμε προκειμένου να μεταφέρουμε τις πρώτες αντιδράσεις Δημοτικών Συμβούλων με φόντο τα ευρήματα της δημοσκόπησης που παρουσιάζουμε. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό, έχει να κάνει με τον πολιτισμό. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διοίκηση καλοκαιρινού στις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού? Απόλυτα πολύ, 8,9. Αρκετά, 30,4%. Λίγο, 17,9%. Ελάχιστα καθόλου, 37,5%. Και δεν απαντώ, 5,4%.
2: Κοίταξε, αυτός είναι ο τομέας της χαράς. Έτσι, είναι ο τομέας που όλοι και οι αντιδήμαρχοι τον θέλουν συνήθως, γιατί είναι εκδηλώσεις, κόσμος συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε φεστιβάλ, σε αθλητικές εκδηλώσεις. Θα περίμενα να είναι με περισσότερες οι θετικές απόψεις για το συγκεκριμένο, οι θετικές απαντήσεις για τον συγκεκριμένο τομέα, γιατί νομίζω ότι γίνονται πράγματα και στους δύο τομείς. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στο Παγκρίτιο και σε εγκαταστάσεις και δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
0: Εντάξει, 57% περίπου είναι εντάξει. Λίγο πολύ είναι.
2: Ότι, και δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη δημοτική αρχή. Νομίζω ότι περισσότερες δημοτικές αρχές πανελλαδικά, όταν ερωτούνται οι δημότες, ειδικά στον τομέα του πολιτισμού, οι περισσότεροι είναι δηλώνουν ικανοποιημένοι.
1: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, να πάρουμε μία ανάσα, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ζωντανές συνδέσεις από την καρδιά του Ηρακλείου, από τη Λότζια, με τις πρώτες αντιδράσεις, με φόντο, όπως προείπα, τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel, δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα, μια εκπομπή αφιερωμένη στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα βασικά ερωτήματα και αφορούν το Δήμο Ηρακλείου. Σε εξέλιξη και η συνεδρίαση στη Λότζια, Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά, Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο και με αναμόρφωση προϋπολογισμού, μεγάλη αναμόρφωση προϋπολογισμού και με κώδικα αυτοδιοίκησης και με πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα. Γενικά τα Δημοτικά Συμβούλια, Νίκο, ενώ περιμέναμε ότι θα είναι πιο σύντομα πια, γιατί υπάρχει πλειοψηφία, άρα
0: τραβούν
1: η Δημοτική
0: αρκετά.
1: Αρχή τραβούν 5 και 6 ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: 5 και 6 ώρες
0: έχουμε την πρώτη αντίδραση. Πάμε ζωντανή σύνδεση Δημαρχιακό Μέγαρο Ηρακλείου Λότζια. Είναι ο κύριος Κώστας Βαρδαβάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος. Παρακολούθησε τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημοσκόπησης που διενήργησε η τηλεόραση Κρέτα. Κύριε Βαρδαβά, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα σε όλους σας. Μια και είναι ζωντανή η σύνδεση και έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο και όλα, ξέρετε, έχουν σχέση με την καθημερινότητα την οποία ασχολείται και η σημερινή σας δημοσκόπηση. Πριν λίγο θέσαμε το ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους που έζησε σήμερα το κέντρο της πόλης με την ασφαλτόστρωση που ξεκίνησε από τον Άγιο Μινά, από την Καλοκαιρινού, μέχρι την πλατεία Κορνάρου, και δεν υπήρχε Τετάρτη πρωί με πανελλήνιες εξετάσεις καλοκαίρι, δεν υπήρξε καμία μέρημνα κυκλοφοριακής ρύθμισης. Με αποτέλεσμα, το μποτιλιάσμα ξεκινάει από την Ικάρου, από την Καλοκαιρινού και την Παραλιακή και να έχει φρακάρει όλο το σύστημα της πόλης. Η απάντηση που πήραμε από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι ανησυχούμε που γίνονται έργα η αντιπολίτευση. Οπότε αυτό δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή προσεγγίζει σημαντικά ζητήματα για τις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων στην πόλη αυτή.
0: Ένα γενικότερο σχόλιο με βάση τις απαντήσεις των δημοτών στη δημοσκόπηση, ναι, που πραγματοποιήσαμε.
2: Ναι. Έχουμε μια δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί εδώ και 2-2,5 χρόνια με ένα μεγάλο ποσοστό, κοντά στο 46%, χωρίς ουσιαστικά να έχει απέναντί της μια τοξική αντιπολίτευση ούτε κάποιον πολιτικό φορέα, ούτε κάποια μέσα ενημέρωσης ή άλλα απέναντί της, και αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας και στη δημοσκόπησή σας η έντονη δυσαρέσκεια για την αποτελεσματικότητα αυτών των 2,5 πρώτων ετών. Και φαίνεται από τις κάρτες και από το συνολικό συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των ψηφοφόρων της δεν είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα απόδοσή της σε κάθε τομέα, αλλά και στο γενικό σύνολο. Οπότε ένα πολιτικό κεφάλαιο που μία νέα δημοτική αρχή έχει με τη διάρκεια των ετών να το ξοδέψει, η παρούσα το έχει ξοδέψει ήδη.
0: Μάλιστα. Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Ναι, θεωρείτε με βάση τα αποτελέσματα που είδατε ότι έχει περιθώριο να το γυρίσει που λέμε, γιατί είστε και του αθλητισμού και μια ορολογία που χρησιμοποιούμε έχει δυνατότητες ανατροπής του κλίματος που αποτυπώθηκε.

0: και στην δημοσκόπηση.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι, όπως είναι, πολύ χρήσιμες. Είναι εικόνα της στιγμής. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο την διαχείριση της δημοτικής, των δημοτικών πραγμάτων, να αναστρέψει τις παγιωμένες φιλοσοφίες όπως αυτή με την οποία διοικεί το Δήμο Ηρακλείου η παρούσα Δημοτική Αρχή. Και νομίζω ότι εκεί είναι το θέμα και θεωρώ ότι εκεί ίσως χάσει το στοίχημα η πόλη για να πάει παρακάτω για ένα θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω μαζί με αυτό ίσως χαθεί και η ευκαιρία της για μια νέα θητεία και το επόμενο διάστημα.
2: Μάλιστα.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν, με τον τρόπο που διοικεί δεν παίρνει τα μηνύματα εύκολα, όχι μόνο από δημοσκοπήσεις και από την κοινωνία.
1: Είναι σε απόσταση από την πραγματικότητα. Δυστυχώς, σε μεγάλη απόσταση και σας λέω, εξακολουθεί να διοικεί και να επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη που ουσιαστικά την οδηγούν σε μία αναποτελεσματικότητα.
0: Μου επιτρέψεις μια ακόμη ερώτηση, Νίκο. Επειδή τώρα χθες έπεσαν και υπογραφές με τον ιδιώτη στην καθαριότητα για την μεταρρύθμιση, έτσι την αποκαλεί η Δημοτική Αρχή, πιστεύετε ότι θα δούμε πιο καθαρό Ηράκλειο το επόμενο διάστημα? Και αν ναι, αυτό δικαιώνει τους μέχρι τώρα χειρισμούς της Δημοτικής Αρχής?
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα χαμόγελα που είδαμε στα δελτία τύπου και στις φωτογραφίες. Είναι τα ίδια χαμόγελα την ημέρα που παίρνανε το δάνειο, τα ίδια χαμόγελα της αύξησης των δημοτικών τελών, τα ίδια χαμόγελα όταν μια εργολαβία 3 εκατομμυρίων στο πράσινο δινόταν σε μόνο έναν υποψήφιο με μηδενική έκπτωση. Τα ίδια χαμόγελα είδαμε χθες σε δελτίο τύπου από παράγοντες της Δημοτικής Αρχής και τον εργολάβο, τον εκπρόσωπο του εργολάβου. Πραγματικά το χαμόγελο θα έπρεπε να είναι μόνο στα χείλη του εργολάβου, ο οποίος πήρε ως μοναδικός υποψήφιος μια υπερκοστολογημένη σύμβαση ως μοναδικός υποψήφιος για αυτήν. Είναι τόσο υψηλό το κόστος για τις υπηρεσίες που θα παρέχει, που δεν υπάρχει τίποτα λιγότερο από το τέλειο αποτέλεσμα που πρέπει να περιμένουν οι Ηρακλειώτες, καθώς το χέρι, ειδικά για τους επαγγελματίες, έχει μπει πολύ βαθιά στην τσέπη. Είναι αύξηση που αποτυπώνει και σήμερα την αναμόρφωση του υπολογισμού. Οι δημότες Ηρακλείου ψήφισαν 10-13 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω να πληρώνουν σε δημοτικά τέλη για να έχουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα ετησίως.
2: Κύριε Βαρδαβά, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσουμε και σε εξέλιξη το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς παραμένουμε στη Λότια. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και άλλες ζωντανές συνδέσεις. Εγώ θα κρατήσω αυτό που ο κύριος Βαρδαβάς δεν είναι ένα τοξικό Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι μια τοξική αντιπολίτευση.
0: Όχι, δεν είναι. Και σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση, η οποία
2: ακριβώς
0: είχε διαμορφωθεί από τον νόμο Σκουρλέτη, αυτό το εξάνδλωμα, ας πούμε, το οποίο υποτίθεται ήταν απλή αναλογική, αλλά δεν ήταν απλή αναλογική. Από τη στιγμή που έδινε, υπήρχε δεύτερη Κυριακή και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπάχαλο. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εξαιρετικά προβληματικό και ήταν και πάρα πολύ δύσκολη η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου. Ο κ. Καλλικερνός, εκτός των άλλων, έχει και αυτό το πλεονέκτημα μιας ευρείας πλειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο που του επιτρέπει να περάσει αποφάσεις, όμως, ας πούμε, η αύξηση των δημοτικών τελών που δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Ναι, παίζει μπάλα, σωστά.
2: Λοιπόν, να επισπεύσουμε λίγο, να πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση, όταν είμαστε έτοιμοι να με ενημερώσετε. Αναμενόμενη εξέλιξη αναμόρφωση του προϋπολογισμού σήμερα.
0: Ναι, είναι καταρχάς υποχρεωμένο.
2: Προβλέπεται
0: από τον νόμο. Όμως νομίζω ότι εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αναμόρφωση. Απλώς θέλω να παρακολουθήσω μετά αναδρομικά το Δημοτικό Συμβούλιο για να δω πώς το εξηγεί η Δημοτική Αρχή.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λότια, ζωντανή σύνδεση. Αντιγόνη Ανδρεάκη, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο. Στην καλησπέρα μου, κυρία Ανδρεάκη.
3: Καλησπέρα.
2: Ένα πρώτο σχόλιο με αφορμή τη δημοσκόπηση που παρουσιάζει σήμερα η τηλεόραση Κρέτα.
3: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βιώνουν οι πολίτες αυτά τα περίπου 2,5 χρόνια διακυβέρνησης Δημοτικής Αρχής καλοκαιρινού αποτυπώνονται με ένα πολύ εύγλωτο τρόπο στα ποσοστά, έτσι όπως αυτά αποτυπώνονται στις κάρτες της δημοσκόπησης της τηλεόρασης Κρέτα. Και στην ουσία εγώ παρατηρώ το ποσοστό εκείνο των ανθρώπων οι οποίοι απαντούν το πόσο λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι είναι από ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους, όπως ας πούμε την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως το πράσινο, όπως

0: τις θέσεις στάθμευσης, που είναι και ένα σοβαρό ζήτημα και μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει λυθεί και δεν πρόκειται και μετά από την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη που κούνησε και το δάχτυλο σε όσους ενδεχομένως ονειρεύονταν θα υπήρξε μια συμβιβαστική λύση, μια χρυσή τομή στα ενετικά τείχη, στην περιοχή της Σάφρου. 2,5 χρόνια απογοήτευσης. Αν ο κόσμος ήταν ικανοποιημένος, θα είχε μια διαφορετική ερώτηση στις απαντήσεις. Θα δήλωνε πολύ ή σχετικά ικανοποιημένος. Δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική κάρτα, δεν το είδα αυτό σε κάποια σχετική απάντηση. Δεν το λες επιτυχία, το λες αποτυχία. Και σήμερα είναι και μια μέρα που νωρίτερα κυκλοφόρησε και ένα σχετικό βίντεο από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυρίου Καλοκαιρινού σχετικά και με την καθαριότητα και με την μη παρέμβαση ιδιώτης στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Προεκλογικά ο κύριος Καλοκαιρινός υπόσχονταν μια καθημερινότητα για τους πολίτες πολύ πιο διαφορετική από αυτή την οποία βιώνουν, τόσο στους δρόμους, τόσο στους φωτισμούς, τόσο στην καθαριότητα, σε πάρα πολλά επίπεδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κάρτα σας και για τον πολιτισμό που είδα, που είναι αυτό το ούτε πολύ, ούτε λίγο, σχεδόν τίποτε καθόλου, σε όλα τα επίπεδα, από το πολιτιστικό κέντρο, τη Βικελαία, τον τρόπο λειτουργίας της, τον τρόπο που αποτυπώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων. Άλλα περίμενε ο κόσμος, άλλα τελικά βιώνει. Υπάρχει βέβαια πάντα και μία περίοδος η οποία θα μπορούν τα πράγματα να ανακτήσουν μια διαφορετική πορεία. Είναι 3 χρόνια ακόμα μπροστά μας.
1: Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η στρατηγική της Δημοτικής Αρχής, κυρία Ανδρεάκη, προκειμένου έτσι να δώσει λύσεις σε αυτά τα καθημερινά που λέμε προβλήματα? Γιατί όλο το καλό του Ηρακλείου θέλουμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που καταγράφουμε το ρεπορτάζ,
0: ναι,
1: αλλά και η αντιπολίτευση.
0: Να σας πω ότι αυτό θα έλεγα, ότι όλοι το ίδιο θέλουμε. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να κάνεις αντιπολίτευση σε ζητήματα τόσο απλά και πρακτικά όπως η καθημερινότητα, ας πούμε. Επί 2 χρόνια να λέμε γιατί το Ηράκλειο έχει παραδοθεί στο σκοτάδι, γιατί το Ηράκλειο παραμένει αφώτιστο, γιατί το Ηράκλειο έχει αυτή την ποιότητα των δρόμων, γιατί. Επομένως, αν αυτά τα πρακτικά ζητήματα κατάφερε η Δημοτική Αρχή να τα είχε λύσει, τώρα θα μιλάγαμε και για διαφορετικά πράγματα. Θα μιλάγαμε για μεγαλόπνοα έργα, θα μιλάγαμε για ανάπτυξη, θα μιλάγαμε για το στίχημα του να μεταμορφωθεί η πόλη σε μια πολύ σύγχρονη, φιλόξενη, φιλική και για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο κάτοικο. Αυτά τώρα τα έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει το δικαίωμα των οραματικών έργων. Έχουμε πάψει να σκεφτόμαστε μια πόλη καλύτερα και σκεφτόμαστε απλά μια πόλη βιώσιμη. Πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να επιβιώσουμε. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Το πώς θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού όλο αυτό να το αλλάξει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ρητορικό ερώτημα, απλά κυκλοφορώντας την πόλη. Γιατί πολλές φορές νιώθω ότι ζούμε σε 2 παράλληλες πραγματικότητες. Άλλη αυτή που περιγράφουμε και βιώνουμε εμείς, και άλλη αυτή η οποία περιγράφεται από τη Δημοτική Αρχή και στα πολυάριθμα δελτία τύπου και στον τρόπο που αυτά συζητούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο η Δημοτική Αρχή να αφήσει πίσω τη συμπεριφορά της θαλαζονίας, την συμπεριφορά της απόμακρης θεώρησης των πραγμάτων, θεωρώντας ότι κάνει, ας πούμε, μια τύπου υψηλή πολιτική, που προφανώς εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε ή να την καταλάβουμε, μάλλον ούτε και οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά τα καλά της θα τα δούμε σε μια αργότερη χρονική στιγμή. Έχει απομακρυνθεί η Δημοτική Αρχή από την κοινωνία, από την πόλη, από τον Δήμο, από τους πολίτες. Πριν από λίγο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της κοινότητας Δαφνών μίλησε για την απαξίωση της λειτουργίας των τοπικών κοινοτήτων. Έχουν να δουν τη Δημοτική Αρχή να πλησιάζει τα χωριά της Δημοτικής Κοινότητας εδώ και 2,5 χρόνια με αναρρύθμιτα προβλήματα, σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Άρα το ερώτημα, η απάντηση μάλλον στο ερώτημά σας είναι να γίνουν η Δημοτική Αρχή που υποσχέθηκαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: την οποία την υποσχέθηκαν με ένα εξαιρετικό τρόπο προεκλογικά, αλλά έχασαν το βηματισμό της από την επόμενη μέρα της εκλογής.
1: Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας. Λοιπόν, σίγουρα τα βασικά έτσι ευρήματα της δημοσκόπησης θα αποτελέσουν ένα αντικείμενο συζήτησης για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2: Ναι. Πάντα ιντριγκάρει, ξέρεις, ο Δήμος Ηρακλείου που ιντριγκάρει. Και ήδη εξαιτίας της δυσαρέσκειας που υπάρχει και ήταν αντιληπτή και πριν τη δημοσκόπηση, τώρα αποτυπώνεται και με τα ευρήματα της έρευνας, αρχίζει να ακούγονται πολύ νωρίς, νωρίτερα του αναμενομένου, και διάφορα ονόματα, μνηστήρες, ενδιαφερόμενοι κτλ. Τώρα από αυτά, ξέρεις, κρατάμε μικρό καλάθι, ποιοι θα είναι εν τέλει μέχρι τέλους. Όμως θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω και αυτά τα ευρήματα μπορεί να βοηθήσουν.

0: συνεισφέρουν μάλλον στη συζήτηση. Ξέρεις, το ουσιαστικό θα είναι, Νίκο, να βοηθήσουμε τη Δημοτική Αρχή να καταλάβει μερικά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα μία τελευταία σύνδεση, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας. Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος, Ηράκλειο Υπόλη μας, με το συνδυασμό. Κύριε Πατακέ, την καλησπέρα μου.
2: Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπου. Ευχαριστώ.
1: Τι θα ξεχωρίζατε, πού θα εστιάζατε με φόντο τη δημοσκόπηση που παρουσιάζουμε σήμερα?

0: Εάν αυτή η δημοσκόπηση γινόταν αύριο, θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα έγινε, μου επιτρέψτε να το πω αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε σήμερα, η γκάφα τεχνική και κυκλοφοριακή του αιώνα στο Δήμο. Ξαφνικά γέμισε ο δρόμος από το Καμαράκι μέχρι την Evans και όλο το μήκος του Αγίου Μινά και των άλλων δρόμων από μηχανήματα σφαρτόστρωσης. Χωρίς καμιά ειδοποίηση. Χωρίς να ειδοποιηθεί η τροχέα, χωρίς να ειδοποιηθεί η δημοτική αστυνομία, χωρίς να ειδοποιηθεί ο εμπορικός σύλλογος. Οι πολίτες του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό blackout ποτέ δεν συνέβη. Ποτέ. Δεν έχει ξανασυμβεί τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν, αν γινόταν αύριο το γκάλοπ, θα έλεγα, η δημοσκόπηση σας θα ήταν ακόμα χειρότερα. Οι πολίτες λένε αυτά που βλέπουν. Εγώ απορώ, διότι στη Δημοτική Αρχή και χρεάματα γνωρίζουν και θα έλεγα εμπειρία έχουν. Απορώ πώς έγινε αυτό το πράγμα το σημερινό. Εκτός από το σημερινό έχουν γίνει βέβαια και άλλα πολλά πράγματα τα οποία δεν συνάδουν την χρονιά. Πόλη, πολυπληθείς και κατοίκους. Και κυκλοφοριακά και βαρημένη το καλοκαίρι από τον τουρισμό και από άλλες περιόδους. Δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι. Πιστεύω ότι είναι έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη συνεννόησης, έλλειψη αποτελέσματος.
1: Κύριε Πατακέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας.
0: Δεν χειροκροτούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Επιστρέφετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, με τον κύριο Πατακό ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις μέσα από ζωντανές συνδέσεις από τη Λότζια. Και για να φανούμε συνεπείς και στο φινάλε, στην ώρα που κλείνει η εκπομπή μας, έχουμε 2-3 λεπτά. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη και μετά να κλείσουμε
2: πολύ γρήγορα, τον Κώστα. Πρώτα απ' όλα να πω για αυτό το θέμα το οποίο έθιξαν και η κυρία Δράκη και ο κύριος Πατακός. Τι συνέβη σήμερα. Σήμερα γινόταν μια ασφαλτόστρωση στο κέντρο, στην Αγίου Μινά, για την οποία η Δημοτική Αρχή είχε βγάλει μια ανακοίνωση την Κυριακή. Δεν πήρε χαμπάρι κανείς. Και ευνηδιάστηκαν όλοι. Δεν είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο, δεν είχε ενημερώσει την τροχέα, δεν υπήρχε Δημοτική Αστυνομία στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.
3: Πάντως η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να πει ότι ευνηδιάστηκε.
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό είναι σαν να είναι κάτι ξεχωριστό. Άλλο η τροχέα, άλλο η Δημοτική Αστυνομία.
2: Έχει δίκιο.
3: Δηλαδή ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας είναι στο
2: συνολικά στο Δήμο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, αλλά και το timing ήταν εξαιρετικά προβληματικά. Σε γενικές γραμμές θα πω απλώς ότι η δημοσκόπηση αποτυπώνει λίγος πολύ αυτό που φανταζόμασταν. Δεν είναι καλή για τη Δημοτική Αρχή. Το ζήτημα είναι αν έχει την ικανότητα να πάρει τα μηνύματα. Χρόνος υπάρχει, εγώ θα το πω αυτό. Και κάποια ευρήματα όπως αυτό που είπε και ο Κώστας από την αρχή, το 23,6% που είναι ντεμί, ούτε ικανοποιημένοι, ούτε δυσαρεστημένοι, τη δίνει τη δυνατότητα να ελπίζει ότι μπορεί κάπως να αλλάξει το κλίμα, αρκεί να μπορεί να εισπράξει τα μηνύματα, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι δεν δείχνει ότι το καταφέρνει. Δεν δείχνει δηλαδή να ακούει πολύ καλά την κοινωνία ή ότι είναι σε απόλυτο συγχρονισμό με την πραγματικότητα στην πόλη.
1: Μάλιστα, εγώ να πω ότι έχουμε ζητήσει ήδη και την τοποθέτηση και του ίδιου του Δημάρχου, του κυρίου Καλοκαιρινού, με αφορμή τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησαμε. Ας ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε ένα feedback και από την Δημοτική Αρχή μας ανοιχτή. Κώστα Μπογδανίδη.
3: Κοίταξε, καταρχήν να πω σε σχέση με αυτό το ζήτημα της Δημοτικής Αστυνομίας, όταν είδα την κάρτα, και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα, για τους δρόμους, στάθμευση, κυκλοφορία και τέτοια, νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του τη λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία έχει μια ανεξήγητη οδηγία μόνο να κόβει κλήσεις και να μην παρεμβαίνει. Και μιλάμε για μια συγκροτημένη υπηρεσία που μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί κάτι δεν πάει επίσης καλά στο θέμα των πολιτικών κατευθύνσεων, γιατί δεν το κάνουν από μόνοι τους τα παιδιά. Μια χαρά είναι. Τώρα, επί της ουσίας, δεν είναι το θέμα αν κάνει. Και εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαρδαβά, ο Καλοκαιρινός ή ο Δήμαρχος, είναι αν χάνει η πόλη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην χάνει η πόλη. Και το στίχημα είναι για την πόλη. Εάν βλέπουμε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ηράκλειο. Έτσι. Και εμένα με ενδιαφέρει να είναι αναστρέψιμη κατάσταση για το Ηράκλειο. Όχι για τον Παναγιωτόπουλο, όχι για τον Κώστα, όχι για τον Δημήτρη, ούτε για τον Αλέξη Καλοκαιρινό.
1: Λοιπόν,
2: εκεί για τον Παναθηναϊκό, αν είναι να στρέψει, με τι πειράζει.
3: Άστο.
1: Ενημέρωση έχετε, είμαστε στον αέρα.
2: Δεν μιλάει εδώ και ώρα, οπότε.
1: Λοιπόν, Κώστα Κεφαλογιάννη, Κώστα Μπογδανίδη, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε αύριο με σχολιασμό και ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση Κρέτα και στα μέσα του ομίλου μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο

0: σημερινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 ημέρες υπάρχουν συνεχώς αφίξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Γαλλών λιμένων και 1 νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
1: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τις 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
0: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφήξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο κτέο στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Έστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κτέο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως είναι αγιά.
1: Πάρα πολλές φορές, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουν τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
0: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σύντηση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
3: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
0: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα παραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
2: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος τις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους 3-4 μήνες του καλοκαιριού και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγιάς.
4: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον

0: πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
1: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράσει από, από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021, μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσχελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
2: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
0: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
1: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέρισμα, το ξηγήσω, αν διαμέρισμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να ξεκινήσω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
3: Μέσα σε αυτό το γεγονό των αυξήσεων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο, που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται όλο την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
0: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
4: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιον οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
5: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά άλλο ημέρα τμήματα.

0: σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου, είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
1: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
2: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
1: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς, συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
3: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης ο κάθε φορολογούμενος, να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα ό,τι ποσό μπει μέσα έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
1: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
3: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγει αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
1: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
3: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πως ο λογαριασμός είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουν και ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνουν επανέλεγχο, καλό θα είναι.
4: Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League.

0: Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦ, Ηλίας Πουρσανίδης, στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον Όφι και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης. Ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον Όφι, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του Όφι η φετινή χρονιά.
1: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
0: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χθες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιαλιτάκη.
1: Καλή και με χαρά, καλώς σας βρήκα.
0: Είχαμε πει καιρό να τα πούμε, αλλά τώρα δόθηκε μια καλή ευκαιρία την οποία θα τη συζητήσουμε. Καταρχήν όλα καλά, έτσι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στο Δήμα, από ό,τι είναι,
1: έχουμε και αγώνα πολύ
0: καλά. Όλα καλά, θα τα πούμε και αυτά. Και τα κοινωνικά και έτσι, εντάξει, πολλά τα θέματα τώρα σε μια πόλη σαν το Ηράκλειο, έτσι στο έχετε ζήσει στο πετσί σας, όπως είναι από τις πόλεις που πολλές φορές λέμε φτιάχνουμε ένα και χαλάνε δύο, έτσι.
1: Εντάξει, είδατε πόλεις, είδατε τα προβλήματά της.
0: Εντάξει, είναι λίγο χαοτικό, αλλά το περιβάλλον.
1: Υπάρχουν ζητήματα που έχουν μπει σε μια σειρά και αυτό νομίζω το πιο ενθαρρυντικό για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι. Πέρα από το τι σκέφτεται ο καθένας, μπορούμε να το δούμε αυτό. Πάντως, μια είδηση και μπαίνω αμέσως έτσι στο Zoom που διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έχει και μια ιστορικότητα που κουβαλάει. Είναι ότι, το λέω ως τίτλο και θα μας εξηγήσετε τι συμβαίνει, γιατί δεν είναι και μοιημένοι όλοι οι ακροατές μας, ότι επιτέλους φαίνεται να μπαίνει σε μια βάση, σε μια τροχιά επίλυσης, το περίφημο ζήτημα των κληροτεμαχίων στην Αλικαρνασσό.
1: Και όχι μόνο, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Ναι, το λέω, ναι, κυρίως για εκεί, γιατί βέβαια εγώ ήμουν να νιώσει και γέρας από πλέον λόγο, να το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Και είναι και πολύ παλιότερο ημών.
1: Βέβαια.
0: Σωστά. Για δώστε μας έτσι καταρχήν για τους ακροάτες, τι ήταν αυτό το θέμα και τι είναι αυτό.
1: Σωστά τη χαρακτήριζε την ιστορική αυτή εξέλιξη και μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά ότι ήταν και μια ιστορική απόφαση, με την έννοια ότι είναι μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει από το 1932, δηλαδή κοντεύει έναν αιώνα. Αφορούσε τη διανομή των εκτάσεων που είχαν δοθεί τότε από το Υπουργείο Γεωργίας. Καταρχάς, στο πλαίσιο τότε της ανταλλαγής πληθυσμών και στο μικρασιατικό προσφυγικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά τότε το Υπουργείο Γεωργίας είχε διαμοιράσει κληροτεμάχια στις τοπικές κοινότητες, στις τοπικές κοινωνίες, καταρχάς για να υποδεχθεί.

0: τους ανθρώπους αυτούς και να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αλλά και να δώσει κάποιες εκτάσεις οι οποίες θα χρησιμοποιούσαν την αποκατάστασή τους, δηλαδή για τις αγροτρινοτροφικές δραστηριότητες και άλλα. Το 1932 έγινε μια μεγάλη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας. Πράγματι, η πλειοψηφία των εκτάσεων βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Αλικανασού. Έχουμε όμως κομμάτια, τεμάχια και στον Άγιο Βλάσκη, στη Φορτέτσα και στο Μασταμπά, σε διάφορα σημεία της
1: πόλης. Πάλι ανταλλάξιμα, έτσι.
0: Ναι. Δοθήκαν, ουσιαστικά, ναι, με τέτοια χαρακτηριστικά. Όπου βέβαια τότε δόθηκαν σε τοπικές κοινωνίες, δεν δόθηκαν όμως τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους τότε, να το πω έτσι, σε αυτούς οι οποίοι απολάμβαναν τη συγκεκριμένη έκταση. Τη δεκαετία του 50 ήρθε να μπερδέψει ακόμα περισσότερο ιστορία, όταν ήρθε το δημόσιο πλέον να λειτουργήσει ουσιαστικά σαν καταπατητής. Πήρε κάποιες εκτάσεις της τότε Νέας Αλικανασού, κοινότητας Νέας Αλικανασού, για να
1: κάνει τους είχε παραχωρήσει.
0: Του είχε δώσει το Υπουργείο Γεωργίας με τις διανομές. Καταρχάς για να κατασκευάσει το αεροδρόμιο, τις φυλακές της Αλικανασού.
1: Αυτά ήταν που τους είχε δώσει, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Το χειρότερο από όλα όμως είναι ότι πέρα από αυτές τις, αν θέλετε, δημόσιες υποδομές που στο κάτω-κάτω ήταν χρήσιμες και απαραίτητες, έδωσε και κάποιους τίτλους ιδιοκτησίας σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι κρατούν αυτούς τους τίτλους αυτή τη στιγμή στα χέρια τους και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν κιόλας στο δημόσιο για να τους αποκτήσουν αυτούς τους τίτλους. Η κοινότητα τότε Νέας Αλικανασού αντέδρασε δικαστικά και είπε ότι αυτά ανήκουν τα εκτάσεις αυτές σε εμάς. Και πράγματι μετά από ένα πολυετή αγώνα, ο οποίος κορυφώθηκε τέλη δεκαετίας 80 και 90 με αποφάσεις του Αρείου Πάγου.
1: Θυμάμαι το να είμαι στο Τζαγκαράκι τότε να.
0: Βεβαίως, ναι. Με αποφάσεις τότε του Αρείου Πάγου λοιπόν και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, τελεσίδικα κρίθηκε ότι αυτές οι εκτάσεις ανήκουν στο Δήμο τότε Νέας Αλικανασού.
1: Α πούμε και το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, γιατί. Τώρα σας κάνω λίγο προβοκάτσια, γιατί γίνεται μεγάλη συζήτηση για.
0: Ακριβώς.
1: Ποιος έχει να κάνει αυτό.
0: Τα τμήματα τα οποία ακούνται πολλές φορές και τον Δήμαρχο και όλοι μας να λέμε ότι ο Δήμος έχει δικαιώματα, έχει ιδιοκτησίες σε όλη αυτή την έκταση η οποία σχεδιάζει για την ανάπλαση της περιοχής του αεροδρομίου όταν αυτή το φύγει.
1: Έχει σχέση με αυτήν.
0: Αυτά είναι ακριβώς. Αυτά τα κομμάτια είναι. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει πάρα πολλές κατηγορίες, αν θέλετε, ιδιοκτητών ή να το πω διαμένων.
1: Καταρχήν δύσκολη και νομικά, έτσι.
0: Και νομικά. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο κάναμε ως Δήμος Ηρακλείου, από το 2022 είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά διέκρινε και είδε ότι ο μόνος τρόπος να επιληθεί αυτό το μακροχρόνιο κυριολεκτικά πρόβλημα ήταν να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μέχρι σήμερα, το 2022 μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα αντανακλαστικά από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια συναρμόδια Υπουργεία. Είχαμε στείλει βέβαια τότε ξεκάθαρα στο Υπουργείο Εσωτερικών μια επιστολή που τα αναφέραμε όλα αυτά και είχαμε κάνει και μια αρχική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Δήμαρχος, ο Αλέξο Καλοκαιρινός, από όταν ενέλαβα το χαρτοφυλάκι, μου έδωσε σαφές κατευθύνσεις στο να ασχοληθώ πολύ εντατικά με αυτή την υπόθεση. Γιατί εκτός των άλλων, διακρίναμε ότι αλθιάζει η κλεψίδρα. Θα ερχόταν το κτηματολόγιο, η ανάρτηση δηλαδή του κτηματολογίου, το οποίο θα έβγαζε πραγματικά το πρόβλημα στην επιφάνεια. Ότι δηλαδή θα υπήρχαν εκτάσεις, τις οποίες ο Δήμος Ηρακλείου, ως όφιλε, δήλωσε ως δικές του με βάση τη διανομή του Υπουργείου Γεωργίας.
1: Τις είχατε δηλώσει.
0: Βεβαίως και τις είχαμε δηλώσει. Και ταυτόχρονα ερχόταν ο κάτοικος Γιαλιτάκης, ο κάτοικος Μπουδαής, να δηλώσει και αυτό στο σπίτι το οποίο διαμένει 30 και 40 και 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε.
1: Συγγνώμη, γιατί ξέρετε, αυτό είναι τόσο μπερδεμένο που μας μπερδεύει και εμάς.
0: Εγώ επειδή τα θεωρώ δεδομένα, να ξέρω.
1: Εσάς σας τα έχουν εξηγήσει πολλές φορές αυτό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, έρχεται το δημόσιο το 1932, παραχωρεί κάποιες εκτάσεις, διότι θυμίζω για τους ακροατές μας, ήρθανε πρόσφυγες. Εδώ έτσι και καθίσανε και στην Αλικανασό και σε άλλες περιοχές. Έρχεται μετά το δημόσιο. Μετά από ας πούμε 20 χρόνια, ουσιαστικά καταπατά ορισμένες περιοχές, διότι θέλω να φτιάξω αεροδρόμιο, θέλω να φτιάξω φυλακές, θέλω να φτιάξω ένα σχολείο, λέω ας πούμε. Κάποιοι έχουν τίτλους, τα διεκδικεί ταυτόχρονα.
0: Τότε ότι κατασκεύασε κάτι το δημόσιο δεν ήταν και μεγάλη ζημία, έτσι το κάτω-κάτω για την κοινή ωφέλεια κατασκεύασε κάποια πράγματα. Το ζήτημα ήταν ότι έδωσε το δημόσιο κάποιους τίτλους τότε σε κάποιους κατοίκους.
1: Αυτό λέω.
0: Έδωσε τίτλους και μάλιστα τους πούλησε κιόλας κάποιους τίτλους και έτσι βρέθηκαν.
1: Δώσαν και λεφτά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων που ουσιαστικά τι είπαν, ότι αυτές οι εκτάσεις ανέκαθεν ήταν του Δήμου. Άρα, ο τίτλος που έχεις, αγαπητέ συμπολίτη, είναι νομικά ενίσχυση.
1: Δηλαδή, εγώ που έχω τώρα φτιάξει ένα διόροφο, που μπορεί να το έχω δώσει στο παιδί μου, πια το έχουν περάσει τα χρόνια. Έρχεται ο Δήμος να το δηλώσει στο κτηματολογείο.
0: Ο Δήμος δηλώνει την έκταση. Όλη την έκταση όπως αυτή αποτυπωνόταν στη διανομή.
1: Την έκταση, ναι, προφανώς.
0: Σε αυτές τις εκτάσεις που πάνω υπάρχουν σπίτια, προφανώς κάποιοι άνθρωποι τις δηλώσαν επίσης, γιατί διαμένουν εκεί, ξαναλέω, πολλές δεκαετίες. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο από την πρώτη στιγμή και με συνεχείς επισκέψεις μας, και οφείλω να πω τα ονόματα που πραγματικά έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί. Έχουμε βρει ένα σύμμαχο σε αυτήν την ιστορία. Ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο Θόδωρος Ολιβάνιος, από την πρώτη στιγμή και από την πρώτη μου επίσκεψη, κατάλαβε πραγματικά την κρισιμότητα του θέματος και έδωσε κατευθείαν στις υπηρεσίες του, πέρα δηλαδή από την πολιτική συζήτηση που κάνουμε σε επίπεδο, ας το πούμε, αιρετών, κατεύθυνσε στις υπηρεσίες του και έχουν καθημερινή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα. Τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στελέχη του Δήμου μας, τόσο της Πολεοδομίας αλλά κυρίως της Δημοτικής Περιουσίας και της νομικής μας υπηρεσίας, και δημιουργούσαμε, ουσιαστικά σχεδιάζαμε μια νομοθετική ρύθμιση. Στην οποία ανακοίνωσα και προχθές ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι ίσως και σήμερα αργά το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί, μετά την τελευταία δηλαδή συνάντηση εργασίας που κάναμε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή, θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το προσχέδιο της νομοθετικής ρύθμισης, το οποίο ουσιαστικά με μια λέξη θα το πω όσο πιο απλά για τους ακροατές μας. Θα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ένα ο οποίος διαμένει εκεί να αποκτήσει επιτέλους τίτλο ιδιοκτησίας. Και έτσι λοιπόν να μπορεί επιτέλους να κάνει το οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα, άρα ή να πουλήσει, είτε να μεταβιβάσει στα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο.
1: Αυτά που θα είναι διπλοδηλωμένα.
0: Το κτηματολόγιο δεν παρέχει τίτλους. Ούτε σε εμάς, ναι, ούτε στον ιδιό.
1: Δηλωμένα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρα. Είναι, γι' αυτό σας είπα και πριν ότι βλέποντας και αν θέλετε, αυτή ήταν και η πίεση που ασκήσαμε και άσκησα και εγώ προσωπικά στον Υπουργό, είναι ότι το θέμα αυτό πρέπει να λυθεί τώρα. Πριν ολοκληρωθεί και εκπνεύσει η προθεσμία της ανάρτησης, που να σας θυμίσω είναι 27 εβδόμου. Άρα λοιπόν, τρέξαμε πολύ, δουλέψαμε πραγματικά μεθοδικά, τα στελέχη και τα υπηρεσιακά και τα πολιτικά, για να είναι έτοιμο το κείμενο τώρα και ναι, να περάσει αν είναι δυνατόν μέσα στον Ιούνιο από την Βουλή.
1: Θα είναι, ας πούμε, μια, για να καταλάβουμε, μια τροπολογία, μια παράγραφος ή πρέπει να γίνει ολόκληρο.
0: Εξ αρχής περάσαμε, ξαναλέω, τη διαδικασία αυτή από διάφορες φάσεις. Κοιτάξαμε να δούμε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιους υφιστάμενους νόμους, όπως ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι κάτι αντίστοιχο σε ακίνητα του δημοσίου που μπορούν να εκποιηθούν. Δεν μπορούσε να κουμπώσει ακριβώς, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κάτι διαφορετικό και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διέπονται από όλους τους νόμους.
1: Ναι.
0: Δουλεύουμε όμως μια ουσιαστικά νέα νομοθετική ρύθμιση, ένα πλήρες κείμενο, το οποίο θα έρθει τώρα υπό ποια μορφή, νέα ρύθμιση νόμου,
1: ναι,
0: σε μια νέα διάταξη, σε ένα υφιστάμενο νόμο. Αυτό ξέρετε είναι και μια δουλειά η οποία είναι το τυπικό του σκέλος, το οποίο θα περάσει από την Ολομέλεια της Βουλής. Το σημαντικότερο όμως, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι δουλέψαμε έτσι ώστε να διαγνώσουμε καταρχάς όλες τις διαφορετικές κατηγορίες διαμένων. Δηλαδή, υπάρχουν
1: πόσο
0: άνθρωποι,
1: κατηγορίες είναι, δηλαδή.
0: Υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάρει ένα κίνητο για τη στεγαστική τους ανάγκη με κοινωνικά κριτήρια, γιατί το δικαιούνταν ως πρόσφυγες.
1: Το 32.
0: Το 32.
1: Ναι.
0: Αυτοί λοιπόν δεν είχαν πληρώσει κάτι και προφανώς δεν θα μπορούν να πληρώσουν κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν τίτλο από το δημόσιο, ο οποίος, όπως σας είπαμε, τις αποφάσεις
1: του δικαστηρίου.
0: Ναι, ο οποίος όμως ο τίτλος αυτός με τις αποφάσεις των δικαστηρίων έγινε ανίσχυρος. Αλλά έχουν πληρώσει.
1: Ανίσχυρος με μια απόφαση δικαστή, αλλά αν εγώ έχω πληρώσει.
0: Μετά το δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, και έχουν πληρώσει όμως. Ναι. Προφανώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι θα τους αναγνωριστεί αυτό το δικαίωμα και τα χρήματα τα οποία προφανώς έχουν δώσει. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν αγοράσει από δικαιούχους, προκάτοχους, καλύτη πίστη δηλαδή. Αγόρασα εγώ κάτι από έναν άνθρωπο που το δικαιούταν αυτό την κατοικία, ο οποίος όμως δεν μπορούσε να μου δώσει τίτλο γιατί δεν κατήχε τίτλο. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι σε μια νομοθεσία που είχε ανοίξει στη δεκαετία του 90 είχαν υπαχθεί στο να μπορούν να αποκτήσουν τίτλο, είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία που είχαν πληρώσει ένα μέρος των χρημάτων της εκποίησης αυτής, ναι, και δεν αποπλήρωσαν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι καταπατητές. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι τι. Στο μεσοδιάστημα που βγήκαν οι αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν είχαν καμία σχέση ούτε με προσωπικό στοιχείο ούτε τίποτα, ήρθαν, κατέλαβαν μια γη και έκτισαν ένα σπίτι. Όλες αυτές λοιπόν είναι πάρα πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες, γι' αυτό πραγματικά είναι σύνθετο το ζήτημα και το βλέπουμε πραγματικά με πολύ υψηλούς νομικούς του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και με τους υπηρεσιακούς μας παράγοντες εδώ, έτσι ώστε να καλυφθούν όλες αυτές τις κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια ο καθένας, αλλά όμως με ένα κοινό προορισμό. Να αποκτήσουν όλοι αυτοί το δικαίωμα.
1: Άρα δεν φτάνει για παράγοντες που λέω.
0: Όχι, σίγουρα. και δεν γίνεται.
1: Όχι, ξέρετε.
0: Σας λέω και off the record, μάλλον on the record, αλλά σας λέω πριν βγει στον αέρα ότι δεν είναι μια παράγραφο προφανώς.
1: Ναι, ναι, όχι, ξέρετε, γιατί το λέω, γιατί κάποια στιγμή εσείς δεν τα πιστεύατε αυτά, αλλά καταργήσαμε με ένα άρθρο, με ένα νόμο το μνημόνιο.
0: Ναι, όπως είπατε, εγώ δεν θα πιστεύω ποτέ αυτά.
1: Λοιπόν, σας το λέω τώρα γιατί θα μπορούσα να πείτε μια παράγραφο, βάλαμε και το κλείσαμε. Είναι τόσο μπερδεμένο.
0: Αν ήταν πιο απλό το θέμα για όλους μας, αν ήταν τόσο απλό θα είχε επιληθεί και τόσο χρόνο.
1: Μα είναι αστείο να το συζητάμε όταν μου λέτε μόνο εντελώς πρόχειρα, φαντάζομαι.
0: Ναι, και γιατί πολύ λακωνικά, όσο έτσι, πιο λακωνικά.
1: Ναι, δηλαδή, μου λέτε τόσες περιπτώσεις. Ναι. Έτσι, γιατί τώρα θα πω, ας πούμε τώρα, σε αυτά είναι ο καταβλισμός. σε αυτά τα μπερδεμένα.
0: Εντάξει, ο καταβλισμός είναι σε ένα κίνητο το οποίο είναι καθαρά δικό μας, του Δήμου Ηρακλείου, και το οποίο μάλιστα έχει
1: μισθωθεί. Συγγνώμη,
0: έχει μισθωθεί κιόλας. Δηλαδή,
1: το ξέρω,
0: είναι ακόμα.
1: Το ξέρω, δηλαδή.
0: Ήταν, καταπάτηση είναι ακόμα πιο μεγάλη.
1: Το να έχετε αυταπάτη, αυτό είναι δικό σας, είναι. Μπράβο, χαίρομαι, είστε αισιόδοξο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, γι' αυτό έχει μισθωθεί κιόλας.
1: Είναι δικό μας.
0: Εκεί είναι ει διπλούν καταπατημένο.
1: Εκεί παίρνετε και μισθώματα από εκεί.
0: Βεβαίω παίρνουμε.
1: Κάποιοι θα σα ζητήσει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει μια. Τώρα

0: Στο ψαλάμε θέμα. Υπάρχει μια μέρη, μάλιστα και πρόσφατα ανανεώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με εισήγηση δική μου αρχές του χρόνου αυτού, που προβλέπεται ακριβώς τι γίνεται. Είναι ένα χαμηλό μισθωμα φυσικά όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς. Αλλά όταν όμως καθαρίζει για να γίνει επένδυση, θα αναδρομικά θα εισπράξουμε αυτά τα οποία αντιστοιχούν στο μίσθωμα.
1: Με κοιτάζει το τόσο σοβαρά που πραγματικά.
0: Μα είναι σοβαρό, αλλά
1: είμαι έτοιμο να σα πιστέψω τώρα.
0: Να με πιστέψετε, αυτέ είναι αποφάσει Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν πιστεύουμε πραγματικά έτσι όπω είναι τα πράγματα τώρα, θα φύγει ο καταβλισμός. Έτσι όπω είναι τα πράγματα.
0: Όταν υπάρχει βούληση και νομίζω οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα του κάθε θέματος και δεν περί αυτό λόγω, το λέω για άλλους που είναι σύμμαχοι μας σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω ότι γίνονται. Γιατί και αυτό το θέμα που σας είπα εδώ και δεκαετίες χρονίζει και σας ξαναλέω, κάθε άνθρωπος και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό το πράγμα. Και το λέω και θα το ξαναλέω. Ο Θόδωρος Ολιβάνιος είναι ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, αυτός ο οποίος για πρώτη φορά έπιασε τόσο σοβαρά αυτή την υπόθεση, με τη συνδρομή φυσικά τη δική μας όσο φύλαμε, γιατί εμείς είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι, και θα λυθεί. Είμαι πραγματικά αισιόδοξος και ξαναλέω.
1: Αν ήταν κανένας δεξιός υπουργός, δεν θα λέγατε καλά λόγια τώρα.
0: Είναι υπουργός της κυβέρνησης.
1: Εντάξει, αλλά προέρχεται από το Πασόκ και βλέπω ότι.
0: Εγώ ξέρω ότι είμαι βαθιά αυτοδιοικητικός και αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι ο Θόδωρος Ολιβάνιος έχει αυτοδιοικητικές προελεύσεις, όπως ξέρετε. Αλλά λοιπόν, ίσως είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο ότι μιλάμε, αν θέλετε, και την ίδια γλώσσα. Να πω λοιπόν για να το κλείσω ότι είπα πριν ότι. Ο στόχος είναι ένας, για όποια κατηγορία και αν είναι αυτή, το να αποκτήσουν τη δυνατότητα να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Γιατί θέλω να είναι σαφές και το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς σε όλους τους τόνους και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, ο Δήμος Ηρακλείου προφανώς δεν έχει σκοπό να ξεσπιτώσει κανέναν άνθρωπο, να πάρει την περιουσία κανενός ανθρώπου. Όμως, όπως σας είπα, κάθε πολίτης έγινε μια διαφορετική περίπτωση και φυσικά από την νομοθετική ρύθμιση διαφορετικά θα χειρίζεται στο πώς θα αποκτήσει, θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τίτλο ιδιοκτησίας.
1: Ναι. Τώρα με ρωτάνε οι ακροατές, πού είναι αυτή η έκταση, ποια είναι, είναι σε διάφορα σημεία.
0: Είναι σε διάφορα σημεία, αν θέλετε έτσι λίγο να προσδιορίσουμε, το μεγάλο όγκο είναι από την Ικάρου, μιλάμε στην περιοχή της Αλικανασού πάντα, κατεβαίνοντας ή πηγαίνοντας βόρεια στη Σταδίου, δηλαδή στις παρυφές του αεροδρομίου, μέχρι περίπου να φτάσουμε στο ιερό του Αγίου Νικολάου, να κατέβουμε θαλασσινά.
1: Άρα δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια που βλέπουμε έτσι.
0: Αυτά είναι στα κληροτεμάχια μέσα. Είναι φυσικά εκτάσεις προς τα σφαγεία και προς τον Άγιο Νεκτάριο. Ξαναλέω, παρυφές του αεροδρομίου, όπως το γνωρίζουμε. Είναι κάποια προς το νότο, προς τη βιομηχανική περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαρτες, όπως σας είπα, περιοχές στον Άγιο Βλάση, στη Φορτέσσα, στο Μασταμπά.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Όταν λέμε ένα νομοθέτημα, μια ρύθμιση, θα περιλαμβάνει τα πάντα. Βεβαίως. Δεν θα αφήσετε.
0: Το λέμε έτσι τώρα στη συζήτηση πάντα ως ένα Ελκανασό.
1: Εντάξει, είναι τα περισσότερα.
0: Γιατί τα περισσότερα. Για τι χίλιες υποθέσεις, φανταστείτε. Οι 800 περίπου είναι στην Ελκανασό.
1: Ναι, το χίλιες υποθέσεις το λέτε ως σχήμα λόγου.
0: Όχι, είναι τόσο περίπου.
1: Είναι τόσο.
0: Τα δικαιώματα βέβαια πολύ περισσότερο, γιατί σε μια κατοικία μπορεί να υπάρχουν παιδιά, γονείς, αδέρφια κτλ. Αλλά σας λέω έτσι, υποθέσεις, οι εκτάσεις, τα τεμάχια, αν θέλετε, είναι γύρω στα χίλια.
1: Η ερώτηση ενός ακροατή είναι ότι δηλαδή αν θέλει να πάει να αγοράσει ή να πουλήσει κάποιος αντιστοίχως, δεν μπορεί μέχρι να λήξει αυτή η ιστορία.
0: Ουσιαστικά,
1: ή βρίσκει κανένα άλλους τρόπους. Τώρα δεν ξέρω, στην Ελλάδα τα
0: όχι,
1: πάντα.
0: Γι' αυτό μιλούσαμε για καταπατητές. Αλλά ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι αυτός ο τρόπος, εκτός των άλλων, να αποκτήσει κάποιο νόμιμο τίτλο ιδιοκτησίας, δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει οποιοδήποτε πράγμα το δικαίωμα. Να πουλήσει νόμιμα κάτι το οποίο κατέχει πλέον με τίτλο, το να δώσει, να κληροδοτήσει τα παιδιά του με μια γονική παροχή, επίσημα πλέον. Όλα τώρα αυτά είναι. Όχι στο λόγο τιμής, αλλά καταλαβαίνετε ότι ακροβατούν και στην νομιμότητα. Γι' αυτό σα είπα κάποιον
1: τίτλο. Ναι, αν σχετίζεται το ανώτατο δικαστήριο και ουσιαστικά τον ακυρώνει, ας πούμε.
0: Ναι, ή τέλος πάντων κάνει ανίσχυρο
1: το ανώτατο. Εντάξει, άμα θέλει ο άλλος να σε τραβήξει.
0: Γι' αυτό κιόλας υπάρχει κιόλας και αυτή η κατηγορία στην νομοθετική ρύθμιση για να αποκτήσουν τον νόμιμο και επίσημο τίτλο.
1: Η άλλη ερώτηση είναι ότι αυτή την κίνηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θέλετε να εξυπηρετήσετε του δημότε σα, του δημότε που είναι όλοι οι δημότε Ηρακλείου. Γίνεται λίγο και εκ του πονηρού για να ισχυροποιήσετε τις θέσεις σας σε σχέση με το αεροδρόμιο Καζαντζάκης, επειδή μου το είπατε, ότι είναι αυτό.
0: Κύριε Παναγιώτη, λοιπόν, κοιτάξτε, ένας Δήμος υπηρετεί τους δημότες που οι δημότες ήδη είναι ο Δήμος.
1: Ναι.
0: Και η περιουσία όλη αυτή για την οποία συζητάμε το δημοτών είναι.
1: Ναι,
0: δεν είναι κανένας δημάρχου, κανένας αντιδημάρχου.
1: Το είπα.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι προφανώς όταν προασπίζεις τα δικαιώματα της περιουσίας σου, όποιος κι αν είναι ωφελημένος, ο άμεσα ο δημότης ή επί την ευρεία έννοια ο δημότης, γιατί είναι δημοτική περιουσία, προφανώς έχει τον ίδιο σκοπό. Φυσικά, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια δεδομένη θέση. Στο αεροδρόμιο έχουμε εκτάσεις. Είναι και αυτό έχει λυθεί. Και με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και από αυτές που προέρχονταν τα κληροδοτήματα.
1: Αυτό το λέτε εσείς, αλλά όταν

0: έρθει η εποχή που το δημόσιο θα αποφασίσει να βάλει το χέρι του επί των τύπων των ύλων, γιατί ήδη το κάνει, τώρα προς το παρόν δεν φαίνεται να ασχολείται.
1: Αλλά όταν... στην αξιοποίησή του.
0: Ναι, ναι. Θα δείτε εκεί τι έχει να γίνει.
1: Έχουμε άποψη, θέση και νόμιμα δικαιώματα σε αυτή την αξιοποίηση, προφανώς. Ναι. Αλλά το άλλο το λέω γιατί έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, ότι πρέπει μια εφιστάμενη κατάσταση, την οποία την γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες, με κατοικίες ενώ με περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει φυσικά να ρυθμιστεί, προφανώς υπέρ των πολιτών που διαμένουν τόσα χρόνια εκεί. Και έτσι λοιπόν, και ξέρετε κάτι, όλη αυτή, μια τακτοποίηση τέτοιου είδους και μια ειδικά τόσο μεγάλη εκκρεμότητα, μόνο καλό κάνει. Στην κατεύθυνση και πια εκτός των άλλων, πέρα το ότι διασφαλίζει τα δικαιώματά σου, έχεις επιτέλους μια καθαρή εικόνα να κάνεις την πολεοδομική αναβάθμιση που θέλεις, να οργανώσεις την περιοχή χωροταξικά πλέον όπως θέλεις. Μόνο λοιπόν καλό κάνει.
0: Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω με τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή, ας πούμε, στο μεσοδιάστημα έχουν γίνει κάποια πράγματα. Το είπατε και μόνος σας. Κάποιοι πήραν διαφορετικές κατηγορίες και έτσι. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε άλλες εμπλοκές. Τώρα δεν θέλω να το πονηρέψω ορισμένους.
1: Ναι, όχι.
0: Δηλαδή, ξέρετε, γιατί οι νόμοι, όπως ξέρετε, δεν είμαστε νόμοι και αλλά το γνωρίζουμε και εσείς από τη δουλειά και εγώ από το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, δεν ισχύουν αναδρομικά. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να βλάψει κάποιος.
1: Έχουμε σήμερα μια φυσταμένη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Με πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Κάνουμε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καλύψει όλες αυτές τις κατηγορίες και στην κάθε μία εξ αυτών θα λέει με ποιο τρόπο μπορεί να αποκτήσουν τη διοκτησία.
0: Και θέλετε να το κάνετε υπέρ αυτών. Έτσι.
1: Πάντα, το είπα ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, μα προφανώς η νομοθετική ρύθμιση
0: έχει επιβεβαιώσει. Κατα...
1: Είπατε
0: ότι υπάρχουν και καταπατητές. Ναι, ναι,
1: και, κάνετε... και σε αυτούς ούτε θα πάρουμε το σπίτι ούτε τους το καταδαφίσουμε. Θα τους δώσουμε τρόπο, όχι βέβαια τόσο αν θέλετε, πώς θα το πω, γαλαντόμο όπως σε κάποιον ο οποίος το δικαιούνταν με κοινωνικά κριτήρια. Αλλά θα τους δώσουμε όμως τρόπο, θα τους δώσουμε την οδό στο πώς αν θέλουν να αποκτήσουν τέτοια ιδιοκτησία νόμιμο.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε.
1: Τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε στο κείμενο.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Έτσι αλλιώς καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό και σας ρώτησα για τη μία παράγραφο. Δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό σε
1: ένα άνθρωπο παράγραφο που έχει πληρώσει, κύριε Βογδανίδη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Ή είχε πάρει δωρεάν με κοινωνικά κριτήρια ένα σπίτι, δεν πρόκειται να ξαναπληρώσει ποτέ κάτι.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα και όταν κάποιος έδωσε λανθασμένα, χωρίς να το ξέρει όμως, στο δημόσιο. Δεν θα ζητήσω δημοκρατία.
0: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι ότι το άρθρο 2 της παραγράφου τάδε τροποποιείται ως άρθρο τάδε του παραγράφου 5 ή καταργείται. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο πράγμα αυτό.
1: Όχι.
0: Πρέπει να περιγράφει.
1: Ξαναλέω, είναι ένα κείμενο.
0: Ναι, το έχουν δει.
1: Επιδιώκουμε να το έχουν δει κορυφαίοι και νομικοί του Υπουργείου Συνταγικών. Ναι. Ξεκινήσαμε με βάση την πρόταση.
0: Το προτείνατε εσείς.
1: Ναι,
0: το αρχικό κείμενο.
1: Ναι, το αρχικό κείμενο το ξεκινήσαμε εμείς. Γιατί εμείς ξέρουμε την υπόθεση. Ναι, την βιώνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς επιδεχόταν να μου πει και βέβαια πάντοτε και με τα συναρμόδια Υπουργεία. Γιατί δεν θα φτιάξει μια νομοθεσία που θα προσκρούσει σε άλλες και εκεί θα ξεκινήσουν τα προβλήματα. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γνωμοδοτήσει σε κάποιες τις διατάξεις που έχουν να κάνουν πιθανό με αφαίρετες κατασκευές. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους φυσικά.
0: Ξέρετε γιατί ρωτώ, διότι έχουμε κακή εμπειρία από διάφορα θέματα. Δηλαδή. Είναι καλό το ότι ξεκίνησε από κάτω και πάει προς τα πάνω, αρκεί να σας ενημερώσω ότι αυτό θα είναι το τελικό κείμενο.
1: Το
0: δουλεύουμε. Μη δείτε κάτι άλλο.
1: Δηλαδή, βήμα-βήμα, και ναι. Θα με κάνετε το επενέσω ξανά, βήμα-βήμα δουλέψαμε καθημερινά και υπηρεσιακά και πολιτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κείμενο ναι, πήγε και ήρθε πολλές φορές. Και πάει και έρχεται ακόμα πολλές φορές και θα ξαναπάει.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία.
1: Και έτσι είναι πολύ, θέλω να σου πω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό ότι πριν κάνει βγει στην επίσημη και θεσμοθετημένη δημόσια διαβούλευση, ήδη έχει πέσει πολλή διαβούλευση για να φτιάξει αυτό το κτίριο. Να πάμε σε ένα προσχέδιο στο οποίο θεωρούμε ότι καλύπτει το σύνολο των υποθέσεων.
0: Σας το λέω με αφορμή, τώρα δεν αλλάζω θέμα, αλλά το ξέρετε πολύ καλά γιατί το έχετε βιώσει ως αυτοδιοίκηση και ως πολιτικός τέλεχος. Ας πούμε η ιστορία με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα όρια των οικισμών, που ουσιαστικά επιβλήθηκε από τα πάνω προς τα κάτω, με την έννοια ότι οι άνθρωποι που πήραν μια τέτοια απόφαση δεν ξέρουν καν τι γίνεται ούτε στην ενδοχώρα, ούτε στους οικισμούς, ούτε μπορεί να διαβλέψουν. Όταν έχεις ένα δηλαδή μείζον ζήτημα δημογραφικό, όταν έχεις ένα ζήτημα.
1: Ναι, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί.
0: Ναι, γης. Και εσύ έρχεσαι και στενεύεις τα όρια των οικισμών. Αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό σας λέω αν ήρθε. Από κάτω προς τα πάνω.
1: Ξέρετε, αυτή η υπόθεση ξεκίνησε από το Ηράκλειο, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι εδώ πέρα έχουμε πολύ μεγάλες υποθέσεις εκκρεμότητα, όπως σας είπαμε πριν, Αλλά θα αγγίξει πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα, εννοείται, όπως κάθε νομοθεσία, εθνική νομοθεσία.
0: Ποια από όλα αυτά είναι τώρα, τι.
1: Για τα κληροδεμάχια.
0: Α, για τα κληροδεμάχια.
1: Γιατί
0: υπάρχουν. Έχει και άλλο προσφυγικά και τέτοια. Ναι. Και στην Αθήνα πρέπει να
1: και διανομές του Υπουργείου Γεωργίας τότε έγιναν σε πάρα πολλές περιοχές όπου υποδέχτηκαν πρόσφυγες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, μεν ξεκίνησε. Δεν είναι ένα τοπικό μόνο αίτημα. Ξεκίνησε από εμάς. Εμείς δείξαμε, αν θέλετε, μια. Ως Δήμος Ηρακλείου, ή άλλοι κανένα από παλιά, ως διαχρονικά εδώ η τοπική κοινωνία, ένα νιάξιμο παραπάνω και μια μέρημνα, ή είμαστε εμείς οι οποίοι το δώσαμε το ερέθισμα για πρώτη φορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά προφανώς το βλέπουν στην ευρύτητά του, στον άρθει να καλύψει ό,τι υποθέσεις υπάρχουν ανά την επικράτεια.
0: Το θέμα αυτό με τα κληροδεμάχια, κύριε Δήμαρχε, από ό,τι κατάλαβα δεν εξαντλείται, αλλά αν μπούμε σε λεπτομέρειες. Χαθήκαμε. Το βλέπω τώρα και από τα μηνύματα
1: ναι,
0: των ακροατών.
1: Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω, αν θέλετε, έτσι κλείνοντας, είναι ότι προφανώς, αν όντως όπως είχε υποθεί το μεσημέρι αργά παραλάβουμε το τελικό κείμενο, έτσι όπως το επεξεργαστήκαμε μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, θα έχουμε μια δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε.
0: Καλά, ναι,
1: να γίνει έτσι εννοώ σε μια συζήτηση, αν θέλετε, μπορεί να γίνει με το τοπικό συμβούλιο της Ελικανούς, όπως πολύ ωραία όμορφα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Και βέβαια τότε να πάρει τη τελική του ευθεία. Ξαναλέω, υπάρχει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο στόχος να το βάλει και μέσα στον Ιούνιο. Δηλαδή να το βάλει τώρα και στις ημέρες που θα συζητείται πιθανόν ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
0: Ναι, αυτό προϋποθέτει να.
1: Δεν ταυτίζεται, απλά είναι χρονικά.
0: Να συμφωνήσετε εσείς, να συμφωνήσει και το Υπουργείο, όπως είπατε, με τους νομικούς, γιατί πολλά πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, μπορεί να ένα ή διαζευτικό. Να φέρει προβλήματα.
1: Εντάξει. Να κρατήσω το γεγονός ότι όλες αυτές τις τελευταίες ειδικά εβδομάδες και μήνες έχουμε δουλέψει καλά, μεθοδικά προς την κατεύθυνση, η οποία νομίζω δίνει λύση στο θέμα και έτσι ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή ο χρόνος μας περνάει. Τι γίνεται με τα σχέδια που λέμε πόλεις, που λέμε τις μελέτες. Ναι. Πολλά πράγματα σας ρωτάω, να μου πείτε εντάχει αν υπάρχει κάτι νεότερο. Γιατί υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που ξέρετε που περιμένουν ακόμη τις πολεοδομικές μελέτες.
1: Ναι,
0: περιμένουν,
1: υπάρχουν.
0: Γιατί κόλλησε σε μια γεωλογική, κόλλησε σε μια άλλη. Κολλήσαμε στα ρέματα, κολλήσαμε στο ένα, κολλήσαμε.
1: Αλήθεια είναι όλα αυτά που λέτε. Υπάρχουν κρεμότητες, το γνωρίζουμε όλοι. Στο Δήμο Ηρακλείου αρκετές και αρκετά μεγάλες. Τόσο από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δηλαδή από την περιοχή της Αφιθέας, του Εσταυρωμένου, Παπατήτου Μετόχη, Άνω Αλικαρνασσό. Η κάθε βέβαια πολεοδομική μελέτη βρίσκεται, αν θέλετε, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βαθμό ρημότητας. Να θυμίσω ότι πρόσφατα περάσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο και θα περάσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα στην τελευταία φάση όσον αφορά την πολεοδομική ενότητα των Καμινίων. Όσον αφορά το Παπατήτου Μετόχη, βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση ουσιαστικά της εξέτασης των ενστάσεων ώστε να προχωρήσουμε και σε μια επόμενη ανάρτηση. Το ίδιο ισχύει και για την Αμφιθέα. Στο Παπατήτου Μετόχη είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό ενστάσεων, γι' αυτό τους καθυστερεί λιγάκι, αλλά βέβαια υπάρχουν και τα υπερκείμενα προβλήματα, όπως είπατε. Δηλαδή, για παράδειγμα, η οριοθέτηση των ρεμάτων. Περιμένουμε από την περιφέρεια Κρήτης που έχει αναλάβει το τελευταία διετία ουσιαστικά την οριοθέτηση των ρεμάτων που διαπερνούν την πόλη μας. Δυστυχώς και όλες οι πολεοδομικές ενότητες πραγματικά διαπερνούνται από ρέματα. Το οποίο έρχεται και αυτό να δυσκολέψει, αν θέλετε, το εγχείρημα. Αυτό από πλευράς μας, το οποίο ως Δήμος Ηρακλείου προσπαθούμε να κάνουμε στο συντομότερο χρονικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με βάση βέβαια και τη μεγάλη υποστελέχωση που πλέον έχουν οι ΔΟΜ. Έτσι, οι υπηρεσίες ΔΟΜ έχουν τεράστια υποστελέχωση, κύριε Βοδανίδη. Είμαστε και σε ένα περιβάλλον στο οποίο ακούμε ότι μπορεί να μεταφερθούν.
0: Σε μηχανικούς.
1: Ναι. Σε τοπογράφους, όλο τον ειδικό τύπο θα έλεγα, αλλά και σε αυτού που χρειάζονται σε ένα και δύο πόλεις. Εμάς το νιάξιμό μας είναι να προχωρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε σχέση με τις ιδιωτικές δηλώσεις, δηλαδή περιουσίες κτλ. Υπάρχουν όμως, ξαναλέω, και τα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η υπογειοποίηση των υψηλής στάσεως ρευμάτων της ΔΔΕ, υπάρχει οριοθέτηση των ρευμάτων από την περιφέρεια.
0: Αυτό την υπογειοποίηση, μια και τη λέτε, εντάξει, σε κάποιες περιοχές.
1: Όπου περνάνε, δεν λέω πάντα.
0: Ναι, δηλαδή το είχαμε, ας πούμε, κύριο στο Νότο.
1: Ναι, έχουμε και εδώ. Είχαμε, ας πούμε, και στην περιοχή της Αφιθέας, έχουμε στην Πολυβογονία, έχουμε ένα ακόμα πυλώνες. Κοιτάξτε. Ήρθε τώρα βέβαια όλη αυτή την περίοδο, τελευταία διετία, μην ξεχνάτε ότι συζητάμε ουσιαστικά για το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, που είναι μια, αν θέλετε, η ομπρέλα, η μεγάλη, που περιλαμβάνει όλα αυτά τα επιμέρους, ακόμα και τα ενεργά σχέδια πόλης, τα ειδικά πολεοδομικά, ακόμα και αυτά που είναι υποεκπώνηση. Έχει μετατοπίσει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι και σε ένα σφιχτικό χρονικό πλαίσιο λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον και ο όγκος της δουλειάς μας προς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Τα έχετε συζητήσει με τον μελετητή που έχει αναλάβει το Δήμο Ηρακλείου, τον κ. Αλεξάκη, που και αυτό είναι στην κόρυφωσή του τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά παραλήφθηκε η μελέτη το αμέσως επόμενο διάστημα ή τους επόμενους μήνες, ίσως το φθινόπωρο, από ό,τι ακούμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα ανοίξει δημόσια διαβούλευση για να καταθέσουμε και τις τελικές και επίσημες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το τοπικό πολεμικό σχέδιο είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, αφορά τα πάντα, οι χρήσεις γης, πολεμικές ενότητες, μελέτες οι οποίες προτείνει.

0: 4, από το πρόγραμμα του Ξιάδης. Άρα λοιπόν, απλώθηκαν, να το πω έτσι απλοϊκά και λαϊκίστικα, απλώθηκαν όσο μπορούσαν να σηκώσουν σε επίπεδο χρηματοδότησης.
1: Ναι, ξέρετε ποια είναι η ανησυχία μας. Ναι. Μήπως τρέχουμε πάλι πίσω από τις εξελίξεις.
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια θα μπορούσαν να ήταν πιο, πιο οραματικά.
1: Ναι. Μα είναι, αλλά μα τους λέει.
0: Όχι, όχι, θα μπορούσαν να ήταν πιο οραματικά σε πολλές κατευθύνσεις. Ακόμα και σε αυτό που λέτε, στο κατά πόσο αναπτύσσουμε και πού τη γενική κατοικία. Αλλά ξέρετε, και οι μελετητές, από ό,τι έχω συνομιλήσει και εγώ με τον μελετητή μας, αλλά και από άλλους συναδέλφους από την υπόλοιπη χώρα, ερετούς, μπορέσαν να δουλέψουν στο πλαίσιο στο οποίο μπορούσε να φτάσει η χρηματοδότησή τους.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Αλλά το Ηράκλειο δέχεστε ότι είναι μια ειδική περίπτωση. Γιατί έχει μείνει πολλά.
0: Το Ηράκλειο είναι μια ειδική περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς, μορφολογικά. Από τη μια έχουμε μεγάλες. Το βάλουμε στο γενικό πολεοδομικό του συγκρότημα. Από τη μια έχουμε εγκαταστάσεις στα λιναπεράματα, δηλαδή βάζοντας και το Μαλεβίζι, σαν ένα νέο αστικό ιστορικό.
1: Ναι, ναι,
0: από την άλλη έχουμε το αεροδρόμιο. Κάτω έχουμε, την ΕΤΒΑ, τη βιομηχανική.
1: Ναι. Η οποία φτιάχτηκε στο καλύτερο σημείο του
0: Ιράκλειου. Τότε που φτιάχτηκε, ναι.
1: Σας έχω πει ότι
0: έχουμε ένα ειδικό πολεοδομικό σύστημα στο λιμάνι.
1: Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά έχει σημασία. Όταν είχα μιλήσει με τον μελετητή, να είναι στο Προβελέγγυο, στο τέλος της ζωής του γι' αυτό, τον ρώτησα πώς αποφάσισε να βάλει στο καλύτερο σημείο του Ηρακλείου στην Καλυθέα, το λέει και η λέξη, την βιομηχανική μου, ήταν το μεγάλο μου λάθος. Δεν πίστευα ότι θα φτάσει μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλες πιέσεις ίσως τότε.
1: Ναι,
0: θυμάστε η Ελλάδα τότε σε τι κατάσταση.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι δεν πίστευε και ο ίδιος ότι το Ηράκλειο θα έφτανε να ξεπεράσει τέτοια όρια, ας πούμε.
0: Ναι. Αυτό. Αλλά... και έτσι λοιπόν, όπου καθένας αν βάλει το χάρτη του Δήμου Ηρακλείου, το βλέπει να αναπτύσσεται μοιραία σε μια στενή λωρίδα προς τον νότο. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται και οι πολεοδομικές μελέτες, Αφιθέας, Κορκοβούνη και άλλες, αλλά και η προοπτική που θα μπορούσε να δοθεί, αν ήταν περισσότερα τα χρήματα, ήταν ουσιαστικά να έρθει να τετραγωνοποιηθεί λιγάκι όλη αυτή η έκταση. Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω με το εξής, ότι αν υπήρχε αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να ολοκληρωθούν αύριο με το πάτημα του Κουπιόλες οι πολεοδομικές μελέτες, η ανάπτυξη των σχεδίων πόλης, και ταυτόχρονα αν δεν υπήρξε αυτή το ασφιχτικό πλαίσιο που δημιούργησε η συρρήγνωση των οικισμών, η γη θα έφτανε, γιατί πάντοτε πρέπει να κοιτάζουμε κύριε Μπογδανίδη, και μια προσέγγιση του θέματος αποκεντρωτική, δηλαδή να μην στενάζει διαρκώς ο αστικός ιστός, αλλά να ισόρροπα να αναπτύσσεται ο Δήμος. Και σε περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά πανέμορφες, κοντά στο Ηράκλειο, και μιλάω για τους δημοτικές ενότητες των πρώην καλλιτεχνικών δήμων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό, ας πούμε, το επιχειρείτε στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο να διάσει από κάποιες μικρές αλλά και μεσαίες όχλησης δραστηριότητες ο αστικός ιστός και να μεταφερθούν προς περιοχές οι οποίες είναι πιο άνετες, πιο.
1: Πού όμως είπαμε, έχουμε.
0: Όχι, αυτά τα προβλέπει το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο. Δεν ξέρω τι έχετε μιλήσει και σε πόσο βαθιά είχατε μπει, αλλά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα και αυτά.
1: Το λέω γιατί, ας πούμε, πρέπει να προβλέψετε και λίγο ανατολικά, διότι αν θα φύγει το αεροδρόμιο.
0: Το αεροδρόμιο είναι ένα από μόνο του. Μια τεράστια πολεοδομική ενότητα, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρέσει πολλά πράγματα και πάρκα, πράσινο πολύ, μητροπολιτικού επίπεδου, και καινοτομία και τουρισμό αναψυχή και ελεύθερους χώρους, μπορεί να χωρέσει πολλά. Αρκεί να υπάρξει ένα σχεδιασμός τίμιος πάνω στο τραπέζι από όλους πραγματικά που μπορούν και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν, και όχι ένα project το οποίο θα έρθει ουσιαστικά να το κουμπώσουν απλά σε μια επιφάνεια υγείας. Εκεί ο Δήμος Ηρακλείου ξέρει ότι είναι σε μια φάση διεκδίκηση, όχι διεκδίκηση, βασικά δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα και τα κεκτημένα μας, αλλά είμαστε παρόν στις εξελίξεις. Είναι μια υπόθεση που και ο ίδιος προσωπικά ο Δήμαρχος την διαχειρίζεται, και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε πράγματα που τα δικαιούται ο Δήμος και ο Δημότης στα χέρια μας.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Τώρα δεν λέω με αφορμή την δημοσκόπηση, αλλά όλα έχουν ένα ρόλο. Την είδατε καθόλου δημοσκόπηση που κάναμε εδώ και στην τηλεόραση Κρέτα, και την παίξαμε και εμείς εδώ και στο ΚΑΤΑ 24. Τι εντύπωση σας άφησε?
0: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση.
1: Γιατί ο καθένας βέβαια καταλαβαίνω ότι τη διαβάζει όπως.
0: Θα πω τα κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικά. Καταρχάς, να αμφισβητεί κανείς την εγκυρότητα της δημοσκόπησης.
1: Δεν
0: έχουμε δει και κάτι.
1: Όχι.
0: Κατά την περίοδο της δημοτικής μας περίοδου. Έχουν βγει και κάποια πράγματα από κάτι site, από κάτι.
1: Τα
0: οποία τα χρησιμοποίησαν, κάτι κατά το δοκούν.
1: Ναι, γνωστή εταιρεία. Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι πραγματικά μια επιστημονικά διεξαγόμενη έρευνα. Άρα λοιπόν κρατάμε πραγματικά όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να μας βελτιώσουν. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής. Είμαστε 2,5 χρόνια δημοτική αρχή. Επειδή είστε πραγματικά πολύ έμπειρος στο ρεπορτάζ και στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, ξέρετε, πήραμε ένα Δήμο που είχε τεράστια μεγάλα και ανοιχτά προβλήματα, τα οποία μεθοδικά όμως στην πρώτη αυτή διετία τα βάλαμε όλα σε μια γραμμή πλεύσης. Δηλαδή, να σας θυμίσω καταρχάς ότι ο Δήμος, παραλάβαμε ένα Δήμο

0: Ηρακλείου, ο οποίος δεν είχε προϋπολογισμό. Και αποκτήσαμε προϋπολογισμό μετά από 40 κύματα, λήψη ενός δανείου, ισοσκέληση του προϋπολογισμού κτλ. Μα αυτό ήταν μια τεράστια τροχοπέδη για το ξεκίνημα της οποιασδήποτε δημοτικής αρχής.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια αντιμετωπίσαμε μεθοδικά και δόθηκε λύση σε ένα επίσης μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που εκκρεμούσε πάνω από τα κεφάλια μας, που ήταν το χρέος της ΔΕΠΑΝΑΛ, το οποίο επίσης θα μπορούσε να εκτροχιάσει στο Δήμο. Ήταν κάτι το οποίο το καταφέραμε.
1: Εννοείται για το πολιτιστικό.
0: Για το πολιτιστικό. Ναι, αλλά αυτό θα, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν μια ανάρχηση στο θεμέλιο όλου του Δήμου, όχι μόνο της ΔΕΠΑΝΑΛ. Αντιμετωπίσαμε τη μεγάλη, τις αποφάσεις των δικαστηρίων που προκαλέσανε μεγάλη φυγή εργαζομένων στα πιο νευραλγικά πόστα. Πράσινο, καθαριότητα, καθημερινότητα δηλαδή, που αυτό είναι που μας βαθμολογεί χαμηλά ο πολίτης και με το δίκιο του, γιατί έτσι είναι πραγματικότητα.
1: Καλά, εκεί έχουμε και ένα τρελό, δηλαδή ακόμα και, το δήμαρχο είδε να τσιμογελάει. 30% δήλωνε ικανοποιημένο με την καθαριότητα. Αυτό δεν σας έκανε σας εντύπωση. Το λέει ότι το χειριστήκατε.
0: Ναι, ναι, θα σας πω. Ακόμα όμως και σε αυτό το σημείο, και εγώ εκτιμώ ότι ίσως ο πολίτης, ο δημότης, ο ερωτώμενος, τέλος πάντων, ίσως γι' αυτό έδωσε ένα καλό ποστό σε σχέση με την εικόνα του γεμάτου κάδου, διότι και πράγματα γίνανε και προχωρήσανε στη μεγάλη κλίμακα της καθαριότητας, όπως είναι μεγάλα έργα υποδομής, ανάπτυξη του εξοπλισμού κτλ. Που κάποιος που ερωτήθηκε μπορεί από αυτή τη σκοπιά στο μυαλό του να το δει, και όχι μόνο για τον κάδο. Και όπως επίσης, ξέρετε πάρα πολύ, γιατί το διαχειρίστηκα εγώ, μια τεράστια προσπάθεια, δεν μείναμε σταυρωμένα χέρια όταν απολέσαμε σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού, ξεκινήσαμε ένα μοντέλο, αφού εξαντλήσαμε τις δυνατότητες που είχαμε, αν μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, για να πάμε σε μια σύμβαση κατά τα παραδείγματα και άλλων δήμων γειτονικών, που οι ίδιοι οι συνδημότες μας λένε ότι ναι, πολύ καλά γίνεται, Χανιά, Ρέθυμνο, Χερσόνησο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τώρα. Ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε.
1: Εννοείται να έχει αυτό στο
0: νου. Ναι, ίσως αυτή η προεργασία να επιβραβεύτηκε. Κοιτάξτε, ξέρετε, είναι αποτύπωση γιατί... της στιγμής, η κάθε δημοσκόπηση.
1: Μα γι' αυτό άρα, είπα λοιπόν... και χωρίς να θέλω να σας αδικήσω, είπα ότι μπορεί, έγινε ξέρω εγώ τέλος Μαΐου, η δημοσκόπηση παράδειγμα, όπου εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, η κατάσταση που είδε ήταν από τις χειρότερες που έχουμε ζήσει, γιατί εσείς είτε χωρίς προσωπικό, είτε χωρίς κόσμο,
0: είχατε
1: φτάσει στο σημείο να είναι καλύτερα, είχαμε φτάσει να είναι πολύ χειρότερα, να είναι φιαλτικό, το λέγατε κι εσείς, δεν ήταν.
0: Βέβαια, μα γι' αυτό σας λέω ότι έπρεπε. Γιατί ταυτόχρονα διαχειριζόμασταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σχεδιάζαμε και την επόμενη μέρα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή. Και αυτή αισιοδοξούμε πραγματικά να δώσει την οριστική, που το πιστεύω πραγματικά, την οριστική λύση στο πρόβλημα αυτού τη καθημερινότητα. Βλέπετε στο πράσινο, όταν κατά τη στοιχεία το ίδιο πράγμα έκανα, δηλαδή ένα διαγωνισμό για να υπάρξει συνδρομή από ιδιωτικό συνεργείο, πώς τώρα έχει αρχίσει και βελτιώνεται, εβδομάδα με τη βδομάδα, οι εργασίες πρασίνου. Η καθημερινότητα έχει υποκανεί, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται εκείνη τη στιγμή και βαθμολογείται εκείνη τη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά ξαναλέω, ίσως τα καλό σκορ αυτό όπως το χαρακτηρίζουμε.
1: Καλό σκορ, εσύ το βλέπετε γενικά.
0: Είπατε ότι είναι σε
1: διαστολή. Εδώ αυτό είπα, ναι. Όχι, λέω ότι την δημοσκόπηση.
0: Προφανώς και όχι, έχει.
1: Γιατί εγώ θα την έβλεπα πολύ, ότι χτυπάει καμπάνα. Ναι.
0: Εσείς το χαρακτηρίζετε ότι είναι σε σχέση με την εικόνα.
1: Ναι, το συγκεκριμένο.
0: Ίσως λοιπόν αυτοί που ψήφισαν θετικά να εκτίμησαν την προεργασία που έχει γίνει και την προσδοκία ότι ναι, θα βελτιωθούν τα πράγματα με αυτή την προεργασία που έγινε. Θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τα σχολεία πήραν ένα καλό σκορ. Την ίδια ώρα καταγράφεται καθημερινά στο ρεπορτάζ όλα τα μέσα μαζική ενημέρωση, αντιδράσεις γονέων, αντιδράσεις συλλόγων κτλ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Που θέλω να καταλήξω ότι. Προφανώς όταν ρωτάτε ένας πολίτης, εκείνη τη στιγμή λειτουργεί και λίγο με το θυμικό όταν αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας. Όμως η παγιωμένη πραγματικά σκέψη για τον καθένα θα γίνει όταν επέρθουμε σε μια ήρεμη κατάσταση που αυτά τα θέματα θα έχουν διευθετηθεί στη βάση, δηλαδή ότι θα εξυπηρετούνται στον πραγματικό χρόνο τα βασικά ζητήματα καθημερινότητας και νομίζω ότι προφανώς στο τέλος της ημέρας, όπως όλες οι δημοτικές αρχές, βαθμολογούνται από το διάψευμα των μάρκα που είναι κάτω. Και εκεί βλέπεις πώς διαχειρίζεσαι τα μεγάλα, που σας λέω ήταν πολλά τα οποία διαχειριστήκαμε σε πολύ πυκνό χρονικό διάστημα, τα οικονομικά ζητήματα, τα ζητήματα των ασφαλτικών, τα ζητήματα του προϋπολογισμού, τα ζητήματα των χρεών της ΔΕΠΑΝΑΛ, τα ζητήματα της καθημερινότητας, εννοώ την καθαριότητα και αυτά. Και στο τέλος λοιπόν, γι' αυτό παλεύουμε, το να παραδώσουμε μια πόλη σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι την παραλάβαμε.
1: Πάντως, έτσι γίνεται. Το καμπανάκι το. Το ακούσατε.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να λέμε ας πούμε, ότι παίρνουμε επιμέρους ζητήματα και μας ικανοποιούν.
0: Αν είναι χρήσιμες οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι η χρησιμότητα.
1: Ναι, σωστό. Άμα είναι καλά τα στοιχεία, δεν είναι καθόλου χρήσιμες.
0: Λες, ωραία. Μας, λένε, χαρά είμαστε πρόγραμμα παρακάτω.
1: Τώρα, επειδή από τα, τουλάχιστον στο σύνολο, και συμφωνούμε σε αυτό, επειδή είναι ένα εργαλείο η δημοσκόπηση, στο σύνολο είχα καιρό να δω τόσο χαμηλά ποσοστά ικανοποίηση μια δημοτική αρχή που. Κακά τα ψέματα, είπατε, είναι νέα, 2,5 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχετε ένα βαθμό, ας πούμε, ανοχής από τους πολίτες. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό υπάρχει.

0: παράγω πολλών ετών.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό διοίκηση περνάει πολλές δυσκολίες τα τελευταία 10-15 χρόνια.
1: Εντάξει, μην τα ρίχνουμε στους άλλους όμως πάντα.
0: Όχι, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Λέω η αυτοδιοίκηση. Ναι, περνάει, ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ναι. τον Δραμηνό, τον Θεσσαλό, τον
1: Αγγλικό. Καλά, το ξέρω αυτό.
0: Πόσοι ήσουν το 2005-10 και πόσοι είσαι σήμερα, όλοι, όλοι θα σου πούνε.
1: Και όλοι έχουν και παράπονα από τις πόλεις τους.
0: Και όλοι, δηλαδή, όλοι θα σου πούνε χειρότερα. Γιατί πόλεις... το θεσμικό μας πλαίσιο, το οικονομικό μας πλαίσιο είναι
1: ωραία, πιο ωραία. Και οι πόλεις το λέω από την άποψη ότι. Που θεωρούμε και πρότυπο, άμα πάνε να τους ρωτήσεις, λέει είμαστε χάλια. Δεν το συζητάμε. Αλλά σκέφτομαι, με αυτά που βλέπετε, τώρα σας ρωτώ πολιτικά περισσότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, είστε και μέρος της Δημοτικής Αρχής, καταλαβαίνω ότι είστε σε μια λεπτή θέση, αλλά πιστεύετε ότι γυρίζει το ματσάκι, μια και ήσασταν και στην Εθνική χθες. Δηλαδή, έχετε περιθώριο, γιατί να σας πω κάτι, το 26 είναι. Πάει τώρα αυτό.
0: Ναι, και δεν πρόκειται να το γυρνούσε με τίποτα.
1: Ναι, έτσι όπως
0: έπεσε.
1: Το πιστεύετε αυτό.
0: Το πιστεύω, θα σου πω το εξής. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι το εξής, ότι κάθε μέρα και εγώ προσωπικά, όπου κληθώ να υπηρετήσω, τώρα επέλεξε ο Δήμαρχος να υπηρετήσω σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο και οπουδήποτε υπηρετήσω, αυτό είναι το χρέος μου απέναντι στους δημότες και εμένα και όλων των συναδέλφων, πρέπει να επιδιώκουμε κάθε μέρα, όχι να κερδίσουμε το μάτς. Δηλαδή είναι ένας αγώνας για τους εαυτούς μας, είναι ένας αγώνας για την πόλη. Να γυρνάμε λοιπόν το μάτς κάθε μέρα σε καλύτερες προοπτικές για την πόλη και τους δημότες. Αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι ο Γιαλιτάκης.
1: Ωραία, απάντηση. Λίγο τώρα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξέρετε πολύ καλά ότι αλλά, είμαι ερετός 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχω υπάρξει συμπολίτευση, έχω υπάρξει αντιπολίτευση, ξανά τώρα συμπολίτευση. Πάντοτε σταθερά για αυτό το πράγμα δουλεύω.
1: Το ματσάκι προφανώς θα γυρίσει για την πόλη, ούτε για το Γιαλιτάκη, ούτε για το Μπογδανίκη.
0: Εκεί αυτό παλεύω.
1: Αλλά εγώ το ρωτάω και λίγο πολιτικά. Γιατί επειδή είστε έμπειρος πια. Νέος, όχι πολύ ακόμα νέος, γιατί
0: εντάξει,
1: λέμε νέος. Όχι, το λέω γιατί πολλά χρόνια λέω νέος και τελικά δεν είστε.
0: Ναι, είμαι 47 ετών, στα 48.
1: Εντάξει, 47 είστε νομίζω στην καλύτερη σας φάση, ναι. Αλλά ωραία, πολιτικά το λέω, ναι. Γιατί τα ζητήματα, ειδικά στους μεγάλους δήμους όπως το Ηράκλειο, είναι και πολιτικά.
0: Βέβαια, και θεσμικά.
1: Κρίνονται πολιτικά, βέβαια. Προφανώς όλα είναι πολιτικά, αλλά το λέω γιατί... δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσει. Βέβαια, η κάθε δημοτική αρχή θέλει μια δεύτερη θητεία, προφανώς τουλάχιστον.
0: Νομίζω δεν υπάρξει η δημοτική αρχή που έχει μόνο μια θητεία. Και στην πλειοψηφία της επικράτησης να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά και το έχετε δει, γιατί αυτό ισχύει και στην πόλη μας. Τα πρώτα χρόνια που σας λέω, εμείς δεν είχαμε αυτή την ανοχή του χρόνου να είμαστε σε ήρεμα νερά. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες από την πρώτη μέρα. Σχεδιάζεις και βιώνουν τα αποτελέσματα της εργασίας που έχεις κάνει τα επόμενα χρόνια. Είναι λογικό γιατί ξέρετε. Κάθε δημοτική αρχή λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό, θεσμικό, το οποίο δεν εξαρτάται, δεν διαμορφώνεται από εμάς. Διαμορφώνεται από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, επιμένω στα θεσμικά και στα οικονομικά, γιατί ξέρετε ότι τα συζητάμε και στην ΚΕΔΕ πολύ συχνά. Ναι. Περνάμε πραγματικά τα δυσκολότερα χρόνια της αυτοδιοίκησης. Να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά. Αυτά τα 2,5 χρόνια.
1: Αυτό τα ακούω όμως χρόνια.
0: Ακούσαμε, τώρα, Δανή, αυτό... δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι περνάμε μία διετία, τριετία τώρα για πρώτη φορά που δεν υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντοτε υπήρχαν. Το Φιλόδημο, το Τρίτσι, το Μπαλτατζή, το. Πόσα να θυμηθώ. Είμαστε στην πρώτη τριετία που δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μα είναι ένα ζήτημα. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι το ενεργειακό κόστος, το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί νομίζω,
1: ναι.
0: Έχει γονατίσει πραγματικά τους προϋπολογισμούς όλων των Δήμων, δεν λέω μόνο του Ηρακλείου. Και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε πραγματικά τις καθημερινές μας υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή ότι τα παρακρατηθέντα έσοδα των πολιτών δηλαδή προς την φορολογία, τα οποία είναι θεσμοθετημένα να πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση, δεν έρχονται στην αυτοδιοίκηση γιατί εξυπηρετούν το δημοσιονομικό χρέος και άρα λοιπόν δεν μπορούμε να επιτελέσουμε τις αρμοδιότητές μας.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα είναι ζητήματα που συζητάμε και στο νέο κώδικα τώρα, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με τα οικονομικά, δεν διατηρούνται, όπως το τέλος διαμονής που ζητάμε εδώ όλοι οι Δήμοι της Κρήτης, ειδικά που έχουμε τέτοιο έσοδο υψηλό. Επιμέρους ζητήματα μικρά. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Mm. Δηλαδή, μην παίρνουμε όλα, όλη η αυτοδιοικητική, όλα τα βάρη πάνω μας, όταν ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση.
1: Οκ, okay, το δέχομαι. Μήπως και εσείς όμως πρέπει να κάνετε κάτι, δηλαδή το εσείς πάει γενικότερα. Δηλαδή, να μιλήσετε με την κοινωνία, να βγείτε έξω, να περπατήσετε, να είστε μέσα στο Ηράκλειο, να είστε μέσα στο Δήμο.
0: Γιατί εγώ πάντοτε είμαι άνθρωπος του πεδίου,
1: για αυτό σας εξαίρεσα, για να μην μου απαντήσετε.
0: Και πραγματικά, ναι, έτσι πρέπει. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δουλεύουμε όλοι. Ναι, πραγματικά το πιστεύω. Όσο και αν είναι, ας πούμε τώρα το χαρτοφυλάκι μου, δεν είναι τώρα το ντουέρ της καθημερινότητας, αλλά ακόμα και αυτό,
1: μην το λέτε, γιατί,
0: ακόμα και αυτό γιατί... πρέπει πραγματικά όλοι μας, όπως είμαστε ο εγκύτερος θεσμός, αυτοί που υπηρετούμε τον εγκύτερο θεσμό πρέπει να είμαστε εγκύτερα στην κοινωνία.
1: Ναι, εντάξει, ξέρουμε που πολλές φορές ταχώνουμε στο Δήμο, στο κάθε Δήμαρχο, στον έτσι, αλλά είναι η επαφή μας όμως. Έτσι.
0: Ναι, και σας λέω, συμφωνώ ότι πρέπει να λειτουργούμε όλοι.
1: Θα το ρωτήσω. Εσείς από την εικόνα του Ηρακλείου όπως τη βλέπετε τώρα, ως Ηρακλειώτης, είστε ευχαριστημένος?
0: Όχι, βέβαια. Ποτέ δεν θα το πω αυτό.
1: Ποτέ. Αν ήταν καλύτερα.
0: Τίποτα δεν είναι. Όταν θα είμαι ευχαριστημένος, όταν θα πω ότι έκλεισα, έδωσα αυτά που μπορούσα, εκεί έφτασε και πάω στο σπίτι μου. Όσο είμαι εδώ και υπηρετώ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Κάθε μέρα να παλεύουμε

0: καλύτερο. Άλλοι που ποτέ να μεταστατούμε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν προβλήματα στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάω. Από τα μεγάλα, όπως λέγαμε πριν για τα σχέδια πόλης, ως τα μικρά της καθημερινότητας. Δουλεύουμε κάθε μέρα να επιλύουμε και τα μεγάλα και τα μικρά και να τα βελτιώνουμε. Περνάει, ξαναλέω, και η πόλη και η αυτοδιοίκηση συνολικά μια δεκαπενταετία πάρα πολύ δύσκολη που ξεκίνησε από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Ξέρετε, οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν έχουν έρθει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενώ σε σχέση με
1: τα κομμάτια. Δεν τα καταργήσαμε ένα άρθρο, δεν το είπαμε προηγουμένως.
0: Δυστυχώς, εγώ σας είπα, δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Άρα λοιπόν, ναι, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον πρέπει να παλεύεις καθημερινά και να πας λίγο παρακάτω το όχημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαλιτάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε για το άλλο μεγάλο θέμα.
0: Ελπίζω
1: να έχουμε σύντομα καλά νέα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στον De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο, αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία, και όταν λέμε τη θεωρία, να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργός τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε τις κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
0: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική. Γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής,

0: που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση, και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια το λέω, και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα

0: της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι. αντίληψη.
1: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα, και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
0: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων, που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσταθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. Τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, σαφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψτε μου και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέχτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης

0: όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία, και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού, και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι

0: Αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν αν και κρατάει ένα καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της

0: και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο, είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα, επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες, αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
0: συνήθως
1: ήδη,
0: θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυντονιστικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά,

0: να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα, αυτή η

0: η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, από ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί, όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει

0: την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
3: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 μέρες υπάρχουν συνεχώς αφίξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Καλών Λιμένων και 1 νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
1: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τους 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
0: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφίξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο κτέος στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Προέστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο

0: του Υπουργείου είδε το παλαιό κταίο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει, για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά.
1: Πάρα πολλές φορές, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι, και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουν τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
2: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σύντηση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
3: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
2: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα παραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
0: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει. Τουλάχιστον για τους 3-4 μήνες του καλοκαιριού, και ας κάνουμε μετά τη συζήτηση να βρούμε τον χώρο που θα έχει περισσότερο τα χαρακτηριστικά της Αγιάς.
4: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
5: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράσει από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021, μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσχελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
6: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύνσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
4: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
5: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέρισμα, το ξεκινήσω αν διαμέρισμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να αξίζω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση, που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
7: Μέσα σε αυτό τον γιγαιώνα των αυξήσεων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει

0: εργαζόμενους, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
1: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά, η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
2: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
3: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
1: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
2: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι βασικοί κερδισμένοι της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
1: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα, ό,τι ποσό μπει μέσα, έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες, η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατος λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πόσο ο λογαριασμός είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά. Να

0: με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον ΟΦΗ και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον ΟΦΗ, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ η φετινή χρονιά.
1: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
0: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: Καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο Food Project Stories. Εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλυμμένα Φρούτα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη χαρά να έχουμε έναν σπουδαίο μάγειρα, ένα πολύ σπουδαίο σεφ που έχει χαράξει την δική του πορεία σε σπουδαία και εμβληματικά εστιατόρια στη χώρα. Κοντά μας ο Χριστόφορος Πέσκιας. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σε βρήκα, Χριστό.
0: Θέλω λίγο να πούμε, γιατί είσαι ένας από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη γαστρονομία και τώρα και στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Θέλω λίγο να δούμε κάποια πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι έχει αφήσει το αποτύπωμα το μαγειρικό, η καταγωγή σου από την Κύπρο και τα λοιπά, από τις παιδικές μνήμες, από όλο αυτό.
1: Ο καθένας που μαγειρεύει, το παρελθόν που κουβαλώ, αφήσει το φαγητό μου. Ενώ είναι το πιο φυσικό πράγμα. Εγώ το κάνω κιόλα. Δηλαδή, πράγματα που είναι στη μνήμη μου θα τα βάλω με έναν τρόπο. Δεν κάνω παραδοσιακή, πριγκιακή κουζίνα. Δεν κάνω, αλλά κάνω πράγματα. Βάζω κόλιανδρο και μου λένε βάζει πολύ κόλιανδρο, είναι ασιάτικο. Κυπριακό του λέω, δεν είναι ασιάτικο.
0: Πότε ήρθε το σκουλικάκι, η πρώτη φορά, ας πούμε, στο μυαλό ότι θέλω να γίνω μάγειρας?
1: Όταν ήμουν φοιτητής στη Αμερική.
0: Okay.
1: Και μαγείρευε σαν φοιτητής. Και μετά γνώρισα και ένα κορίτσι που της άρεσε και αυτή. Και μαγείρευα. Περάσαν τα 2-3 χρόνια. Και μετά, όταν ήρθα πίσω, μετά μου κόλλησε το μικρόβιο και δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Άρα λοιπόν, μετά από την Αμερική, όταν ήρθες μετά Ελλάδα, ναι, μπήκες τέλος πάνω σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο εστιατόριο.
1: Σε ένα μαγαζί στην Κηφισιά το 1992.
0: 92 λοιπόν.
1: Τότε είχες γεννηθεί και εσύ περίπου τότε.
0: Ήμουνα 12. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε μια ας πούμε κουζίνα με το ενδεχόμενο ότι εγώ θέλω να γίνω μάγειρας, έχω στόχους ή απλά μ' αρέσει αυτό και το κάνω προς στιγμή.
1: Ήθελα να γίνω μάγειρας.
0: Αυτό έτσι, οκ.
1: Okay. Ήθελα να γίνω μάγειρας. Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας.
0: Τα τότε έτσι μαγειρικά πρότυπα της εποχής το 92, ας το πούμε, όταν μπήκες εσύ, ποιος θυμάσαι?
1: Στην Ελλάδα τότε δεν ήξερα και κανένα. Μόλις όταν ξεκίνησα, τον Λευτέριν άκουγα, τον Φάουερμπαχ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Μετά ήταν 2-3 άλλα εστιατόρια, Γεροφίνικας. Τώρα τα ξεχνάω. Αλλά σαν δημιουργοί, σαν... Ένας ήταν ο Φάρμπα και δεύτερος ήταν ο Λευτέρης. Δεν υπήρχαν, θεωρώ, άλλοι. Α, ήταν και την παρόμοια εποχή, ξεκίναγε και ο Χρύσανθος, ο Καραμολέγκος. Και ο Γιάννης κάπου εκεί ξεκίναγε. Δεν ξέρω αν είχε γίνει γνωστός ο Γιάννης. Ο Χρύσανθος έφτιαχνε το όνομα του στη Σαντορίνη, νομίζω. Μετά δεν ήρθε στην Αθήνα, άμα δεν κάνω λάθος. Ξέρω και ο Γιάννης δούλευε τότε. Αυτά ήταν οι πρώτοι. Α, ο Ζαν ντε Κριό.
0: Γιάννης Γρυλιονάκης.
1: Σπουδαία καριέρα επίσης.
0: Σπουδαίος μαγειρές.
1: Και δούλευε και σε ένα τριάστερο στο Σαντεράς, δεν δούλευε?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ήμουν στο Σαντεράς.
0: Τότε εγώ πήγαινα στο δημοτικό. Άντε γυμνάσιο. Ξεκινάμε λοιπόν, γυρίζουμε Αθήνα, μπαίνουμε στο μαγαζί.
1: Πότε... Γυρίσα, γιατί αντί να πάω Κύπρο, ήρθα Αθήνα, ναι. Ήταν η αδερφή μου, έμεινε εδώ.
0: Πότε αναλαμβάνεις το πρώτο έτσι μαγαζί, σαν σεφ πλέον?
1: Σχεδόν ήταν αυτό το μαγαζί που πήγα, τον Τάστη Κηφισιά. Ένα μικρό μαγαζί. Στην Κηφισιά ήταν γνωστό μαγαζί.

0: Για χρόνια μετά ήρθε το 48.
1: Αυτό ήρθε μετά. Δηλαδή έκατσα στην Κηφισιά 3 χρόνια, ξαναπήγα Αμερική, δούλεψα σαν μάγειρα στην Αμερική και ξανά θα πήσε το 97.
0: Okay.
1: Όπου βασικά πήγα σε ένα μαγαζί στο Κολονάκι, το οποίο άνοιξε για το Camel Rock Cafe στην πλατεία Κολονάκιου. 2 μήνες άντεξε, ένα κλισέ. Αλλά μετά, τέλος πάντων, μετά πήγε σε ένα άλλο που λέγεται Πόρτο Κολίνα και αυτό έκλεισε μετά από 2 μήνες. Τα έκλεισα. Όχι, τα έκλεισε. Δεν πήγαινε καλά, τα ξέρεις. Και μετά πήγα στο Rock and Roll.
0: Okay.
1: Με τους πιτσιλίδες, με τους οποίους είμαι ακόμα, είμαστε και συνέδριοι σε κάποια μαγαζιά. Στο Rock and Roll, στον Μπαλτάζα. Μετά έφυγα, πήγα στο 48. Μετά το 48, μετά από 5 χρόνια έκλεισε. Άνοιξε ένα δικό μου το Peebox, μετά πήγα Μπαλτάζαρ και μετά άνοιξαμε και άλλα 2-3 με τους πιτσιλίδες. Και είμαι ακόμα στο Μπαλτάζαρ. Δεν πήγα σε πολλά μαγαζιά δηλαδή γενικότερα.
0: Έχεις όμως μια απορία η οποία ξέρεις, έχει σηματοδοτήσει όπως τότε εσύ είχες ας πούμε τα πρότυπα που λες που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά. Τώρα όμως είσαι...
1: Πρότυπα είχα, απλώς στην Ελλάδα δεν ήξερα και πολύ στην Αθήνα. Πρότυπα θυμάμαι, διάβαζα τον Μάρκο Πιέρ Γουάι το 87, όταν είμαστε Αμερική φοιτητής. Δούλεψα για τον Τσάρλι Τρότερ που τότε το 95 ήταν ένα από τα 2 καλύτερα εστιατόρια της Αμερικής. Ήταν σπουδαίος. Ένας άλλος στην Αγγλία που διάβαζα το βιβλίο του τότε, δεν είχαμε και, ξέρεις, τα μύτια να βλέπουμε κτλ. Μανουάρο Κουάτ Σεζόν. Ένας Γάλλος που μείνει στην Αγγλία, έχει 2 αστέρια Μισελέ.
0: Okay.
1: Ήταν ωραίος τύπος, το διάβαζα. Κάποιους Γάλλους της Nouvelle Cuisine, δηλαδή που τους μάθαμε τα αδέρφια Τρουακρό. Τους διάβαζα αυτούς, τα αδέρφια Τρουακρό, ο Πολ Μποκιούς, ένας άλλος που πέθανε πέρσι, όλοι 3 αστέρια. Της Nouvelle Cuisine της δεκαετίας του 70.
0: Θεωρούσες ότι εγώ μπαίνω στην κουζίνα τώρα και κάποια στιγμή θα φτάσω στο σημερινό επίπεδο που είσαι τώρα. Είχες αυτή την αίσθηση ή την πρόθεση να πετύχεις, ας πούμε.
1: Ήθελα να γίνω καλός μάγειρας. Δηλαδή, εγώ κοίταζα τους τριάστερους τότε. Διάβαζα για αυτούς. Δηλαδή, και όταν έφυγα το 95 ήμουν στην Κρουσία, δούλευα με ένα εστιατόριο, ήθελα να δω παραπάνω. Ήθελα, δηλαδή και πήγα και όταν πήγα, τα βρήκα σκούρα κιόλας. Η πρώτη δουλειά που βρήκα σε αυτό το εστιατόριο που ήταν το Charlie Trotter, είναι πασίγνωστο στην Αμερική. Πέθανε πριν 5 χρόνια, δεν θυμάμαι, από ανέβρισμα κάτι. Αλλά ήταν το νούμερο 1, το νούμερο 2, ήταν στα 2-3 καλύτερα στον κόσμο. Ήταν σπουδαίο εστιατόριο.
0: Τι...
1: Στην Αμερική, όχι στον κόσμο.
0: Είναι κάτι το οποίο. Έχεις σαν ανάμνηση από τότε κάτι το οποίο της τότε εποχής τα μαγειρικά πράγματα με της τώρα εποχής τα μαγειρικά πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Άλλη η τότε εποχή και άλλη τώρα. Νοσταλγείς κάτι από τότε ή θα ήθελες την τότε εποχή κάτι που γίνεται τώρα.
1: Το στυλ αλλάζει πολύ. Η ουσία δεν ξέρω πόσο αλλάζει. Να κάνεις καλό φαγητό. Το φαγητό... Να σου το πω. Στην Ελλάδα το φαγητό δεν είχε καμία σχέση το 1900, ας πούμε το 1997 ή αν θέλεις το 2000 με το 2025. Δεν είχε καμία σχέση, είναι πολύ καλύτερο. Αλλά τότε οι μάγειρες δημιουργοί, ο πρώτος που βγήκε είναι ο Λευτέρης, ο Φάουερμπαχ. Πριν από αυτούς δεν υπήρχε ο μάγειρας δημιουργός ή ο μάγειρας εστιατόρας όπου είχε ένα όνειρο πώς φαγητό να βγάλει στον κόσμο. Υπήρχαν τα ξενοδοχεία, υπήρχαν κάποια εστιατόρια που το μάγειρα δεν τον ήξερε κανένας. Ήταν ο Γεροφύνικας. Ποιος ήταν ο σεφ του Γεροφύνικα? Ήταν μαστόρι, όχι ότι δεν ήταν καλοί μάγειρες, αλλά δεν ήταν η κουζίνα του δημιουργού. Τώρα έχουμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Γαλλία αυτό η κουζίνα του δημιουργού την έχουν από τη δεκαετία του 20. Ίσως και πιο νωρίς, δεν ξέρω. Πιθανό και πιο νωρίς, γιατί έχεις τον Εσκουαφιέρε, έχεις και άλλους πιο παλιούς. Εμείς

0: Δεν είχαμε την κουζίνα του δημιουργού. Στην Ελλάδα εξελίχθηκε πολύ αυτό το πράγμα και πράγματα που φτιάχναμε στο 1948, που ας πούμε άφησε την εποχή το 2004, τα κάνουν όλοι. Έχει εξελιχθεί πολύ η κουζίνα. Σε κάποιες χώρες που είναι εξελιγμένες, στη Γαλλία, αν τώρα το φαγητό είναι καλύτερο ή αν είναι διαφορετικό, διαφορετικό είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώς, ας πούμε, πώς είναι, ο Ρομπουσόν, θυμάμαι που το διάβαζα το 96, έλεγε ο Ρομπουσό, πρέπει να κάνουμε, λέει, δεν του άρεσε πολύ το fusion, η κουζίνα λέει με χαρακτήρα, δηλαδή το να κάνεις fusion, λέει, να κάνεις πάπια με μάγκο και έτσι, πας παντού, λέει, στον κόσμο, πας στη Νέα Υόρκη, πας στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Ρώμη, τρως τα ίδια φαγητά, έλεγε. Θέλουμε κουζίνα με χαρακτήρα, πιο τοπική, η κουζίνα της Αλσατίας, η κουζίνα του... αυτά τα λέμε το 97, ακόμα τώρα τα λέμε, ακόμα σαν να είναι μόδα.
1: Το λέμε, αλλά δεν κάνουμε κάτι όμως.
0: Κάνουμε, πώς, είναι αρκετοί που κάνουμε.
1: Ναι, στο πλαίσιο, ρε παιδί μου, το γενικότερο, ας πούμε, υπάρχουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούμε να πούμε τώρα ότι έχει, ας πούμε, η θέση που πρέπει, ας πούμε, η κουζίνα ελληνική.
0: Όλο και περισσότερο, θεωρώ.
1: Παίρνει
0: ο Μπαμπουτσάκης που είναι το κάνει στην Αθήνα, κριτική κουζίνα κάνει,
1: ναι,
0: στον Φαραώ.
1: Και μπράβο του Μανώλη.
0: Εννοώ και το κάνει και πολύ ωραία, νομίζω. Αλλά και άλλοι και εδώ κάνουν κάποιοι. Εδώ πήγαμε σε ένα καφενείο χτες, κριτική κουζίνα φάγαμε.
1: Ναι.
0: Άρα πώς, δηλαδή έχει το πώς το θέλουμε ακριβώς, δηλαδή, αλλά έχει τώρα στην Αθήνα κάποτε και εξακολουθεί να είναι σπουδαίο εστιατόριο σπονδί. Το καλό μας εστιατόριο, ήταν τα καλά καινούργια εστιατόρια και ήταν γαλλική κουζίνα. Τώρα ακούς όλα αυτά που έχουν πάρει και αστέρι, τι κουζίνα έχουν, ελληνική κουζίνα έχουν. Άλλοι πες το κάνουν πιο καλά, άλλοι δεν το κάνουν, αλλά όλα, το Σίτις έχει ελληνική κουζίνα, το Πέλαγος έχει ελληνική κουζίνα, ελληνικά προϊόντα δεν ανοίγουν. Ο Μακρύς είναι έτσι, το Δέλτα είναι έτσι, με ελληνικά προϊόντα μια άλλη προσέγγιση, αλλά όλα... Την ελληνικότητα προσπαθούν να φέρουν μπροστά. Άπειρα στην Αθήνα. Ό,τι έχει και ιταλικά, σε μια μεγάλη πόλη. Δεν
1: είναι.
0: Ό,τι έχει και ασιατικά, ευτυχώς. Ο κόσμος πάει έξω, δεν θέλει να δει πράγματα.
1: Ισχύει.
0: Αλλά έχει και πολλούς και μικρούς και καινούριους μάγειρες και τα λοιπά που κάνουν ελληνική κουζίνα. Αν το κάνουμε καλά, δεν ξέρω.
1: Επιλέγεις να μαγειρεύεις εσύ, για σένα, πιο πολύ το ψάρι ή το κρέας?
0: Δεν το έχω σκεφτεί. Νομίζω το ψάρι. Χωρίς να το έχω σκεφτεί. Δεν το σκέφτομαι έτσι, γιατί ποτέ δεν έκανα... Έχω μαγειρεύει σε εστιατόριο. Δηλαδή, όπου έχω δουλέψει, ό,τι έχω κάνει, και ψάρι και κρέας.
1: Και κρέας.
0: Άμα με ρωτάς αν τι θα φάω, όταν βγαίνω έξω τελικά καταλαβαίνω ότι δεν τρώω κρέας. Δηλαδή και χτες είδες, εγώ κουκιά έφαγα χτες, τις παπούλιες και πράγματα που δεν μπορώ να βρω, τα σαλικάρια που μου αρέσουν και λόγω καταγωγής. Αλλά το θυμάμαι γιατί πήγα και την Κυριακή ήμουνα στο χρόνο, ψάρι πήραμε. Ενώ δεν παίρνω κρέας, δεν είμαι και... Μ' αρέσουν πολύ οι σαλάτες, μ' αρέσουν πολύ τα λαχανικά, κουκιά, γκινάρες, μ' αρέσουν οι μπάμιες, καλά όλα μ' αρέσουν.
1: Και τα γλυκά.
0: Να πας σε εστιατόριο για να μην σου φάει γλυκό, δεν έχεις πάει σε εστιατόριο.
1: Έχουμε στην Ελλάδα σπουδαία προϊόντα?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Λαχανικά, άπειρα μπορώ να πω. Ψάρια. Τώρα στο κρέας, ας πούμε στο μοσχάρι δεν έχουμε μεγάλη ιστορία, έτσι.
1: Ναι, δεν έχουμε, αλήθεια είναι.
0: Όχι, ούτε ιστορία.
1: Έχουμε όμως νόστιμα, πολύ νόστιμα μοσχάρια, όμως δεν κάνουν για σχάρα δεν υπάρχει.
0: Για μαγειρευτά.
1: Έχουμε πολύ ωραία μας.
0: Πολύ ξέρω,
1: όπως επίσης έχουμε και πάρα πολύ νόστιμα βουβάλια.
0: Όχι τόσο πολλά, στη Λίμνη Κερκίνης έχουμε. Αλλά τυριά πολύ ωραία. Εντάξει, δεν είμαστε στην Γαλλία.
1: Και καλά, ναι.
0: 600 χρόνια, πόσα χρόνια, 500 χρόνια φτιάχνουμε τυριά.
1: Εντάξει, έχουμε το δικό μας χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Έχουμε σπουδαία τυριά. Γιαούρτι, το ελληνικό γιαούρτι. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει Greek yogurt. Τρώει φέτα. Δεν λίγη επιτυχία αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Η χωριάτικη σαλάτα θεωρώ είναι η καλύτερη σαλάτα του κόσμου.
1: Που όπως είπε και ο Ευαγγέλιο πριν από μια εβδομάδα εδώ πέρα, είπε ότι αλλά μόνο εδώ είναι νόστιμη στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς. Γιατί αφού βάζουν μαρούλι, λάδι, βάζουν ξύδι, βάζουν έτσι, δεν τα καταφέρνουν.

0: Αν έπρεπε να διαλέξεις έτσι 2-3 πιάτα που σε έχουν στιγματίσει στην καριέρα σου, είτε επειδή αγαπάς να τα μαγειρεύεις εσύ απλά, είτε επειδή απλά, ξέρω εγώ, αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να διαλέξεις 3 πιάτα.
1: Διαχρονικά.
0: Ναι, από τη μέρα που ξεκίνησες.
1: Ξεκινήσω στο Πόρτο Κολίνα, ένα μπαγατσί που ήταν 2 μήνες. Έκανα κουνέλι με 2 τρόπους που μου άρεσε, αλλά το μαγαζί 2 χρόνια αντέξε. Ένα πιάτο, το φιλέτο τάβρου που κάναμε στο Rock and Roll. Στο Rock and Roll κάναμε μπέρκερ τότε, το 97. Φιλέτο τάβρου με πουρέ πατάτας και τρούφα, πάστα τρούφας. Και σάλτσα μαυροδάφνη. Ήταν τότε που ξεκίναγα με δειλά-δειλά. Δηλαδή, εγώ τότε είχα έρθει στην Ελλάδα. Την ελληνική, την πιο μοντέρνα ελληνική κουζίνα, σάλτσα μαυροδάφνης, όχι. Και αυτό ήταν από τους Γάλλους που φτιάχνα σάλτσα με πόρτο, σάλτσα με. Και φτιάξαμε σάλτσα μαυροδάφνη. Το χταπόδι με τη φάβα και την τρούφα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια που ακόμα το κάνει πολύ κόσμο. Ίσως είναι ένα πιάτο που πάω και μια φορά πήγα σαν μαγαζί, να σας φτιάξω κάτι, ένα κλασικό πιάτο που λέει χταπόδι με φάβα και καραμελωμένα κρεμμύδια και τρούφα. Και λέω, να μου το φτιάξετε. Το 99 στο Παρτάζαρ και ακόμα και στον Τόπιο, ένα μαγαζί που έχουμε στο κέντρο, με ζετοπολείο και στη Γλυφάδα, το φτιάχνουμε αυτό το πιάτο. Κάπως διαφορετικό, αλλά το φτιάχνουμε.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχει μάγειρας που ασχολείται με το ψάρι που να μην έχει βάλει στο μενού του
1: φάβα χταπόδι, με χταπόδι. Φάβα. Δεν υπήρχε πάντα. Κάποτε ξεκίνησε.
0: Όχι, όχι, λέω τώρα δεν υπάρχει μετά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή.
1: Ναι, μα το βλέπω σε μενού, το βλέπω και καραμελωμένα κρεμμύδια. Ήταν η φάβα η παντρεμένη. Η φάβα η ορφάνη που φτιάχνα στη Σαντορίνη και στι Κυκλάδες και η παντρεμένη που ήταν με κρεμμύδι ομό, δεν ήταν με. Μετά το σούσι ντομάτας.
0: Σούσι ντομάτας, ε.
1: Το 48 ήταν ένα πιάτο που βασικά ήταν ντομάτα γεμιστή, απλώς ήταν αποδομημένη. Κάναμε το ρίζι, κάναμε τη σάλτσα μας ξεχωριστά, βάζαμε γιαπωνέζικο ρύζι, τα ενώναμε, ήταν σαν να τρως ντομάτα γεμιστή και το βγάζαμε έτσι σαν νικήρι και από πάνω μια φέτα ντομάτας και το λέγαμε σούσι ντομάτας. Okay. Αλλά ήταν οι ντομάτες οι γεμιστές. Μετά ένα πιάτο στο Πίποξ που το είχα πολλά χρόνια και το είχα και μέχρι πρόσφατα και στο Παρτάζα που μου άρεσε. Μου άρεσε και στο. Ήταν ντόνος με μελιτζάνο σαλάτα και σάλτσα τεριάκι. Ήταν λίγο φιούζο. Και ένα πιάτο που έχω τα τελευταία χρόνια πάλι που μου αρέσει είναι καρπάτσιο λαβράκι που είναι ελληνικό. Είναι με αχινό, είναι με νερό ντομάτα, με καρδιές ντομάτα, το μυαλό τη ντομάτα.
0: Και το βγάλει αυτό το πιάτο.
1: Και το 15, δεν θυμάμαι το 15.
0: Okay.
1: Και σε δίπλα σερβίρουμε και ψωμί που το κουτάζουμε στο. Μια σαράτα με μπελοφάσουλα που είναι πολύ αγαπημένο. Μπελοφάσουλα είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Μπελοφάσουλα, ε.
1: Πολύ αγαπημένο.
0: Επειδή λίγο ψιλοπεινάσαμε τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σάλονι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με τον Χριστόφορο Πέσκια να μας πει κι άλλες έτσι νόστιμες ιστορίες.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Όφι Summer Camp.
9: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
8: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
9: Γνωρίστε τα αθλήματα.
8: Βόλεϊ,
9: μπάσκετ,
8: ποδόσφαιρο,
9: στίβος,
8: κολύμβηση,
9: πόλο,
8: σκάκι,
9: πυγμαχία,
8: άρση βαρών,
9: τροχοσανίδα,
8: χάντμπολ.
9: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
8: Όφι Summer Camp.
9: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Εδώ ξανά στο σαλόνι του Ethereal White Resort από την τηλεόραση Κρέτα, Food Project Stories. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Χριστόφορο Πέσκια, όπου κάναμε μια κουβέντα πριν για διάφορα έτσι πράγματα και διάφορα μαγειρικά αποτυπώματα που έχει αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και για πολύ σπουδαία πιάτα που έχει βγάλει. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα να πούμε και 2-3 πράγματα που έχουν πάει πολύ λάθος.
1: Δηλαδή?
0: Τι μπορεί να έχει πάει πολύ λάθος κάποια στιγμή σε κάποιο εστιατόριο που δεν έπρεπε να πάει λάθος.
1: Σε μένα?
0: Ναι.
1: Τίποτα.
0: Κάτι αστείο.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ λάθος.

0: Κάτι πολύ αστείο, κάτι που ήταν πολύ.
1: Ένα που το λέω συνέχεια όμως, προφανώς το λέω. Κοίτα, ας πούμε, λάθη είναι καθημερινά τα λάθη. Το θέμα είναι πώς δηλαδή, καθημερινά, πώς δηλαδή, να τα περιορίζεις.
0: Όχι λάθος, κάτι που έτσι κάποιο αστείο.
1: Την πρώτη μέρα που άνοιξε τον Μπαλτάζαρ, ήρθαν 140 άτομα, 70 φάγανε. Οι υπόλοιποι φύγανε. Δεν φάγανε. Δηλαδή, κόλληση, ήταν την πρώτη μέρα, ήταν μεγάλο project, κόλλησε στην κουζίνα. Οι 70 φάγανε, οι άλλοι δεν φάγανε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ήσουν στο 50%.
1: 50% επιτυχία. Ο Φέντερερ λέει στο τένις έχει κερδίσει τα 54%.
0: Ορίστε, βλέπεις. Δεν μου λες, έχεις βγάλει παιδιά. Έχουν δουλέψει μαζί σου παιδιά, τα οποία έχουν πάρει το δικό τους το δρόμο, το μαγειρικό. Έχουν και αυτή μια σπουδαία καριέρα.
1: Αυτό είναι επειδή έχω κάνει πολλά χρόνια στη δουλειά. Το 92 μέχρι τώρα πόσο, 8 και 26. Δόξα σου, 34
0: και 26,
1: χρόνια.
0: 34.
1: 34 χρόνια.
0: Και δεν σου φαίνεται ότι πάντας.
1: Μικροδείχνω. Και ξεκίνησα στα 28 μου.
0: Και ο Κοντιζάς, και η Γεωργιάνα, η Χιλαδάκη, και ο Χρόνης ο Δαμαλάς.
1: Στο 48 δεν δούλεψα πολύ. Δεν δούλεψα πολύ. Ένα χρόνο νομίζω. Ένα και κάτι η Γεωργιάνα. Ο Σωτήρης 5 χρόνια, αλλά και άλλα παιδιά.
0: Και ο Χρόνης για λίγο, ο Δαμαλάς.
1: Ο Χρόνης για λίγο, και αυτός κανένα χρόνο, δεν θυμάμαι. Ο Μπαλόπουλος, και αυτός 2-3 χρόνια ο Μπαλόπουλος. Και άλλοι, ο Αλέξανδρος ο Καρδάσης, ο Μωυσίδης, που τον εβάφτισα μια μέρα, του λέω θα γίνει ζαχαροπλάστης, ήταν μάγειρας.
0: Δεν είναι κακό να έχεις, επειδή μου ξέρω εγώ γνώσεις μαγειρικές όταν μπαίνεις στο κομμάτι του γλυκό. Νομίζω
1: όταν
0: ότι
1: στο, νομίζω σε βοηθάει. Έχει και
0: σε βοηθάει αρκετά. Σπίτι μαγειρεύεις.
1: Ναι, αμέ. Αν είμαι σπίτι, γιατί τώρα η καθημερινότητά μου θα ξυπνήσω, θα ντυθώ και θα φύγω. Δεν κάθομαι σπίτι. Αλλά όταν θα είμαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Κυριακές που κάθομαι σπίτι, εγώ θα μαγειρέψω. Άμα είμαστε με άδεια, είμαστε διακοπές, εγώ θα μαγειρέψω. Δεν παίζει για να μαγειρέψει άλλος. Δηλαδή η γυναίκα μου αρνείται πώς, μου λέει γιατί σε πειρά.
0: Σωστό.
1: Και δεν της αρέσει και το μαγείρεμα πολύ. Υποφέρουμε και οι δύο νομίζω από την καταλάβα από χτες από αυτό.
0: Πού τρως καλά στην Αθήνα?
1: Σε πολλά μέρη που τρως καλά.
0: Έχεις κάποια έτσι, δηλαδή μου στέκια που λέμε ότι θα πάω?
1: Δεν έχω στέκια. Δεν μπορώ να πω. Γιατί 5 φορές τη βδομάδα στο δικό μου μαγαζί. Και όταν πάω, δεν πάω σε ένα. Άμα ξέρεις το ρομπάτα του χρόνου, που έχω πάει 4-5 φορές γιατί είναι Κυριακή και είναι και φίλος και τα λοιπά. Δεν είναι, δηλαδή θα πάω και φίλοι μου, δηλαδή θα πάω μια φορά, γιατί άμα, αφού έχω 30 Κυριακές, πες και 20 καθημερινές, μια μέρα θα πάω εδώ, μια μέρα θέλω να τα δω κιόλας, να δω και τα, να πάω σε όλα τα καινούργια, να πάω και μια φορά, δηλαδή στο. Δεν είναι ότι λόγω δουλειάς δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα ή να βγαίνω 3 φορές τη βδομάδα, άντε θα βγω μία. Άρα μία φορά να πάω στο ένα, μία φορά να πάω στο άλλο. Δεν επαναλαμβάνω να πάω. Είναι πολλά τα μαγαζιά τώρα, πολλά. Εάν το 2000 είχε 5 μαγαζιά να φας καλά, τώρα έχει 30 νομίζω. Θεωρώ τεράστια επιτυχία. Δηλαδή μην νομίζει κανένας ότι άμα πας ας πούμε δεν ξέρω να πω μια πόλη, δεν το ξέρω το Λονδίνο. Αν πας στο Παρίσι, δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Παραπάνω θα είναι εντάξει, άλλοι. Δηλαδή είναι και άλλο μέγεθος. Είναι και άλλη αγορά. Εμείς ξεχνάμε καμιά φορά. Άμα πας στο Λονδίνο, το μέσο εισόδημα είναι 3 φορές. Το μέσο εισόδημα μπορεί να μην είναι 3 φορές το δικό μα, είναι παραπάνω. Αλλά το άλλο που γίνεται σε αυτές τις μεγαλοπόλεις που είναι οικονομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά expense accounts, τα εταιρικά. Τα εταιρικά, ακόμα και εμάς στην Αθήνα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το εταιρικό ο τζίρος, είναι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Εδώ στο Ηράκλειο, να υποθέσω, δεν έχετε πολλά εταιρικά.
0: Όχι, αλήθεια είναι.
1: Μειωμένα. Σε μια μεγάλη πόλη, το εταιρικό κομμάτι του τζίρου είναι πολύ σημαντικό και βοηθάει πολύ. Και όσο μεγαλώνει αυτό το κομμάτι του τζίρου και όσο μεγαλώνει και άμα έχει επισκέπτες η Αθήνα τώρα που έχει 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, γι' αυτό αυξάνονται και τα εστιατόρια. Γι' αυτό καλύτερη ευική ποιότητα, γιατί υπάρχει και ο κόσμος που. Γιατί η μοιραία, έναν πιο καλό εστιατόριο θα είναι και λίγο πιο ακριβό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άμα ψάξει να βρει και ένα πιο καλό κρέας, δεν λέω ότι δεν μπορεί να φας και φτηνά, αλλά πολλές φορές, άμα πας σε ένα εστιατόριο που έχει αστέρι, θα είναι πιο ακριβό.

0: διαμόρφωσης 120. Άμα ανοίξω στο χωριό μου εδώ ένα εστιατόριο και με 120 ευρώ το άτομο, δεν θα έχω πελάτες. Ενώ πρέπει να υπάρχει και η αγορά να υποστηρίξει τα πιο...
1: Έχει φέρει γκρίνια η οικονομική κρίση στους πελάτες εννοώ.
0: Έχει ακριβήνει πολύ εστίαση. Και το ξέρουμε, το κόστος εργασίας...
1: Εντάξει, δικαιολογημένα
0: νομίζω. Δικαιολογημένα είναι. Απλώς όμως για τον κόσμο δεν είναι εύκολο, διότι και ο κόσμος εκεί που πληρώνε το ρεύμα, το πληρώνε 70 ευρώ, ξέρω τώρα το πληρώνε 110. Μειώθηκε η αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα. Και αυτό, μα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα γιατί θα πιέσει την αγορά.
1: Έχει πάντα δίκιο ο πελάτης.
0: Ναι, έχει, πρέπει να το πω αλλιώς. Μου το είπε μια καθηγήτρια πριν 200 χρόνια, νομίζω. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο εφόσον μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημά του. Δηλαδή, αν έρθει στο εστιατόριο και λέει φτιάξτε μου ελάφι και δεν έχει ελάφι, μπορεί να το έχει δίκιο. Μπορεί να το δει στο ελάφι. Το λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άμα δηλαδή θέλω καλύτερο.
1: Εφόσον είναι, ας πούμε, εφικτό αυτό το οποίο ζητάει. Όταν είναι παράλογο και.
0: Εγώ θεωρώ δεν κάνει να. Δηλαδή έρχεται ένα άνθρωπο και αυτό δεν είναι ψημένο σωστά. Το κοιτάω. Εμένα σωστά μου φαίνεται. Ψημένο. Και έχω και εμπειρία. Α, λένε εγώ ότι ξέρω να μαγειρεύω. Δηλαδή πρέπει να πάω να του πει στον πελάτη ότι έχει άδικο.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μπαίνει σε.
0: Πετάει ο καθένα.
1: Σε κάποια τέτοια διαδικασία.
0: Όχι, μα δεν υπάρχει λόγο να κάθεσαι να τσακώνεσαι με τον άνθρωπο γιατί λέει αυτό. Το θέλω πιο πολύ ψημένο. Α το ψήσω. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα μπορεί να του ικανοποιήσει. Δηλαδή μπαίνει και μου λέει θέλω αυτό το τραπέζι. Μα αυτό το τραπέζι το κλείσει ένα άλλο πελάτη. Τι, θα διώξω τον άλλο για να βάλω εσένα. Δηλαδή, καμιά φορά δεν μπορεί να του κάνει όλα τα χατήρια.
1: Ναι.
0: Μου τύχει ένα άνθρωπο στην Κηφισιά να λέει: αν ήμουν εγώ, μου λέει, θα έδιωχνα κάποιον να με βάλω εμένα που δεν έχει κάνει κράτηση. Του λέω: εγώ δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Ενώ παίρνουν τηλέφωνο και με το ζόρι βρες μου τραπέζι. Μα ένα εστιατόριο έχει 50 θέσει. Άμα γεμάτε ή γεμάτε.
1: Πού να σε βάλω.
0: Ναι.
1: Να χτίσω ένα τραπέζι
0: και
1: να
0: μην το βρει. Μα και δεν το πιστεύω και πολλοί κόσμοι. Θα βρει.
1: Πού θα βρω.
0: Ιδίως άμα μικρά, πες ότι με μεγάλο εστιατόριο κάτι μπορεί να γίνει. Μου είχε στην Κηφισιά, το Peepox που ήταν ένα κουτάκι, ένα μικρό εστιατόριο. Άμα ήθελε ένα τραπέζι να γίνει από 4-5, καμιά φορά δεν γινότανε. Και δεν σε πιστεύουν. Γιατί ήταν ένα, δεν ξέρω αν είχες πάει, αν το έχεις ακούσει.
1: Το έχω ακούσει.
0: Ένα κουτάκι ήταν. Δεν χώραγε Πέμπτη γιατί δεν μπορούσε να κάτσει, γιατί το άλλο ήταν δίπλα. Άρα έχει δίκιο. Ο πελάτη, ναι, δεν έχει λόγο να. Ο πελάτη θέλει το κρέα πιο ψημένο να το ψήσω. Το θέλει. Δεν μ' αρέσει, σεβαστό. Αλλά δεν μπορούμε, νομίζω, πάντα να τον ικανοποιήσουμε.
1: Τα τελευταία χρόνια με τις εκπομπές μαγειρικής κτλ. Όλος ο κόσμος έχει, ας πούμε, αποκτήσει.
0: Έχει άποψη.
1: Έχει άποψη και εικόνες κτλ. Και έχουν γίνει όλοι έτσι οι δήμονες. Σου έχει τύχει κανένας τέτοιος περίεργος να, ας πούμε, να έχει πολύ, πολύ ισχυρή άποψη και να είναι λάθος όμως αυτό το οποίο λέει.
0: Είπαμε, το λάθος το εξηγήσαμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει λάθος.
1: Να σε βγάλει, ας πούμε, από τα ρούχα σου, ρε παιδί μου, για να.
0: Όχι, δεν πρόκειται. Θα με βγάλει από τα ρούχα μου, μου πει ψεύτη.
1: Ναι.
0: Άμα μου πει δεν ξέρει να μαγειρεύει, σεβαστό. Ναι. Το δέχομαι.
1: Ένα γενή, ας πούμε.
0: Όχι, άμα μου πει αυτό το ψάρι δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι σφυρίδα, θα μου πει, είναι τέτοιο. Εγώ ξέρω τι γόρασα. Άμα μου πει ψεύτη, θα με βγάλει από τα ρεχόμα. Άμα μου πει δεν είσαι καλό μάγειρα. Άρα. Μα δουλεύω 30 χρόνια τώρα. Αυτό είμαι, δεν έχω άλλο. Έχει μια άποψη. Θα τη χαίρεσαι. Ενώ δεν θα με χαλάσει. Δηλαδή, ό,τι έρχεται, έχει τύχει να έρθει. Κόσμο να μου λέει χάλια. Μου έχουν πει είναι χάλια πριν χρόνια. Άρα. Δεν θα κάτσω να. Δηλαδή. Όλοι έχουν. Δηλαδή, ξέρεις την ιστορία που λένε οι Αμερικάνοι. Οι απόψεις είναι σαν κάτι τρύπες.
1: Ναι.
0: Όλοι
1: έχουν από μία.
0: Δεν θα με χαλάσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πολλοί το παίζουν. Δηλαδή, τώρα και με το. και με το Master Chef έρχονται το τραγανό στοιχείο. το τραγανό στοιχείο του πιάτου. Εγώ δεν θέλω να βάλω τραγανό στοιχείο σε αυτό το πιάτο. Ενώ

0: εντάξει, αλλά απ' την άλλη καλό είναι γιατί μαθαίνει ο κόσμος. Πέρα από το μπορεί να το κοροϊδεύουμε εμείς, ότι απλώς να καταλάβουν και οι. Δηλαδή είναι που σαν τη γυναίκα μου διαβάζει όλα τα ιατρικά και μετά της λέω, ο γιατρός Κατερίνα, ας πούμε. Ότι, ξέρεις, δηλαδή αν διαβάζεις λίγο για τη μαγειρική, δεν είσαι και ειδικός.
1: Όχι βέβαια.
0: Εγώ άμα διαβάζω έχω βήχα τότε και παίρνουμε στο ίντερνετ και άμα έχεις τέτοιο βήχα και σου βγάζει το ίντερνετ μία...
1: Πάντα είναι ότι έχεις καρκίνο.
0: Ναι, ναι, πάντα. Όχι, αλλά...
1: Πάντα καταλήγει εκεί, οτιδήποτε
0: έχεις. Ξεχάσει ότι υπάρχουν ειδικοί για το κάθε πράγμα και πας στον ειδικό για να σου πει. Πας στον γιατρό για να σου πει. Και στη μαγειρική ισχύει αυτό λίγο. Αλλά στη μαγειρική είναι και λίγο πιο υποκειμενικό, οπότε όλοι έχουμε από μια άποψη.
1: Έχουμε ελπίδες για τα νέα παιδιά που βγαίνουν τώρα.
0: Βέβαια.
1: Αγαπούν τη δουλειά τους, έχουν στόχους, έχουν έτσι...
0: Πολλοί γκρινιάζουν για τη νέα γενιά. Νομίζω είμαστε λάθος όλοι που γκρινιάζουμε. Με την έννοια πρέπει να μπούμε στα... Ιδίως μετά την καραντίνα έχω προσέξει ότι νέα παιδιά δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Δεν θέλουν πολύ να ταλαιπωρηθούν. Όχι όλοι. Γιατί βλέπω και νέα παιδιά που είναι πολύ... Θέλουν να το πάνε μέχρι εκεί που πάει. Απλώς υπάρχει και μια τάση ότι μην με πιέσεις πολύ, αλλά το βλέπω και στο δικό μου παιδί είναι αυτό. Νομίζω αυτή είναι η εποχή. Ιδίως μετά την καραντίνα και τα παιδιά που το ζήσαν αυτό το πράγμα, φαντάσου να είσαι 16-17 χρονών και να ζεις 2 χρόνια στο σπίτι, πιέστηκες.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να πιέζονται άλλο. Παλιά είμαστε σε εισαγωγικά, εμείς, εγώ δούλευα 12 ώρες και δούλευα έτσι, ενώ τώρα τα νέα παιδιά δεν θέλουν. Νομίζω μπορεί και για καλό να αυτό.
1: Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι απαιτήσεις.
0: Μην τους κρίνουμε, δηλαδή κρίνουμε τα πράγματα από τις δικές μας εμπειρίες. Αλλά εγώ βλέπω πολλούς νέους μάγκες που είναι καλοί. Ό,τι μπορεί να μην θέλουν να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να μην θέλουν να τους πεις πολλά. Πάντως η κουζίνα καλυτερεύει στην Αθήνα. Οπότε. Δηλαδή, θυμάμαι το 12 για μένα, όταν ήρθε η οικονομική κρίση, το 12 που ήταν πρώτη στην κρίση.
1: Με τα κάπλα κοντρόλου κτλ.
0: Κάποια κοντρόλου ήταν και πιο μετά. Η κουζίνα τότε έκανε άλματα. Και θεωρώ τα τελευταία κάνα 2 χρόνια βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν γιατί ξαναποκτήσαμε λεφτά και βάζουμε παντού χαβιάρι. Ενώ τότε που δεν μπορούσα να βάλουμε φιλέτο, να στακώ, δεν πρέπει να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Πρέπει να μαγειρέψουμε με τη σαρδέλα, να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να ασχοληθούμε με το, να κάνουμε το φαγητό νόστιμο. Τώρα παντού βάζουν και λίγο χαβιάρι. Παντού τρίβουν τρούφα. Καταλαβαίνεις και λίγο βλακεί αυτό το πράγμα. Είσαι καλύτερος μάγειρας άμα τρίψεις παντού τρούφα. Για να βάλει παντού, ξέρετε, και στο σοκολάτα χαβιάρι και παντού χαβιάρι. Είσαι καλύτερος μάγειρας. Όχι, απλώς κοιτάς το Instagram παραπάνω.
1: Είσαι της...
0: Είμαι της καλής μαγειρικής.
1: Ότι ξεκίνησε από την κατσαρόλα η μαγειρική.
0: Όχι, είμαι η καλή μαγειρική. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Κρέας της χάρα να το ψήσεις σωστά.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο πελάτης να θέλει καλοψημένο, αλλά αν μιλήσουμε σε σαρδική. Εγώ την πυριζούλα μου δεν μπορεί να φάω καλοψημένη. Ο πελάτης έχει δίκιο. Έχει, αλλά εγώ δεν θα τη φάω καλοψημένη.
1: Άμα του αρέσει τον πελάτη.
0: Και σαν ειδικός,
1: λέω. Οφείλεις να του πεις ποιος είναι ο τρόπος, ο πιο σωστός και ο πιο ενδεδειγμένος, ας το πούμε. Α, από εκεί πέρα ο πελάτης, αν θέλει να το φάει μαύρο, καμένο, ας το φάει μαύρο, καμένο. Για το ψάρι ορίμανσης. Τι γνώμη σου.
0: Έχω φάει 2-3 φορές, δεν έχω ασχοληθεί πολύ. Δεν μπορώ, δεν το ξέρω ακόμα. Έχω φάει κάποιες φορές. Κάποια ψάρια γίνονται. Θεωρώ δεν. Δηλαδή το κάνουνε, δεν νομίζω να βλακεία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω καλά. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει ουσία. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν έχω ασχοληθεί. Όπως μου είχες πει, έχω αποφασίσει να ασχοληθώ. Ενώ δεν έχω ασχοληθεί με το ψάρι ορίμασης.
1: Okay. Κρέας.
0: Κρέας ορίμασης σίγουρα. Ναι, βέβαια. Τώρα το μουσχάρι είναι ιδίως, άμα δεν ορίμασει. Το μουσχάρι δεν τρώγεται. Και ένα πρόβλημα που είχαμε εμείς σαν Έλληνες που δεν το ξέραμε το μοσχάρι, πρέπει να είναι φρέσκο. Ενώ... Ναι,
1: από το σφαγείο στο κουτσούρι.
0: Ναι, πρέπει να κάτσει μια. Τουλάχιστον πρέπει να οριμάσει. Ναι. Δεν γίνεται να μην οριμάσει το μοσχάρι. Ακόμα και το κουνέλι θέλει 24 ώρες.
1: Πώς βλέπει ο Πέσκιας μετά από 5 χρόνια τον εαυτό του?
0: Δεν έχω σταματήσει να. Ελπίζω να είμαι καλά.
1: Να είναι υγιής, σίγουρα.
0: Σίγουρα, εγώ θέλω να μαγειρεύω. Μ' αρέσει η μαγειρική. Εγώ ξυπνάω, πάω στη δουλειά και ξεχνάω τι ώρα είναι. Σίγουρα, δεν θέλω να πάρω σύνταξη. Απλώς δεν θέλω να το κάνω υποπίεση τόσο πολύ. Καμιά φορά το κάνουμε υποπίεση. Έχει κάποιος 8 μαγαζιά, τρέχει. Δεν λέω ονόματα. Το κάνεις υποπίεση. Θα ήθελα να το κάνουμε να μην είμαι υποπίεση πολύ.
1: Όταν είσαι στην κουζίνα, πριν λες ότι είμαι στην κουζίνα τέλος πάντων και δεν θυμάμαι τι ώρα είναι κτλ. Υπάρχει κάποιο χόμπι πέρα από τη μαγειρική όπου ο Πέσκιας είναι εκεί και το κάνει και ασχολείται και του δίνει την ίδια χαρά όταν, ας πούμε, μαγειρεύει?
0: Κινηματογράφος μου άρεσε πολύ και όταν είχα πάει πανεπιστήμιο πήρα και μαθήματα. Ακόμα ασχολούμαι, μ' αρέσει πολύ. Άλλο χόμπι. Όταν ήμουν μικρός...
1: Έπαιζε τάβλη.
0: Όχι. Πήγαινα κάθε Κυριακή τέτοια εποχή, μάζευα σπαράκια με τον πατέρα μου. Και αύριο θα πάω στη Μάνη Πρώτα ο Θεός και θα πάω να μαζέψω σπαράκια.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί το έκανα...
1: Από παιδί,
0: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω. Αν το κάνω μια φορά το χρόνο, η παλιά πήγαιναμε 2 μήνες. Εκεί και μαζεύαμε και τα χόρτα και μαζεύαμε και μανιτάρια όταν ήταν. Δηλαδή το κάναμε ωραία στην εξοχή. Μ' αρέσει. Τώρα λέω μ' αρέσει, δεν νομίζω να φύγω από την Αθήνα, αλλά μ' αρέσει η επαρχία.
1: Για λίγο μια βόλτα ξέρω εγώ να
0: όχι, να θα πάρω στον να αέρα, μείνω, στον αλλά μου λέει η γυναίκα μου, θα πας, να πας, μου λέει.
1: Να πας μόνος.
0: Μόνος, δεν πάει. Οπότε λέω να μείνω με την γυναίκα μου.
1: Λοιπόν, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή που είσαι εδώ σήμερα.
0: Και ευχαριστώ γιατί και χτες πάγαμε και το ευχαριστήθηκε πολύ καιρό να φάω. Το ακουκιά με τις σαγκινάρες.
1: Με τον Χριστόφορο Πέσκια, με την πολύ όμορφη έτσι κουβέντα που είχαμε, θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories εδώ από την τηλεόραση Κρέτα στο Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα από τα χορηγοί μας. Θα κλείσω όπως κλείνω πάντα. Το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε τώρα και περίπου 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά.

0: διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
12: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
13: Τι θα έλεγα?
14: Όλα θα πάνε καλά.
12: Έχεις τις σωστές βάσεις, είσαι ασφαλής.
14: Να είσαι ο εαυτός σου.
15: Ζωή είναι ωραία.
16: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
14: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
15: Θα τα καταφέρεις.
12: Αρκεί να το πιστέψεις.
14: Πίστεψέ το.
12: Με το διακρότημα μπορείς.
11: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
17: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
18: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
19: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται, για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
2: Κουατβέρ, μην έγκφερ, τσακαούπ, φέτετ σιόδχορ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
8: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
6: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.

0: Βρε Fast Loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μέτωπο αντίδραση στο ενδεχόμενο χωροθέτησης μεταναστευτικής δομής στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Στους δρόμους φορείς και κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή. Στην αυριανή ατζέντα του Περιφερειακού Συμβουλίου οι εξελίξεις. Αγκάθι η στελέχωση των συνεργείων του ιδιώτη που έχει αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου. Απευθύνεται και σε συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας. Ντόμινο αντιδράσεων για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού που δρομολογεί η ΔΕΙΑΗ. Υψηλή τόνη από την αντιπολίτευση. Εντυπωσιακή επιχείρηση βύθισης παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον Αποκόρονα. Στη θαλάσσια περιοχή θα αναπτυχθεί ένα από τα μεγαλύτερα καταδυτικά πάρκα της χώρας.
0: Νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων συναντάει η πρόταση χωροθέτησης μεταναστευτικής δομής στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο και προχώρησαν σε πορεία όπου κατέληξε στην περιφέρεια. Εκεί παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μην προχωρήσει σε ενέργεια επίταξης του χώρου, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτήσει ακόμη σοβαρότερες αντιδράσεις. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μια προγραμματισμένη κινητοποίηση από κατοίκους των γύρω περιοχών με μπροστάρι τον Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίος κατά την παρουσία του στην περιφέρεια Κρήτης και στη συνάντηση που είχε μαζί με την αντιπροσωπεία των κατοίκων με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτό οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του Υπουργείου σχετικά με το συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή το κτίριο που στεγαζόταν παλαιότερα, το κτέο, το δημόσιο κτέο. Μην τολμήσουν να επιτάξουν το φόρο, ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Δοξαστάκης, επισημένοντας ότι θα υπάρχουν και νομικές ενέργειες, καθώς η επίταξη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι και οι κάτοικοι αλλά και τουριστικοί φορείς τόνισαν ότι ο χώρος αυτός δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία μιας δομής. Και πλέον μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στη τηλεδιάσκεψη που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει αύριο μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου. Εκεί θα προσπαθήσουν από κοινού Δήμαρχοι, Περιφερειάρχης και Υπουργός να βρουν μια λύση για το χώρο που θα πρέπει να φιλοξενηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
0: Πάντως, Χάρη, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Έχουν προηγηθεί αντίστοιχες συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις και στο παρελθόν που όλες κατέληξαν σε ναυάγιο. Ναυάγιο όταν η συζήτηση τέθηκε για το μείζον ζήτημα που αφορά στη χωροθέτηση της δομής. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που θα καθίσουν στο τραπέζι.
2: Έχει να αρκοθετηθεί όποια προσπάθεια γίνει με το δεδομένο ότι οπουδήποτε και αν υποθεί ότι θα γίνει μια δομή για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Όπως υπήρξαν αντιδράσεις στις Μαλάδες, έχουμε σήμερα αντιδράσεις από τους κατοίκους της Βάθιας, της Ανώπολης και τον Καρτερό. Έτσι θα υπάρξουν αντιδράσεις και από οποιαδήποτε πλέον περιοχή ανακοινωθεί ότι εκεί θα γίνει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

0: τώρα που, όπως λέγαμε και χθες, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη ξεπερνούν τις 7.000, με περίπου τις 5.000 να είναι στο νομό Ηρακλείου, στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Μια ασφυκτική κατάσταση, ειδικά εχθές ήταν η χειρότερη μέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, με πάνω από 400 μετανάστες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το Υπουργείο, αυτό που είχε δεσμευτεί τον περασμένο Δεκέμβριο στους τοπικούς φορείς, ότι οι μεταφορές των μεταναστών στην υπηρετική χώρα θα γίνονται άμεσα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προανάκτησης, αυτό τηρείται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είμαστε στην 21η μέρα που έχουμε συνεχείς αφήξεις στην Κρήτη από τα βόρεια Λιβύη.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ από τη σημερινή κινητοποίηση που είχε αφετηρία τις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου και κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης. Φορείς και κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά στο ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στο συγκεκριμένο χώρο, σημειώνοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει και ένα ισχυρό πλήγμα στον τοπικό τουρισμό.
2: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κταίου καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
3: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
2: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
4: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
5: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
6: Οι λαθρομετανάστες στη χώρα τους, εδώ είναι η Ελλάδα μας, η Ορθοδοξία μας. Δεν τους θέλουμε. Όλη η Ελλάδα μας πρέπει να καθαρίσει πια.
7: Διαμαρτυρόμαστε για τους λαθρομετανάστες που θέλουν να τους φέρουν στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχουν σύνορα να τους σταματήσουν να μην έρχονται. Γιατί να μην τις σταματάνε εκεί, να γυρίζουν πίσω. Έχουμε σύνορα. Εμείς άμα πάμε σε ένα κράτος μπορούμε να περάσουμε έτσι. Σου βάνουν διαβατήρια, σου βάνουν τόσα πράγματα. Τι παίρνουν, τι γυρίζουν πίσω. Απλά τα πράγματα. Ο τόπος μας είναι δικός μας. Δεν θέλουμε καταπατητές.
8: Γιατί δεν θέλω στην πατρίδα μου, ιδίως σε Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί αυτός ο τόπος είναι ιερός. Δεν μπορούμε να βάλουμε όποιο θέλουμε εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Να προδίνουμε τους προγόντους μας. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά, που γίνεται. Όλοι μέσα στην πολύ είναι προδότες.
2: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια

0: και ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
1: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
0: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
3: Πολλή συζήτηση και πολύ ρεπορτάζ για το μεταναστευτικό και τη δομή και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα απαιτηθεί ένα διάστημα προσαρμογής, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ Κρήτης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης, και ενώ ο πύχης από την τοπική κοινωνία και λόγω της επιβάρυνσης των δημοτών από τη σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο έχει μπει πολύ ψηλά. Ουσιαστικά αποτελέσματα δεν αναμένονται πάντως πριν τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου.
4: Την 3η 16 Ιουνίου θα ξεκινήσει η αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιώτη στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
5: Με βάση τον προγραμματισμό, από 3η θα έχει αρχίσει.
6: Δηλαδή ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης περιμένετε ότι
5: θα ξεκινήσει. Ναι.
6: Και θα ξεκινήσει.
5: Πρέπει να λυθούν κάποια διαδικαστικά ακόμα μικρά, ναι, τα οποία τελειώνουν και αμέσως μετά θα έχουμε την ανάληψη.
4: Όπως τόνισε στο ΣΚΑΙ Κρήτης ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, 150 εργαζόμενοι και πλήρης στόλος οχημάτων θα προχωρούν στην αποκομιδή, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τα αποτελέσματα θα φανούν τις πρώτες κιόλας μέρες.
5: Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Δεν θα είναι στο εύρος που θα φανούν μετά από ένα μήνα, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχει ο τρόπος να βελτιώνουμε και να βρούμε τα πατήματά μας με τον καινούργιο τρόπο που θα λειτουργεί η καθαριότητα. Καθημερινά όμως θα βλέπουμε τη βελτίωση αυτή. Δηλαδή σταδιακά από την πρώτη στιγμή να φαίνεται αυτή η βελτίωση μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς όπως σημείωσε ο κύριος Τσαγκαράκης η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή σε όλους τους τομείς.
5: Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε με το δυναμικό που έχουμε να κρατήσουμε καθαρή την πόλη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις και μας την καθημερινότητα τη ρίχνουμε εκεί. Έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδιασμού, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει όλο αυτό που θα θέλουμε. Εξάλλου η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή όλοι, σε όλους τους τομείς. Δεν είναι τόσο απλό και θέλει πάρα πολύ χρόνο.
4: Ο Δήμος θα έχει επόπτες όπου θα ελέγχουν αναπεριοχή τον εργολάβο και την πρόοδο που σημειώνεται.
5: Είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, στον τρόπο που σχεδιάζουμε και την υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δημιουργήσαμε και άλλες θέσεις εποπτών. Θα έχουμε επόπτες 24 ώρες το 24ωρο σε όλο το Δήμο, ώστε να επιχειρούμε και εμείς πολύ καλύτερα με το προσωπικό που παίρνουμε τώρα, αλλά και να οι επόπτες θα έχουν την ευθύνη τους να ελέγχουν στην περιοχή ευθύνη τους τον εργολάβο.

0: Μία εβδομάδα μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Μάλιστα, ασφαλείς πληροφορίες του creta24.gr αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχουν γίνει κρούσεις. Για την ακρίβεια, υπάρχει συμφωνία με αρκετούς εργαζομένους που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε μία κατηγορία είναι συνταξιούχοι. Άνθρωποι που έχουν φύγει, έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Η νομοθεσία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν τους απαγορεύει να εργαστούν τώρα στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιώτη που τους έχει προσφέρει δουλειά. Χρειάζεται την εμπειρία τους. Είναι οδηγοί κατά κύριο λόγο, ξέρουν τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Και με δεδομένο ότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπήρχε και μεγάλη δυστοκία στην έβραση εργαζομένων, ο ιδιώτης έχει καταφύγει εκεί. Έχει συμφωνήσει με αρκετούς πρώην, με αρκετούς συνταξιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, έχει απευθυνθεί σε πρώην συμβασιούχους.
0: Για αυτή την κατηγορία είναι και θεμητό, είναι και λογικό.
1: Έχει, αν θέλεις, δημιουργεί πάντως κάποια.
0: Και νόμιμο. Να απευθυνθεί δηλαδή σε συνταξιούχους της υπηρεσίας που είναι εκτός. Υπηρεσίας, είναι βασικό, άρα δεν αποδυναμώνει την υφιστάμενη υπηρεσία για να στελεχώσει τη δική του ομάδα.
1: Σωστά. Απλώς δημιουργούνται κάποια ερωτήματα και κάποιες ανησυχίες κατά πόσον μια υπηρεσία που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ένα έργο που κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ στους δημότες και ο πύχης για την αποτελεσματικότητά του έχει τεθεί πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, θα πρέπει το Ηράκλειο να καθαρίσει, να είναι όσο πιο καθαρό έχει υπάρξει ποτέ. Η στελέχωση με συνταξιούχους δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Θα δούμε όμως στην πράξη πώς θα πάει αυτό. Η εμπειρία τους έτσι κι αλλιώς είναι πολύτιμη.
0: Περισσότερες ανησυχίες πάντως, προβληματισμό και ερωτήματα προκαλεί η δεύτερη κατηγορία.
1: Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει η δεύτερη κατηγορία που είναι διαφορετική από αυτή που έχει στο μυαλό, Σωτήρη. Είναι οι πρώην συμβασιούχοι. Θυμίζω ότι έχουν φύγει εκατοντάδες συμβασιούχοι τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Ηρακλείου. Έληξαν τις συμβάσεις τους με δικαστικές αποφάσεις, αποχώρησαν από την υπηρεσία καθαριότητας. Είχαν όμως και εκείνη προϋπηρεσία πολλών ετών. Και σε αυτούς έχει απευθυνθεί ο ιδιώτης, λογικό. Και από αυτούς έχει πάρει αρκετούς για να στελεχώσει την δική του υπηρεσία καθαριότητας.
0: Καταλαβαίνω το ερώτημα. Αν με τα ίδια υλικά μπορείς να φτιάξεις διαφορετικό φαγητό. Αυτό θα το δούμε στην πράξη.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Η τρίτη κατηγορία όμως είναι ενεργοί εργαζομένοι του Δήμου Ηρακλείου. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σαγκαράκης, χθες που τον ρωτήσαμε σχετικά στο Sky Κρήτης, μας είπε ότι υπάρχει συμφωνία, άτυπη συμφωνία προφανώς, με τον ιδιώτη να μην απευθυνθεί σε σημερινούς εργαζομένους του Δήμου Ηρακλείου, να μην αποδυναμώσει δηλαδή την υπηρεσία καθαριότητας. Οι δικές μας απολύτως ασφαλείς πληροφορίες, πάντως, λένε ότι το έχει κάνει, ότι υπό την πίεση των συνθηκών και καθώς δεν έχει κλείσει ακόμα τις θέσεις που απαιτούνται, που προβλέπει η σύμβαση, περισσότερος από 150 εργαζομένους πρέπει να έχει ο ιδιώτης για να ξεκινήσει να επιχειρεί, απευθύνθηκε και σε ενεργοί εργαζομένους. Πάλι είναι στο όριο της σύνταξης, δηλαδή μπορεί να πάρουν σύνταξη και μέσα στο 2026. Με το να απευθυνθεί σε αυτούς όμως ο ιδιώτης, επισπεύδει τις διαδικασίες, δηλαδή και οι ίδιοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάνουν τα χαρτιά τους ακριβώς για να βγουν στη σύνταξη γρηγορότερα και να πάνε στον ιδιώτη. Αυτό θεωρείται αθέμητο από τον Δήμο Ηρακλείου. Μάλιστα, κάποιες αριθμίες που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα και σε περιοχές η αποκομιδή δεν λειτουργούσε. Νομίζω το παρατήρησες και εσύ, Σωτήρη, το προηγούμενο διήμερο, τρίμερο. Πάλι είχαμε μια.
0: Το παρατήρησε όλος ο κόσμος.
1: Ναι, μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση. Στελέχη μέσα από την υπηρεσία καθαριότητας μας είπαν ότι οφείλεται εκεί. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει διαδικασία περίπου απροειδοποιητά για να βγουν στη σύνταξη επειδή έχουν πρόταση από τον ιδιώτη. Τώρα αυτές οι καραμπόλες που προκύπτουν κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη δυστοκία στην έβρεση εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Ηρακλείου επιμένει ότι την επόμενη εβδομάδα ο ιδιώτης θα ξεκινήσει και θα έχει στη διάθεσή του και όλους τους εργαζομένους που προβλέπεται η σύμβαση. Τώρα αν θα είναι συνταξιούχοι και συμβασιούχοι του Δήμου Ηρακλείου ή εν ενεργεί εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου θα το δούμε.
0: Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στη Μεσαράκη. Είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 49.

21χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι Μεσαράς, καθώς η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τριών ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για την δολοφονία του. Αρχικά, σωτήριο θάνατος του είχε αποδοθεί σε πτώση με το μηχανάκι του, ωστόσο το πόρισμα του

0: αλλάξει κατεύθυνση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, συνελήφθησαν ένας άνδρας, ο γιος του και ακόμη ένα άτομο, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές με το 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες έγιναν στα σπίτια και τα πυμνιοστάσια του 57χρονου πατέρα, του 32χρονου γιου, καθώς και του 59χρονου που κατά πληροφορίες Σωτήρη εργαζόταν για τον 57χρονο. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας από τους συλληφθέντες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Διακουμάκη. Οι έρευνες της αστυνομίας βασίστηκαν σε μαρτυρικές καταθέσεις, στην άρση του τηλεφωνικού απορρίπτου και σε άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους μήνες. Οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου Σωτήρη.
1: Ένα μήνα, κυρίες και κύριοι, μετά την εν ψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα, η οικογένειά του μετέτρεψε το πένθος και τον θρήνο της απώλειας σε μια πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Με το συγκλονιστικό μήνυμα, το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, η οικογένειά του αδικοχαμένου νέου διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία Δασκαλογιάννη με εκατοντάδες ανθρώπους να δίνουν το παρόν για να τιμήσουν τη μνήμη του.
2: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τις μνήμες από την τραγική εκείνη ημέρα να παραμένουν ζωντανές, η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που έχασε τη ζωή του από τα πυρά 54χρονου στην Αμουδάρα, διοργάνωσε εθελοντική ομοδοσία στη μνήμη του. Η αδελφή του Ελεάνα, αλλά και η θεία του Κατερίνα, τονίζουν πως αυτό που επιθυμεί διακαώς η οικογένεια είναι να τιμωρηθούν και οι δύο δράστες.
3: Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να τιμάμε τη μνήμη του, γιατί ήταν ένας άγγελος στη γη και πλέον στον ουρανό. Και ελπίζουμε αυτοί που το έκαναν ό,τι του έκαναν να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Εμείς αυτό μόνο θέλουμε, να τιμωρηθεί και αυτός που όπλησε το όπλο, που τον πυροβόλησε. Και η γυναίκα του, γιατί είναι η ηθική αυτουργός, εκείνη του όπλησε το χέρι και ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα είναι στο πλευρό των θυμάτων και ειδικά του αδερφού μου που έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο.
4: Θέλουμε να δικαιωθούμε, να δικαιώσουμε την ψυχή του νικήστρατου για τον άδικο χαμό του και να τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό μόνο. Να τιμωρηθούν.
2: Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, είναι το μήνυμα της οικογένειάς του, η οποία μέσα στον αβάσταχτο πόνο της επιλέγει να προσφέρει ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η αδελφή του Κατερίνα εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέλευση του κόσμου, αλλά και την αγάπη που λαμβάνει μέχρι και τώρα ο αδικοχαμένος Νικήτας.
5: Χαίρομαι πάρα πολύ που όση αγάπη έδωσε ο αδερφός μου, τόση αγάπη του επιστράφηκε πίσω από όλο τον κόσμο και ας μην τον ήξερε. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα εδώ, από νωρίς, για να δώσουν αίμα και ας μην τον ήξεραν.
2: Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του 21χρονου, με την οικογένειά του να δίνει πρώτη το παράδειγμα προσφοράς. Στους συμμετέχοντες μοιράστηκαν επίσης κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα. Οι αδελφές τους συγκινούν, μιλώντας με τρεμάμενες φωνές για την ανταπόκριση του κόσμου.
3: Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδερφού μου, να δώσουμε αίμα, να βοηθήσουμε ανθρώπους που το χρειάζονται. Ο αδερφός μου δεν βοηθήθηκε όταν έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για όλους τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και θα έρθει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε αδέρφια, συγγενείς και φίλοι με τον Νικήτα. Τον αγαπάμε, τον αγαπούσαμε, θα τον αγαπάμε.
5: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ συγκινητικό για την αγάπη που λαμβάνουμε και εμείς και εκείνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τα μηνύματά τους, για την υποστήριξη που έχουμε δεχτεί, για όλα αυτά που καλό θα ήταν να μην υπήρχαν υπό τέτοιες συνθήκες, αλλά ακόμα και τώρα
2: Ένα μήνα μετά την 5η Μαΐου, η μέρα που ο Νικήτας έχασε ακαριέρα τη ζωή του, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Η πρωτοβουλία της οικογένειάς του μετέτρεψε τη θλίψη σε μια πράξη αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και προσφοράς.
4: Ευχαριστούμε καταρχήν όλο τον κόσμο που είναι εδώ, μας στηρίζει και μας συνεχίζει να μας στηρίζει, γιατί ο ανιψιός μου μοίραζε αγάπη. και συνεχίζει και μετά το θάνατό του, τον άδικο χαμό του, να μοιράζει αγάπη. Και ευχαριστούμε πάλι όλο τον κόσμο που μα

0: στηρίζει και είναι εδώ.
1: Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο προσκήνιο στην Κρήτη μετά από καταγγελία 35χρονης από τα Χανιά για τον σύζυγό της. Πάμε ξανά στην Ελένη Μαρκουλάκη για να μας ενημερώσει για το περιστατικό. Ελένη.
2: Ακριβώς. Ο Τύρη κατήγγειλε τον άντρα της για βιασμό και απειλές. Πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα 35 ετών κατήγγειλε στις αρχές πως υφίσταται σωματική και λεκτική βία αλλά και απειλές από τον σύζυγό της. Όπως η ίδια φέρεται να υποστήριξε, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση εδώ και 10 χρόνια, δηλαδή Σωτήρη από το 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη κατήγγειλε πως ο 42χρονος σύζυγός της τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συνένεσή της, προκαλώντας τις μόλοπες στα χέρια. Οι αρχές συνέλαβαν τον 42χρονο, ενώ σε έρευνα που διενήργησαν στο σπίτι βρήκαν 6 καραμπίνες, νομίμως κατεχόμενες και εξαρτήματα οπλισμού Σωτήρη.
1: Νέο μέτωπο αυξήσεων πρώτων πυλών για τους δημότες Ηρακλείου. Τη σκυτάλη των αυξήσεων στα δημοτικά τέλη παίρνει η ΔΕΙΑΗ με μπαράζ αυξήσεων στους λογαριασμούς νερού. Η επιχείρηση προχώρησε στην εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού πλάνου για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού και βάσει αυτού προχωρά σε άμεση αναπροσαρμογή προς τα πάνω των σταθερών τελών που πληρώνουν οι δημότες.
3: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑΗ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
4: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράσει από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021 μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει τα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσκελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
5: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
3: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
4: 7 ευρώ συν 1 ευρώ. Ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέσμα, το ξεκινήσω, αν διαμέσμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να ξεκινήσω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση, που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
6: Μέσα σε αυτό το γιγαιώνα των αυξήσεων, και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται όλο την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
3: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά, η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη.
1: Οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό αναμένεται να πυροδοτήσουν ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται όντως να σηκώσει σε αιτήσια βάση η επιχείρηση. Δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που θα καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο

0: Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
1: Ναι, νομίζω Σωτήρη ότι θα επιχειρήσουν η αντιπολίτευση, δηλαδή, θα πει για αυτήν τη Δημοτική Αρχή ότι είναι η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων. Γιατί οι αυξήσεις στην ΔΕΙΑΗ έρχονται σε συνέχεια των αυξήσεων στα δημοτικά τέλη. Αυξήσεις είχαμε στα αθλητικά κέντρα που διαχειρίζεται η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την τελευταία διετία, 2,5 χρόνια, είχαμε μία σειρά από αυξήσεις σε τομείς του δημοτικού έργου. Της ΔΕΙΑΗ αυξήσεις είναι οι πιο πρόσφατες. Αύριο θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι πληροφορίες λένε ότι θα καταψηφίσουν και η παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη και η παράταξη επικεφαλής της οποίας είναι η Μαρία Καναβάκη. Προφανώς και η Λαϊκή Συσπήρωση, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερά αντίθετη στην οικονομική πολιτική του Δήμου. Το επιχείρημα είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή με πολύ μεγάλη ευκολία μετακυλεί τα βάρη στους δημότες. Ότι μπορεί να παρουσιαστεί ένα πενταετές επιχειρησιακό πλάνο ή μία μελέτη, η οποία όμως, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, είναι αρκετά απλοϊκά δομημένη ή, πιο σωστά να το πω, δομημένη με τέτοιο τρόπο που να δικαιολογεί τις αυξήσεις. Θα τις καταψηφίσουν, αναμένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα έρθει το θέμα και θα αργήσει λίγο, γιατί πρέπει να περάσει και από Δημοτική Επιτροπή, νομίζω δηλαδή έχουμε περίπου 2 εβδομάδες μέχρι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μέσα στο καλοκαίρι πάντως, δηλαδή.
1: Μέσα στο καλοκαίρι, καλοκαίρι. Οι αυξήσεις στα πάγια, Σωτήρη, θα επιβληθούν άμεσα, εντός του 2026. Και είναι σημαντικές, ειδικά για τους επιχειρηματίες, γιατί οι αντιδράσεις δεν έρχονται μόνο από την αντιπολίτευση, έρχονται και από διάφορους φορείς. Ακούσαμε το εργατικό κέντρο, τον εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου και την πρόεδρο του Συνδέσμου Επισητισμού, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Θα έχουμε αντιδράσεις, εξ όσων γνωρίζουμε, και από τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί εκεί το πάγιο τέλος στο μηνύο πάει από τα 7 ευρώ στα 10 ευρώ. Δεν είναι μικρή αύξηση, έτσι, μηνιαίως. Και γενικώς νομίζω ότι πάμε πάλι σε μικρότερες κλίμακες μεν, αντιδράσεις δε, όπως είχαμε και για τα δημοτικά τέλη. Θα περάσουν οι αυξήσεις, αυτό δεν αλλάζει. Η Δημοτική Αρχή έχει την πλειοψηφία και στην ΔΕΙΑΗ και στην Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην τιμολόγηση θα ξεκινήσουν το 2027, αλλά για τα πάγια θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026.
0: Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Ιωνής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για τον ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.
2: Στις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
3: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
2: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
3: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο

0: το ονομάζει behavior and cultural insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονί αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
0: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
2: Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πολεμικό πλοίο Φολέγανδρος βυθίστηκε στα νερά του Ομπρόσγιαλου στον Αποκόρονα. Το πλοίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσουν τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα καταδυτικά πάρκα της χώρας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει, και ενώ παρακολουθούμε, Ελένη, και εντυπωσιακές εικόνες από τη σημερινή διαδικασία της βύθισης του πλοίου.
3: Πραγματικά, Σωτήρη, εντυπωσιακές οι εικόνες. Ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού προχωράει στον Αποκόρονα Χανίων, καθώς πραγματοποιήθηκε, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, η βύθιση του παροπλισμένου πλοίου Φολέγανδρος του πολεμικού ναυτικού. Το πλοίο θα αποτελέσει μέρος του καταδυτικού πάρκου Αποκορώνου, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μεγαλύτερο, Σωτήρη, καταδυτικό πάρκο της χώρας. Στόχος είναι να προσελκύσει δίτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τον εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή. Να σου πω ότι το Φολέγανδρος είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίζεται στο πάρκο, μετά το Νέστορ, ενώ στον βυθό έχουν ήδη τοποθετηθεί και τεχνητοί ύφαλοι. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με την συμμετοχή του Ναύσταθμου Κρήτης, του Λιμενικού και του Δήμου Αποκορώνου. Για λόγους ασφαλείας έχει απαγορευτεί η διέλευση και η παραμονή σκαφών σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο, μέχρι Σωτήρη να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
2: Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η Κρήτη προετοιμάζεται για τη μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής, που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από το δάκο. Ο χρόνος, ο τρόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
4: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις, ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί. Ενώ τον Ιουλίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
5: Έχουμε σε κάτι νομούς ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομείς οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσο αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πλήματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, δηλαδή πιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.

0: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
1: Έχουμε παρέλει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους 2 ψεκασμούς. Και μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα λογοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά λογοκτονίας.
0: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, καθώς η δραματική έλλειψη προσωπικού απειλεί την εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ένας στους 5 εργαζόμενους στα κρητικά ξενοδοχεία προέρχεται από το εξωτερικό, καθώς καταγράφεται μια μαζική στροφή σε μετακλητούς εργαζόμενους, κυρίως από τρίτες χώρες.
0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα, ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
3: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας.
0: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
3: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν, όσους και να φέρουμε, αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
3: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
2: Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν φέτος αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμών και προσλήψεων, στοιχείο που καταδεικνύει ότι πλέον το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ο διορισμός στην εκπαίδευση δεν είναι ελκυστικό όπως παλιότερα. Το πρόβλημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις σε επαρχία και τουριστικές περιοχές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το νομό Ηρακλείου, όπου μόνο πέρυσι τουλάχιστον 1.500 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία.
0: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
4: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία της. Δεν κάνουν πλέον εκτόσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκτόσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
5: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
0: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
4: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
2: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
6: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
7: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχέα, επνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
6: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο,

0: ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
1: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
0: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές προς το δημόσιο φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίως μικρές επιχειρήσεις.
3: Στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς, συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
4: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα ό,τι ποσό μπει μέσα έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
3: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
4: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
3: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
4: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πως ο λογαριασμός είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε και ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνει επανέλεγχο, καλό θα είναι.
2: Σε τεχνικές εκκρεμότητες αλλά και στην αναμονή της κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει και τους τελικούς όρους υλοποίησης της δράσης, αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση ενεργοποίησης της πλατφόρμας του προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Κάθε περίπτωση, η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη νοικοκυριών μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης, όπως είναι τα βάουτσερ.

0: Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026 εν αναμονή και της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Για άλλη μια χρονιά το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα αναμένεται να χορηγηθούν επιταγές βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ.
1: Εν αναμονή του προγράμματος Τουρισμός για Όλους βρίσκονται οι πολίτες για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι πέρυσι το ίδιο πρόγραμμα, 1 Μαΐου, ήταν ήδη στη διάθεση των πολιτών. Φέτος παρατηρείται μια καθυστέρηση εν αναμονή της σκίας, λοιπόν, την οποία θα προβλέπει σωματικά κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους. Η υψηλή περίοδος από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, χαμηλή περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολείπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ίσχυαν πέρυσι ήταν ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, 26 για την οικογένεια και προσάυξη 2.000 ευρώ για το κάθε τέκνο. Να πούμε όμως ότι πρέπει να περιμένουμε την Κία για να δούμε αν ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, να πούμε ότι το δικαιούμενο ποσό αφημολογείται ότι θα είναι από τα 200 έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα σου, που σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι.
0: Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλημα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
1: Αυτό που φημολογείται είναι ότι φέτος δεν θα υπάρχουν συμβεβλημένα καταλήμματα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μια λίστα ξενοδοχείων, των οποίων μόνο από αυτή τη λίστα θα μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν, εφόσον είναι επιτυχόντες, το κατάλημα το οποίο θα κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε θα υπάρχει μια μεγάλη επιλογή, αρκεί τα καταλήμματα να διαθέτουν το συγκεκριμένο CAD και να έχουν POS. Να έχουν POS γιατί η επιδότηση θα είναι μέσω μιας άλλης ψηφιακής κάρτας, δηλαδή δεν παίρνουν οι πολίτες χρήματα. Το ποσό που θα δικαιούνται θα είναι μέσω μιας ψηφιακής κάρτας.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε με ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις Βόρειας Κορέας και Κίνας. Ανοίγει η ιστορική συνάντηση κορυφής του Κιμ Γιονγκ-ουν με τον Σι Τζινπίνγκ στην Πιονγκιάνγκ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ουσιαστική επέκταση της συνεργασίας τους στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.
1: Σε μια σπάνια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δεσμούς με την Πιονγκιάνγκ και να οδηγήσει τη σύνθετη παραδοσιακή

0: συμμαχία σε νέα ύψη. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως πιθανή προσπάθεια να επαναβεβαιώσει τη μοναδική επιρροή του Πεκίνου επί του γειτονά του, καθώς εκείνος πλησιάζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο τη Μόσχα. Ο Σι και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σε μια πολυτελή τελετή υποδοχής με στρατιωτικό χαιρετισμό και κόκκινο χαλί, καθώς και ενθουσιώδη πλήθη που αποθέωναν τους ηγέτες και άφηναν μπαλόνια να φύγουν ψηλά προς τον ουρανό. Ο Σι εξέφρασε τη βούληση της Κίνας να επεκτείνει τη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της γεωργίας, των κατασκευών και της τεχνολογίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα εδώ και 7 χρόνια.
1: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, τα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ήπειρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν έθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας. Με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στο νομό Ρεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον νομό Λασιθίου, οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό, θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές

καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 Μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
1: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
2: Was will? Μην έγκυρ.
3: Τσάκα ουπ, FedEx Yoldhor.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
2: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
3: Τι θα έλεγα?
4: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
4: Να είσαι ο εαυτός σου.
5: Η ζωή είναι ωραία.
6: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
4: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
5: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
4: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
1: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
7: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Άμα αν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνήσω.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
0: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
0: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκερα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
0: Ξεβάνει. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνει. Νίκο Μπα ξεβάνει.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
0: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβάνι.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ως τη δυσκολότερη περίοδο από τότε που ξέσπασε η έντονη ροή μεταναστών προς την Κρήτη, χαρακτήρισε ο πρόεδρος των λιμενικών υπαλλήλων Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Φακιανάκης, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες, ειδικά στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τις τελευταίες 20 μέρες υπάρχουν συνεχώς αφήξεις μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Από το πρωί της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα υπήρξαν 4 ακόμα περιστατικά, 3 νότια των Καλών Λιμένων και ένα νότια της Γάβδου με περισσότερους από 300 μετανάστες.
1: Νομίζω, κύριε Μεταξά, ότι αυτή η περίοδο που αναφέρατε είναι η πιο δύσκολη και πιο επιφορτισμένη από όλες τις περιόδους που έχουν περάσει σε σχέση με τις ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών που έχει φτάσει αυτές τις τελευταίες ημέρες, αυτές τις 15 μέρες περίπου. Είναι περίπου, μπορεί να πούμε ότι είναι, να ξεπερνάμε και τους 2.500, μπορεί και 3.000. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε σε εξέλιξη επιχείρηση για να καταμετρήσουμε τους ανθρώπους που θα φτάσουν.
0: Από την αρχή του χρόνου έχουμε ξεπεράσει τις 7.000 αφήξεις μεταναστών στο νησί, με την αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι να κυμαίνεται κοντά στο 20% πλέον. Την ίδια στιγμή, ακόμα, Υπουργείο Μετανάστευσης και τοπικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε ένα χώρο για τη δημιουργία μιας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, έστειλε το πρωί της Δευτέρας επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, από τον οποίο ζητάει την παραχώρηση του κτηρίου που στεγαζόταν το δημόσιο κτέο στην περιοχή του Καρτερού για να γίνει εκεί ένας χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
2: Προέστειλα επιστολή στον Περιφερειάρχη, επειδή πια είμαστε σε πολύ πιεστικό πλαίσιο βάσει του καλοκαιριού και φαντάζομαι κανένας δεν θέλει διαχείριση ροών να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Την Παρασκευή κλιμάκιο του Υπουργείου είδε το παλαιό κτέο, το οποίο ανήκει στην περιφέρεια. Ο συγκεκριμένος χώρος εμάς μας επαρκεί τουλάχιστον για τους επόμενους 4-5 μήνες να το πάρουμε, άμεσα μπορεί να λειτουργήσει. Για να λειτουργήσει ακριβώς όπως στην Αγιά.
1: Πάρα πολλές φορές. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές για το χώρο όπου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι. Και να πούμε τώρα και με αυτούς που σήμερα θα φτάσουν, θα ξεπεράσουν τους 300 και περίπου 350 μετανάστες. Φανταστείτε λοιπόν τον αριθμό των ατόμων που θα είναι εκεί.
0: Αντίθετη με τη δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε τουριστικές περιοχές είναι οι ξενοδόχοι του νομού Ηρακλείου, που με ανακοίνωσή τους εμφανίζονται πρόθυμοι να συμβάλλουν και στη σίτιση των μεταναστών αν χρειαστεί, αρκεί όπως τονίζουν η δομή να μην γίνει σε τουριστική περιοχή. Ήδη πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ομόφωνα τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.
3: Γνωρίζουμε το πρόβλημα, θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε όλοι για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να συνηγορεί στο να επιλεγεί αυτός ο χώρος. Μέσα από το ψήφισμα το οποίο ήδη έχουμε δημοσιοποιήσει, παραθέτουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα όλα εκείνα τα επιχειρήματα που όχι μόνο απηχούν τις απόψεις της δικιάς μας, της περιφέρειας, όλων των τουριστικών παραγόντων, αλλά είναι εξοφθάλμος ατεκμηρίωτο τελείως το αίτημα να πάει εκεί για λόγους καθαρά αναπτυξιακούς, χωροταξικούς, πολεοδομικούς, περιβαλλοντικούς, αλλά κυρίως είναι σε επαφή με το βόρειο δυτικό άξονα Κρήτης. Για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό χρειαστεί η παρέμβαση της πολιτείας ή να γίνει κάποια επιχείρηση, θα πρέπει να κλείνει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης.
0: Το πρωί της Τετάρτης, κάτοικοι και πολιτιστικοί σύλλογοι από τον Καρτερό, την Ανώπολη, την Άνω Βάθια και τις γύρω περιοχές έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση που θα καταλήξει στην περιφέρεια για να εκφράσουν την αντίθεσή τους για την προσπάθεια του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ. Την τελική πάντως απόφαση αναμένεται να λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα παραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή.
2: Εμείς βρήκαμε τον χώρο. Τον έχουμε προτείνει. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα εκτιμήσει. Την προηγούμενη φορά έβγαλε ψήφισμα και είπε ότι οι Μαλάδες δεν είναι καλός χώρος. Οι ίδιοι όμως είπαν πρέπει να βρούμε έναν άλλο χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος.

0: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
1: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράσει από, από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται 9. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 2021, μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει στα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσχελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
2: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι η όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
0: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
1: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέρισμα, το ξηγήσω, αν διαμέρισμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να αξιζήσω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
3: Μέσα σε αυτό το γεγονό των αυξήσεων και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο, που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται όλο την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
0: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά η ΔΕΙΑΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη. Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
4: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
5: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν

0: καταλήφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρους, ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά άλλοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
1: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
2: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Quatver. Είναι Enquer.
6: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
12: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Όφι Summer Camp.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
6: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Γνωρίστε τα αθλήματα.
6: Βόλεϊ,
7: μπάσκετ,
6: ποδόσφαιρο,
7: στίβος,
6: κολύμβηση,
7: πόλο,
6: σκάκι,
7: πυγμαχία,
6: άρση βαρών,
7: τροχοσανίδα,
6: χάντμπολ.
7: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
6: Όφι Summer Camp.
7: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
8: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
9: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
8: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
9: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Κρήτης 92,1, Creta24.gr.
11: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας Μανώλης Ροδιτάκης συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο μέσα από την εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Η εξελίξη στην επιστήμη του με φόντο την κλιματική κρίση, η στοχευμένη έρευνα ως ανάχωμα στα προβλήματα των καλλιεργειών και η νέα γενιά της ακαδημαϊκής κοινότητας αναλύονται διεξοδικά από τον διακεκριμένο καθηγητή. Απόψε στις 9, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
13: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
14: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
13: Αυτό.
15: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
13: Αλλά και αυτό.
16: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
13: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
17: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
18: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
19: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη

0: 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε Fast Loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς συνταξιούχους και ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΑΔΕ.
1: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστατου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα ό,τι ποσό μπει μέσα έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες, η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστατο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πόσο λογαριασμό είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουμε, ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνει επανέλεγχο, καλό θα είναι.

0: με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας για τα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και σύνθημα τη φράση «Με τον όμιλο στους ομίλους», η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τις τιμές για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάλεσε τους φιλάθλους να ανταποκριθούν. Πέρσι διέθεσε περίπου 5.000 εισιτήρια διαρκείας. Φέτος όμως, λόγω και της ευρωπαϊκής συμμετοχής, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φιλάθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας της φετινής περίοδου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα παιχνίδια της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΟΦΗ θα είναι φέτος τουλάχιστον 8 ή 10 ανάλογα με το αν θα συμμετάσχει στην League Phase του Europa ή του Conference League. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ Ηλίας Πουρσανίδης, στην αναφορά του στην επίσημη παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, ευχαρίστησε τους φιλάθλους που στήριξαν την ομάδα πέρσι και τους κάλεσε να κάνουν το ίδιο και φέτος. Ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογένεια και τα μικρά παιδιά που θα ζήσουν την εμπειρία της Ευρώπης.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δίνουμε μεγάλη βάση στην οικογένεια και γι' αυτό το λόγο και φέτος μια στρατηγική απόφαση να φέρουμε τα νέα παιδιά στο γήπεδο, να φέρουμε τα νέα παιδιά κοντά στον ΟΦΗ και να ζήσουν μαζί μας την εμπειρία της Ευρώπης. Ισχύει και φέτος, όπως και πέρσι, αυτό που κάναμε με τα παιδιά μέχρι 15 χρονών, το πρώτο παιδί να μπαίνει δωρεάν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όπως και εμείς οι παλιότεροι είχαμε ζήσει στα τέλη του 80, αρχές του 90, την εμπειρία της Ευρώπης με τον ΟΦΗ, το ίδιο θέλουμε να νιώσουν και τα νέα παιδιά της Κρήτης, να έρθουν κοντά στην ομάδα μας και να ζήσουμε αυτή την εμπειρία. Να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στήριξαν την ομάδα πέρσι, σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια και ζήσαμε πραγματικά ιστορικές στιγμές με την κατάκτηση του κυπέλου, αλλά και να τους κάνουμε ακόμα να έρθουν πιο κοντά στην ομάδα, ακόμη περισσότεροι.
0: Ο Ηλίας Πουρσανίδης μίλησε ακόμη για τη σημασία που έχει για όλο τον οργανισμό του ΟΦΗ η φετινή χρονιά.
1: Για μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για όλους μας και μέσα στον οργανισμό και έξω από την ομάδα. Και όταν λέω κόσμο, εννοώ και τον κόσμο που δεν ερχόταν μέχρι τώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε με αυτό να πούμε ένα ευχαριστώ και να προσκαλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα μας.
0: Τέλος, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο Παγκρίτιο Στάδιο, ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, όπως είπε, που θα φιλοξενήσει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.
1: Όπως είδατε και χτες, στο παιχνίδι της Εθνικής, πλέον το Παγκρίτιο Στάδιο είναι ένα γήπεδο υψηλών προδιαγραφών, που ακόμα θέλει βελτιώσεις, τις οποίες τις επόμενες μέρες θα επέμβουμε ξανά για να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, ώστε στα ευρωπαϊκά μας παιχνίδια να είναι ένα γήπεδο πανέτοιμο, αλλά όπως είδατε και χτες, είναι ένα στάδιο πλέον όπως του αξίζει.
0: Οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-27 ξεκινούν από 130 ευρώ και φτάνουν τα 1090 ευρώ. Αναλυτικά, οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας. Στη θύρα 14, 130 ευρώ. Στις θύρες 9 και 13, 170 ευρώ. Στις θύρες 10 και 12, 180 ευρώ. Στη θύρα 11, 220 ευρώ. Στις θύρες 3 και 19, 330 ευρώ. Στις θύρες 2 και 20, 390 ευρώ. Μάκινεν να σερβίρει για το 3-0. Ναι, άσος από τον Μάκινεν. ΟΦΗ κλείνει εντυπωσιακά το παιχνίδι. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στην ομάδα βολή του ΟΦΗ πέφτουν κατά ρυπάς. Ο σχεδιασμός και οι κινήσεις της ομάδας που ετοιμάζεται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της στο Challenge Cup εντυπωσιάζουν. Ο ΟΦΗ μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να κρατήσει τους κορυφαίους παίκτες της περσινής σεζόν, ενώ έχει κάνει σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. συγκεκριμένα Ούφη έχει κρατήσει από πέρσι τον πρώτο σκόρερ και ηγέτη της ομάδας, τον Σλοβαίνο διαγώνιο Ματέι Μιχαήλοβιτς. Τον πασαδόρο και από τους κορυφαίους παίκτες της περσινής περίοδου, μη

0: Χάιλο Μίτιτς, τον Φιλανδό ακραίο και 4 χρόνια μέλος της ομάδας Πίτου Μάκινεν και τον διεθνή Κύπριο κεντρικό Μάριο Στρουγκάρεβιτς, ενώ έχει προχωρήσει και σε σημαντικές μεταγραφές. Έχει αποκτήσει τον 34χρονο ακραίο Λάζαρ Τσίροβιτς, πρωταθλητή Ευρώπης το 2019 με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας, τον 22χρονο Νιγηριανό κεντρικό με τρομερά φυσικά προσόντα Πασκάλ Οζοκόγε, τον Χανιώτη Λίμπερο Γιώργο Μιχελάκη, από τους κορυφαίους στη θέση του στην Ελληνική Λίγκα. Οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις στον Όφι δεν έχουν τελειώσει και η ενίσχυση της ομάδας συνεχίζεται. Τελευταία κίνηση του Όφι, ο Κύπριος διεθνής κεντρικός Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Ο ίδιος, με δήλωσή του από την Κύπρο, μίλησε για την παρουσία του στον Όφι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Μάριος Στρουγκάρεβιτς. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω την ευκαιρία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να εκπροσωπήσω τον Όφι. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν έτσι ώστε να δώσουμε το 100% να φέρουμε τον Όφι όσο πιο ψηλά γίνεται σε Ευρώπη και Ελλάδα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Ο πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας Μανώλης Ροδιτάκης συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο μέσα από την εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Οι εξελίξεις στην επιστήμη του με φόντο την κλιματική κρίση, η στοχευμένη έρευνα ως ανάχωμα στα προβλήματα των καλλιεργειών και η νέα γενιά της ακαδημαϊκής κοινότητας αναλύονται διεξοδικά από τον διακεκριμένο καθηγητή. Απόψε στις 9, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές, στα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν αίθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφωθεί.

Παλώσιος μέγιστη στη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 από φορ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

0: Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας. Με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στον νομό Ρεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον νομό Λασιθίου, οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό, θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας στα γραφεία.

0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων, παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Κατβέρ, είναι έγκυρ. Τσακαούπ, φέτεξ γιόλθορ.
14: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
15: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
16: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
15: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
17: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
18: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
19: Βρε Fast Loan!
20: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Μέτωπο αντίδραση στο ενδεχόμενο χωροθέτησης μεταναστευτικής δομής στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Στους δρόμους φορείς και κάτοικοι από την ευρύτερη περιοχή. Στην αυριανή ατζέντα του Περιφερειακού Συμβουλίου οι εξελίξεις. Αγκάθι η στελέχωση των συνεργείων του ιδιώτη που έχει αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου. Απευθύνεται και σε συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας. Ντόμινο αντιδράσεων για τις αυξήσεις στους λογαριασμούς νερού που δρομολογεί η ΔΕΙΑΗ. Υψηλή τόνη από την αντιπολίτευση. Εντυπωσιακή επιχείρηση βύθισης παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον Αποκόρονα. Στη θαλάσσια περιοχή θα αναπτυχθεί ένα από τα μεγαλύτερα καταδυτικά πάρκα της χώρας.
0: Νέο μέτωπο ισχυρών αντιδράσεων συναντάει η πρόταση χωροθέτησης μεταναστευτικής δομής στις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου. Κάτοικοι και φορείς της ευρύτερης περιοχής συγκεντρώθηκαν στο σημείο και προχώρησαν σε πορεία όπου κατέληξε στην περιφέρεια. Εκεί παρέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Μεταξύ άλλων, προειδοποίησαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να μην προχωρήσει σε ενέργεια επίταξης του χώρου, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα πυροδοτήσει ακόμη σοβαρότερες αντιδράσεις. Για τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια προγραμματισμένη κινητοποίηση από κατοίκους των γύρω περιοχών με μπροστάρι τον Δήμαρχο Χερσονήσου, ο οποίος κατά την παρουσία του στην περιφέρεια Κρήτης και στη συνάντηση που είχε μαζί με την αντιπροσωπεία των κατοίκων με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Συριγωνάκη, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτό οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του Υπουργείου σχετικά με το συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή το κτίριο που στεγαζόταν παλαιότερα το κτέο, το δημόσιο κτέο. Μην τολμήσουν να επιτάξουν το φόρο, ήταν χαρακτηριστικά η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Δοξαστάκης, επισημένοντας ότι θα υπάρξουν και νομικές ενέργειες, καθώς η επίταξη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Τώρα από εκεί και πέρα να σου πω ότι και οι κάτοικοι αλλά και τουριστικοί φορείς τόνισαν ότι ο χώρος αυτός δεν είναι κατάλληλος για τη δημιουργία μιας δομής και πλέον μένει να δούμε τι θα αποφασιστεί στη τηλεδιάσκεψη που σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει αύριο μεταξύ του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων του Νομού Ηρακλείου. Εκεί θα προσπαθήσουν από κοινού ο Δήμαρχος, Περιφερειάρχης και Υπουργός να βρουν μια λύση για το χώρο που θα πρέπει να φιλοξενηθεί η δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.
0: Πάντως, Χάρη, δεν θα είναι η πρώτη φορά. Έχουν προηγηθεί αντίστοιχες συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις και στο παρελθόν που όλες κατέληξαν σε ναυάγιο. Ναυάγιο όταν η συζήτηση τέθηκε για το μείζον ζήτημα που αφορά στη χωροθέτηση της δομής. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που θα καθίσουν στο τραπέζι.
2: Έχει να αρκοθετηθεί όποια προσπάθεια γίνει με το δεδομένο ότι οπουδήποτε και αν υποθεί ότι θα γίνει μια δομή για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Όπως υπήρξαν αντιδράσεις στις Μαλάδες, έχουμε σήμερα αντιδράσεις από τους κατοίκους της Βάθιας, της Ανώπολης και τον Καρτερό. Έτσι θα υπάρξουν αντιδράσεις και από οποιαδήποτε πλέον περιοχή ανακοινωθεί ότι εκεί θα γίνει ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών την ώρα που, όπως λέγαμε και χθες, οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη ξεπερνούν τις 7.000, με περίπου τις 5.000 να είναι στο νομό Ηρακλείου, στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Μια ασφυκτική κατάσταση, ειδικά εχθές, ήταν η χειρότερη μέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου, με πάνω από 400 μετανάστες. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το Υπουργείο, αυτό που είχε δεσμευτεί τον περασμένο Δεκέμβριο στους τοπικούς φορείς ότι οι μεταφορές των μεταναστών στην υπηρετική χώρα θα γίνονται άμεσα μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προανάκτησης, αυτό τηρείται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι είμαστε στην 21η μέρα που έχουμε συνεχείς αφήξεις στην Κρήτη από την Βόρεια Λιβύη.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ από τη σημερινή κινητοποίηση που είχε αφετηρία τις εγκαταστάσεις του παλιού κταίου και κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης. Φορείς και κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά στο ενδεχόμενο δημιουργίας μεταναστευτικής δομής στο συγκεκριμένο χώρο, σημειώνοντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελέσει και ένα ισχυρό πλήγμα στον τοπικό τουρισμό.
3: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κταίου καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
4: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι

0: Οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
1: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
4: Οι λαθρομετανάστες στη χώρα τους, εδώ είναι η Ελλάδα μας, η Ορθοδοξία μας. Δεν τους θέλουμε. Όλη η Ελλάδα μας πρέπει να καθαρίσει πια.
5: Διαμαρτυρόμαστε για τους λαθρομετανάστες που θέλουν να τους φέρουν στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Δεν υπάρχουν σύνορα να τους σταματήσουν να μην έρχονται. Γιατί να μην τις σταματάνε εκεί, να γυρίζουν πίσω. Έχουμε σύνορα. Εμείς άμα πάμε σε ένα ξένο κράτος μπορούμε να περάσουμε έτσι. Σου βάνουν διαβατήρια, σου βάνουν τόσα πράγματα. Τσιπέρνουν, τσιγυρίζουν πίσω. Απλά τα πράγματα. Ο τόπος μας είναι δικός μας. Δεν θέλουμε καταπατητές.
6: Γιατί δεν θέλω στην πατρίδα μου, ιδίως σε Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα. Γιατί αυτός ο τόπος είναι ιερός. Δεν μπορούμε να βάλουμε όποιο θέλουμε εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Να προδίνουμε τους προγόντους μας. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά, που γίνεται. Όλοι μέσα στην Βουλή είναι προδότες.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
0: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
8: Πολλή συζήτηση και πολύ ρεπορτάζ για το μεταναστευτικό και τη δομή και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει να επιχειρεί ο ιδιώτης στην καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Θα απαιτηθεί ένα διάστημα προσαρμογής, δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ Κρήτης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Τσαγκαράκης, και ενώ ο πύχης από την τοπική κοινωνία και λόγω της

0: επιβάρυνση των δημοτών από τη σύμβαση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο έχει μπει πολύ ψηλά. Ουσιαστικά αποτελέσματα δεν αναμένονται πάντως πριν τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου.
1: Την 3η 16 Ιουνίου θα ξεκινήσει η αποκομιδή απορριμμάτων από ιδιώτες στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
2: Με βάση τον προγραμματισμό, από 3η θα έχει αρχίσει.
3: Δηλαδή ακριβώς 2 εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης περιμένετε ότι θα ξεκινήσει.
2: Ναι.
3: Και θα ξεκινήσει.
2: Πρέπει να λυθούν κάποια διαδικαστικά ακόμα μικρά,
3: ναι,
2: τα οποία τελειώνουν και αμέσως μετά θα έχουμε την ανάληψη το εργολάβο και θα αρχίσει να επιχειρεί ο εργολάβο.
1: Όπως τόνισε στο Sky Κρήτης ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, 150 εργαζόμενοι και πλήρης στόλος οχημάτων θα προχωρούν στην αποκομιδή, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο τα αποτελέσματα θα φανούν τις πρώτες κιόλας μέρες.
2: Τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από την πρώτη στιγμή. Δεν θα είναι στο εύρος που θα φανούν μετά από ένα μήνα, έτσι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα θα υπάρχει ο τρόπος να βελτιώνουμε και να βρούμε τα πατήματά μας με τον καινούργιο τρόπο που θα λειτουργεί η καθαριότητα. Καθημερινά όμως θα βλέπουμε τη βελτίωση αυτή. Δηλαδή σταδιακά από την πρώτη στιγμή να φαίνεται αυτή η βελτίωση μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει όμως δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς όπως σημείωσε ο κύριος Τσαγκαράκης η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή σε όλους τους τομείς.
2: Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθούμε με το δυναμικό που έχουμε να κρατήσουμε καθαρή την πόλη που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλες μας τις δυνάμεις στην καθημερινότητα τη ρίχνουμε εκεί. Έχουμε αρχίσει να σχεδιάζουμε, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σχεδιασμού, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει όλο αυτό που θα θέλουμε. Εξάλλου η υπηρεσία θα σχεδιαστεί από την αρχή όλοι, σε όλους τους τομείς. Δεν είναι τόσο απλό και θέλει πάρα πολύ χρόνο.
1: Ο Δήμος θα έχει επόπτες όπου θα ελέγχουν αναπεριοχή τον εργολάβο και την πρόοδο που σημειώνεται.
2: Είναι σε αυτό που λέγαμε πριν, στον τρόπο που σχεδιάζουμε και την υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δημιουργήσαμε και άλλες θέσεις εποπτών. Θα έχουμε επόπτες 24 ώρες το 24ωρο σε όλο το Δήμο, ώστε να επιχειρούμε και εμείς πολύ καλύτερα με το προσωπικό που παίρνουμε τώρα, αλλά και να οι επόπτες θα έχουν την ευθύνη τους να ελέγχουν στην περιοχή ευθύνη τους τον εργολάβο.
0: Μια εβδομάδα μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Μάλιστα, ασφαλείς πληροφορίες του κρέτα24.gr αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχουν γίνει κρούσεις. Για την ακρίβεια, υπάρχει συμφωνία με αρκετούς εργαζομένους που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και χωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Σε μία κατηγορία είναι συνταξιούχοι. Άνθρωποι που έχουν φύγει, έχουν πάρει τη σύνταξή τους. Η νομοθεσία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν τους απαγορεύει να εργαστούν τώρα στον ιδιωτικό τομέα, στον ιδιώτη που τους έχει προσφέρει δουλειά. Χρειάζεται την εμπειρία τους. Είναι οδηγοί κατά κύριο λόγο, ξέρουν τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Και με δεδομένο ότι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, υπήρχε και μεγάλη δυστοκία στην έβραση εργαζομένων, ο ιδιώτης έχει καταφύγει εκεί. Έχει συμφωνήσει με αρκετούς συνταξιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, έχει απευθυνθεί σε πρώην συμβασιούχους.
0: Για αυτή την κατηγορία είναι και θεμητό, είναι και λογικό.
4: Έχει, αν θέλεις, δημιουργεί πάντως κάποιες.
0: Και νόμιμο. Να απευθυνθεί δηλαδή σε συνταξιούχους της υπηρεσίας που είναι εκτός υπηρεσίας, είναι βασικό, άρα δεν αποδυναμώνει την υφιστάμενη υπηρεσία για να στελεχώσει τη δική του ομάδα.
4: Σωστά. Απλώς δημιουργούνται κάποια ερωτήματα και κάποιες ανησυχίες κατά πόσον μια υπηρεσία που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα, ένα έργο που κοστίζει 8,5 εκατομμύρια ευρώ στους δημότες και ο πύχης για την αποτελεσματικότητά του έχει τεθεί πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, θα πρέπει το Ηράκλειο να καθαρίσει, να είναι όσο πιο καθαρό έχει υπάρξει ποτέ. Η στελέχωση με συνταξιούχους δημιουργεί κάποιες ανησυχίες. Θα δούμε όμως στην πράξη πώς θα πάει αυτό. Η εμπειρία τους έτσι κι αλλιώς είναι πολύτιμη.
0: Περισσότερες ανησυχίες πάντως προβληματισμού και ερωτήματα προκαλεί η δεύτερη κατηγορία.
4: Μισό λεπτό, γιατί υπάρχει η δεύτερη κατηγορία που είναι διαφορετική από αυτή που έχει στο μυαλό σου, Σωτήρη, είναι οι πρώην συμβασιούχοι. Θυμίζω ότι έχουν φύγει εκατοντάδες συμβασιούχοι τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Ηρακλείου. Έληξαν τις συμβάσεις τους με δικαστικές αποφάσεις, αποχώρησαν από την υπηρεσία καθαριότητας. Είχαν όμως και εκείνοι προϋπηρεσία πολλών ετών. Και

0: δική του υπηρεσία καθαριότητας.
1: Καταλαβαίνω το ερώτημα. Αν με τα ίδια υλικά μπορείς να φτιάξεις διαφορετικό φαγητό. Αυτό θα το δούμε στην πράξη.
0: Θα το δούμε στην πράξη. Η τρίτη κατηγορία όμως είναι εν ενεργεία εργαζομένη του Δήμου Ηρακλείου. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σαγκαράκης, χθες που τον ρωτήσαμε σχετικά στο Sky Κρήτης, μας είπε ότι υπάρχει συμφωνία, άτυπη συμφωνία προφανώς, με τον ιδιώτη να μην απευθυνθεί σε σημερινούς εργαζομένους του Δήμου Ηρακλείου, να μην αποδυναμώσει δηλαδή την υπηρεσία καθαριότητας. Οι δικές μας απολύτως ασφαλείς πληροφορίες, πάντως λένε ότι το έχει κάνει, ότι υπό την πίεση των συνθηκών και καθώς δεν έχει κλείσει ακόμα τις θέσεις που απαιτούνται, που προβλέπει η σύμβαση, περισσότερο από 150 εργαζομένους πρέπει να έχει ο ιδιώτης για να ξεκινήσει να επιχειρεί, απευθύνθηκε και σε ενεργεία εργαζομένους. Πάλι είναι στο όριο της σύνταξης, δηλαδή μπορεί να πάρουν σύνταξη και μέσα στο 2026. Με το να απευθυνθεί σε αυτούς όμως ο ιδιώτης, επισπεύδει τις διαδικασίες, δηλαδή και οι ίδιοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάνουν τα χαρτιά τους ακριβώς για να βγουν στη σύνταξη γρηγορότερα και να πάνε στον ιδιώτη. Αυτό θεωρείται αθέμητο από τον Δήμο Ηρακλείου. Μάλιστα, κάποιες αριθμίες που παρουσιάστηκαν το τελευταίο διάστημα και σε περιοχές η αποκομιδή δεν λειτουργούσε. Νομίζω το παρατήρησες και εσείς ότι το προηγούμενο διήμερο, τρίμερο, πάλι είχαμε μια.
1: Το παρατήρησε όλος ο κόσμος.
0: Ναι, μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση. Στελέχη μέσα από την υπηρεσία καθαριότητας μας είπαν ότι οφείλεται εκεί. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει διαδικασία περίπου απροειδοποιητά για να βγουν στη σύνταξη επειδή έχουν πρόταση από τον ιδιώτη. Τώρα αυτές οι καραμπόλες που προκύπτουν κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη δυστοκία στην έβρεση εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Ηρακλείου επιμένει ότι την επόμενη εβδομάδα ο ιδιώτης θα ξεκινήσει και θα έχει στη διάθεσή του και όλους τους εργαζομένους που προβλέπεται η σύμβαση. Τώρα αν θα είναι συνταξιούχοι και συμβασιούχοι του Δήμου Ηρακλείου ή εν ενεργεία εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου, θα το δούμε.
1: Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, σημαντικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στη Μεσαράκη. Είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Ελένη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσοκάρι Μεσαράς, καθώς η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη τριών ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για την δολοφονία του. Αρχικά, Σωτήρη, ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε πτώση με το μηχανάκι του. Ωστόσο, το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία, με αποτέλεσμα η έρευνα να αλλάξει κατεύθυνση. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, συνελήφθησαν ένας άνδρας, ο γιος του και ακόμη ένα άτομο, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσωπικές διαφορές με το 49χρονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες έγιναν στα σπίτια και τα πυμνιοστάσια του 57χρονου πατέρα, του 32χρονου γιου, καθώς και του 59χρονου που κατά πληροφορίες Σωτήρη εργαζόταν για τον 57χρονο. Μάλιστα, όπως φαίνεται, ένας από τους συλληφθέντες είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε εμπλακεί στην υπόθεση του Βαγγέλη Διακουμάκη. Οι έρευνες της αστυνομίας βασίστηκαν σε μαρτυρικές καταθέσεις, στην άρση του τηλεφωνικού απορρίπτου και σε άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους μήνες. Οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν αύριο Πέμπτη ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου, Σωτήρη.
1: Ένα μήνα, κυρίες και κύριοι, μετά την εν ψυχρό δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμουδάρα, η οικογένειά του μετέτρεψε το πένθος και τον θρήνο της απώλειας σε μια πράξη κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Με το συγκλονιστικό μήνυμα, το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, η οικογένειά του αδικοχαμένου νέου διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία Δασκαλογιάννη με εκατοντάδες ανθρώπους να δίνουν το παρόν για να τιμήσουν τη μνήμη του.
3: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και με τις μνήμες από την τραγική εκείνη ημέρα να παραμένουν ζωντανές, η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, που έχασε τη ζωή του από τα πυρά 54χρονου στην Αμουδάρα, διοργάνωσε εθελοντική ομοδοσία στη μνήμη του. Η αδελφή του Ελεάνα, αλλά και η θεία του Κατερίνα, τονίζουν πως αυτό που επιθυμεί διακαώς η οικογένεια είναι να τιμωρηθούν και οι δύο δράστες.
4: Κάνουμε ό,τι κάνουμε για να τιμάμε τη μνήμη του, γιατί ήταν ένας άγγελος στη γη και πλέον στον ουρανό. Και ελπίζουμε αυτοί που το έκαναν ό,τι του έκαναν να τιμωρηθούν από τη δικαιοσύνη. Εμείς αυτό μόνο θέλουμε, να τιμωρηθεί και αυτός που όπλησε το όπλο. που τον πυροβόλησε και η γυναίκα του, γιατί είναι η ηθική αυτουργός. Εκείνη...

0: του όπλισε το χέρι και ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα είναι στο πλευρό των θυμάτων και ειδικά του αδερφού μου που έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο.
1: Θέλουμε να δικαιωθούμε, να δικαιώσουμε την ψυχή του νικήστρατου για τον άδικο χαμό του και να τιμωρηθούν και οι δύο. Αυτό μόνο. Να τιμωρηθούν.
2: Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, είναι το μήνυμα της οικογένειάς του, η οποία μέσα στον αβάσταχτο πόνο της επιλέγει να προσφέρει ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η αδελφή του Κατερίνα εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσέλευση του κόσμου, αλλά και την αγάπη που λαμβάνει μέχρι και τώρα ο αδικοχαμένος Νικήτας.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που όση αγάπη έδωσε ο αδερφός μου, τόση αγάπη του επιστράφηκε πίσω από όλο τον κόσμο και ας μην τον ήξερε. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος σήμερα εδώ, από νωρίς, για να δώσουν αίμα και ας μην τον ήξεραν.
2: Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Δασκαλογιάννη, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου από νωρίς συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τη μνήμη του 21χρονου, με την οικογένειά του να δίνει πρώτη το παράδειγμα προσφοράς. Στους συμμετέχοντες μοιράστηκαν επίσης κονκάρδες με τη φωτογραφία του Νικήτα. Οι αδελφές του συγκινούν, μιλώντας με τρεμάμενες φωνές για την ανταπόκριση του κόσμου.
0: Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδερφού μου, να δώσουμε αίμα, να βοηθήσουμε ανθρώπους που το χρειάζονται. Ο αδερφός μου δεν βοηθήθηκε όταν έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε εδώ για όλους τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε και θα έρθει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε αδέρφια, συγγενείς και φίλοι με τον Νικήτα. Τον αγαπάμε, τον αγαπούσαμε, θα τον αγαπάμε.
3: Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ συγκινητικό για την αγάπη που λαμβάνουμε και εμείς και εκείνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τα μηνύματά τους, για την υποστήριξη που έχουμε δεχτεί, για όλα αυτά που καλό θα ήταν να μην υπήρχαν υπό τέτοιες συνθήκες, αλλά ακόμα και τώρα
2: ένα μήνα μετά την 5η Μαΐου, η μέρα που ο Νικήτας έχασε ακαριαία τη ζωή του, η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν. Η πρωτοβουλία της οικογένειάς του μετέτρεψε τη θλίψη σε μια πράξη αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και προσφοράς.
1: Ευχαριστούμε καταρχήν όλο τον κόσμο που είναι εδώ, μας στηρίζει και μας συνεχίζει να μας στηρίζει, γιατί ο ανιψιός μου μοίραζε αγάπη και συνεχίζει μετά το θάνατό του, τον άδικο χαμό του, να μοιράζει αγάπη. Και ευχαριστούμε πάλι όλο τον κόσμο που μας στηρίζει και είναι εδώ.
4: Επιστρέφουμε στο αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο προσκήνιο στην Κρήτη μετά από καταγγελία 35χρονης από τα Χανιά για τον σύζυγό της. Πάμε ξανά στην Ελένη Μαρκουλάκη για να μας ενημερώσει για το περιστατικό. Ελένη.
5: Ακριβώς, ο Τύρη κατήγγειλε τον άντρα της για βιασμό και απειλές. Πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα 35 ετών κατήγγειλε στις αρχές πως υφίσταται σωματική και λεκτική βία, αλλά και απειλές από τον σύζυγό της. Όπως η ίδια φέρεται να υποστήριξε, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση εδώ και 10 χρόνια, δηλαδή Σωτήρη από το 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 35χρονη κατήγγειλε πως ο 42χρονος σύζυγός της τα ξημερώματα της 7η Ιουνίου προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συνένεσή της, προκαλώντας τις μόλοπες στα χέρια. Οι αρχές συνέλαβαν τον 42χρονο, ενώ σε έρευνα που διενήργησαν στο σπίτι βρήκαν 6 καραμπίνες, νομίμως κατεχόμενες και εξαρτήματα οπλισμού Σωτήρη.
4: Νέο μέτωπο αυξήσεων πρώτων πυλών για τους δημότες Ηρακλείου. Τη σκυτάλη των αυξήσεων στα δημοτικά τέλη παίρνει η ΔΕΙΑΗ με μπαράζ αυξήσεων στους λογαριασμούς νερού. Η επιχείρηση προχώρησε στην εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού πλάνου για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού και βάσει αυτού προχωρά σε άμεση αναπροσαρμογή προς τα πάνω των σταθερών τελών που πληρώνουν οι δημότες.
6: Μετά τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, το επόμενο διάστημα ο Δήμος Ηρακλείου και η ΔΕΙΑΗ θα προχωρήσουν σε αυξήσεις και στο νερό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, Γιώργο Βουρεξάκη, η επιχείρηση οφείλει να προσαρμοστεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει πλέον της ΔΕΙΑ, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται να έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό.
7: Φέτος, τι αλλαγές θα γίνουν μετά την ψήφιση από το ΔΣ και θα πράξει από από ό,τι ξέρω και Δημοτική Επιτροπή. Θα κάνουμε. Τα τέλη γίνονται.

0: 19. Είχαμε πέρυσι, μέχρι τώρα από το 21 μέχρι το που ήταν η τελευταία αναπροσαρμογή, είχαμε 5,25 για τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες και 7 ευρώ σε μονοκατοικίες. Ναι. Πλέον θα έχουμε 7 ευρώ σε όλους. Με τη μελέτη θα πρέπει στα επόμενα 5 χρόνια και βάσει του νόμου που υπάρχει να μπορέσουμε να είμαστε ισοσχελισμένοι, να μην έχουμε αρνητικό ισολογισμό.
1: Ενημερωθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι πρόκειται να γίνουν αυξήσεις στο νερό. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όποια αύξηση σε οποιοδήποτε τομέα επιβαρύνει τις επιχειρήσεις και δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις και τα πάγια του μηνός. Είναι λοιπόν πολύ δυσίωνο να έχουμε τόσες επιβαρύσεις, τόσες ανατιμήσεις, τέτοια προβλήματα με το ενεργειακό, με το ΦΠΑ και όλες αυτές τις επιβαρύσεις που κάθε μήνα καλούμαστε να πληρώνουμε.
2: Στα παραπάνω προστίθεται και η αύξηση 1 ευρώ μηνιαίως για τη συντήρηση των υδρόμετρων, καθώς και μια αύξηση στα τέλη αποχέτευσης που μέχρι σήμερα είναι στο 60%.
0: 7 ευρώ συν 1 ευρώ ανά ρολόι πλέον, όχι αν διαμέρισμα, το ξεκινήσω, αν διαμέρισμα, 7 ευρώ, 1 ευρώ ανά μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά να ξεκινήσω οι κατοικίες, η μόνη αύξηση που θα έχουν θα είναι τα 6 ευρώ, αφού βγάζουμε εξάμηνο λογαριασμό, θα είναι τα 6 ευρώ στο εξάμηνο πάνω, συν το ΦΠΑ που αντιστοιχεί εκεί πέρα, συν ένα μικρό αύξηση, που είναι πολύ μικρή, που η αποχέτευση από το 60 πάει στο 63%.
3: Μέσα σε αυτό το γιγαιώνα των αυξήσεων, και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενος, έρχονται και αυτές τις αυξήσεις από τον Δήμο που επιβαρύνουν την κατάσταση. Δεν γίνεται την φορολογία να τραβάει ο Έλληνας εργαζόμενος. Και δυστυχώς βλέπουμε τους κυβερνώντες, αλλά τώρα και οι Δήμοι, να μην καταλαβαίνουν το τι περνάει η ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, που δυστυχώς διονύζονται και δεν δίνονται λύσεις. Και όσο δεν δίνονται λύσεις, τα προβλήματα διωγγώνονται.
2: Επιπλέον από την επόμενη χρονιά, η ΔΕΗ αυξάνει κατά 3,5% την κλίμακα τιμολόγησης του νερού για κάθε ένα από τα επόμενα 3 έτη.
4: Οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό αναμένεται να πυροδοτήσουν ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται όντως να σηκώσει σε αιτήσια βάση η επιχείρηση. Δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που θα καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Ναι, νομίζω, Σωτήρη, ότι θα επιχειρήσουν η αντιπολίτευση, δηλαδή θα πει για αυτήν τη Δημοτική Αρχή ότι είναι η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων. Γιατί οι αυξήσεις στην ΔΕΗ έρχονται σε συνέχεια των αυξήσεων στα δημοτικά τέλη. Αυξήσεις είχαμε στα αθλητικά κέντρα που διαχειρίζεται η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την τελευταία διετία, 2,5 χρόνια, είχαμε μία σειρά από αυξήσεις σε τομείς του δημοτικού έργου. Της ΔΕΗ αυξήσεις είναι οι πιο πρόσφατες. Αύριο θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και οι πληροφορίες λένε ότι θα καταψηφίσουν και η παράταξη του κυρίου Καραμαλάκη και η παράταξη επικεφαλής της οποίας είναι η Μαρία Καναβάκη. Προφανώς και η Λαϊκή Συσπήρωση, που έτσι κι αλλιώς είναι σταθερά αντίθετη στην οικονομική πολιτική του Δήμου. Το επιχείρημα είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή με πολύ μεγάλη ευκολία μετακυλεί τα βάρη στους δημότες. Ότι μπορεί να παρουσιαστεί ένα πενταετές επιχειρησιακό πλάνο ή μία μελέτη, η οποία όμως, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, είναι αρκετά απλοϊκά δομημένη ή, πιο σωστά να το πω, δομημένη με τέτοιο τρόπο που να δικαιολογεί τις αυξήσεις. Θα τις καταψηφίσουν, αναμένουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα έρθει το θέμα και θα αργήσει λίγο, γιατί πρέπει να περάσει και από Δημοτική Επιτροπή, νομίζω δηλαδή. Έχουμε περίπου 2 εβδομάδες μέχρι να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
4: Μέσα στο καλοκαίρι πάντως. Δηλαδή...
5: Μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι αυξήσεις στα πάγια, Σωτήρη, θα επιβληθούν άμεσα, εντός του 2026. Και είναι σημαντικές, ειδικά για τους επιχειρηματίες, γιατί οι αντιδράσεις δεν έρχονται μόνο από την αντιπολίτευση, έρχονται και από διάφορους φορείς. Ακούσαμε το εργατικό κέντρο, τον εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου και την πρόεδρο του Συνδέσμου Επισητισμού, την κυρία Μαρία Αντωνακάκη. Θα έχουμε αντιδράσεις, εξ όσων γνωρίζουμε, και από τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί εκεί το πάγιο τέλος το μηνύο πάει από τα 7 ευρώ στα 10 ευρώ. Δεν είναι μικρή αύξηση, έτσι, μηνιαίως. Και γενικώς νομίζω ότι πάμε πάλι σε μικρότερες κλίμακες μεν, αντιδράσεις δε, όπως είχαμε και για τα δημοτικά τέλη. Θα περάσουν οι αυξήσεις, αυτό δεν αλλάζει, η Δημοτική Αρχή

0: έχει την πλειοψηφία και στην ΔΕΙΑΗ και στην Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην τιμολόγηση θα ξεκινήσουν το 2027, αλλά για τα πάγια θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026.
1: Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Ιωνής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για τον ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.
2: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
3: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
2: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
3: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
2: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
3: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
1: Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πολεμικό πλοίο Φολέγανδρος βυθίστηκε στα νερά του Ομπρόσγιαλου στον Αποκόρωνα. Το πλοίο μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους θα δημιουργήσουν τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα καταδυτικά πάρκα της χώρας. Η Ελένη Μαρκουλάκη θα μας ενημερώσει και ενώ βλέπουμε, παρακολουθούμε, Ελένη, και εντυπωσιακές εικόνες από τη σημερινή διαδικασία της βύθισης του πλοίου.
4: Πραγματικά, Σωτήρη, εντυπωσιακές οι εικόνες. Ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού προχωράει στον Αποκόρωνα Χανίων, καθώς πραγματικά.

0: Τοποιήθηκε, όπως βλέπουμε και στις εικόνες, η βύθιση του παροπλισμένου πλοίου Φολέγανδρος του πολεμικού ναυτικού. Το πλοίο θα αποτελέσει μέρος του καταδυτικού πάρκου από Κορώνου, το οποίο όταν ολοκληρωθεί θα είναι το μεγαλύτερο σωτήρι καταδυτικό πάρκο της χώρας. Στόχος είναι να προσελκύσει δίτες και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τον εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή. Να σου πω ότι το Φολέγανδρος είναι το δεύτερο πλοίο που βυθίζεται στο πάρκο μετά το Νέστορ, ενώ στον βυθό έχουν ήδη τοποθετηθεί και τεχνητοί ύφαλοι. Η επιχείρηση πραγματοποιείται με την συμμετοχή του Ναύσταθμου Κρήτης, του Λιμενικού και του Δήμου Αποκορώνου. Για λόγους ασφαλείας έχει απαγορευτεί η διέλευση και η παραμονή σκαφών σε ακτίνα 1 χιλιομέτρο από το σημείο μέχρι σωτήρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
1: Στο αγροτικό ρεπορτάζ, η Κρήτη προετοιμάζεται για τη μάχη κατά του δάκου, καθώς στις 15 Ιουνίου ξεκινά επίσημα το φετινό πρόγραμμα δακοκτονίας και στους 4 νομούς του νησιού. Η διαδικασία παίζει καταλυτικό ρόλο στην προστασία της ελαιοπαραγωγής που στο παρελθόν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από το δάκο. Ο χρόνος, ο τρόπος και η γεωγραφική κάλυψη των ψεκασμών είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την επιστημονική κοινότητα με στόχο τη θωράκιση της παραγωγής ελαιολάδου.
2: Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφέρεια Κρήτης προκειμένου να ξεκινήσει η φετινή δακοκτονία. Από την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη, μετά και τις σχετικές αναθέσεις, ξεκινούν στους 4 νομούς οι δακοψεκασμοί. Ενώ τον Ιουλίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και ο τριετής διαγωνισμός που γίνεται πλέον από το Υπουργείο και όχι από την Περιφέρεια Κρήτης για τα φάρμακα που θα χρησιμοποιηθούν.
3: Έχουμε σε κάποιους νομούς ότι το επόμενο διάστημα θα είμαστε στους χρόνους που χρειάζεται για να έχουμε τους τομεάρχες οι οποίοι επιβλέπουν το έργο της δακοκτονίας. Όσον αφορά το διαγωνισμό για τους εργολάβους, είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξει διαδικασία, ξεκινούμε τους εργολάβους να μπουν στη διαδικασία των τσεκασμών. Είναι κάποια πλήματα που είναι και άγωνα, όπως είχαμε την προηγούμενη τριετία. Το διαγωνισμό, όπως ξέρουμε, τον έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου του Υπουργείου, δηλαδή επιστώσεις που αφορούσαν τα φάρμακα κάνει ολοκληρωτικά φέτος το διαγωνισμό του Υπουργείου. Θυμάστε πέρυσι ότι για πρώτη φορά δεν εγκρίθηκε ο διαγωνισμός της περιφέρειας, ο διαγωνισμός για τα φάρμακα από το ελεκτικό συνέδριο για πρώτη φορά στα χρονικά, το οποίο δημιούργησε ένα πρόβλημα περσινή σεζόν. Φέτος οι πιστώσεις όλες δόθηκαν στο Υπουργείο και το Υπουργείο κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό των φαρμάκων και δεν κάνει περιφέρεια.
2: Φέτος, σύμφωνα με τη σχετική διαδικασία, θα γίνουν συνολικά 4 με 5 ψεκασμοί, οι οποίοι θα παρακολουθούνται όπως κάθε χρόνο για την ορθή εκτέλεση από τους τομεάρχες ανά περιοχή. Ενώ σε περιοχές όπου δεν θα υπάρχει πρόσβαση για τα τρακτέρ, ο ψεκασμός θα γίνεται με ψεκαστικό πλάτης.
3: Έχουμε παρέμβει στο Υπουργείο για να έχουμε στην ώρα μας τα φάρμακα. 2 ψεκασμούς έχουμε ήδη στην αποθήκη για να ξεκινήσουμε, για τους 2 ψεκασμούς. Μας έχουν διαβεβαιώσει από το Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη που είχαμε κάνει παρέμβαση, είχαμε πάει και από το Υπουργείο, προκειμένου να μας χορηγήσουν τα φάρμακα στην ώρα μας για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει το πρόγραμμα δακοκτονίας. Στα άγωνα τμήματα ψεκάζουν η παραγωγή εφόσον τους ενημερώνουμε και ξερούνται από το πρόγραμμα, από την εισφορά δακοκτονίας.
2: Οι ψεκασμοί αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Κραυγή αγωνίας εκπέμπουν οι τουριστικοί φορείς της Κρήτης, καθώς η δραματική έλλειψη προσωπικού απειλεί την εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχείων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ένας στους 5 εργαζόμενους στα κρητικά ξενοδοχεία προέρχεται από το εξωτερικό, καθώς καταγράφεται μια μαζική στροφή σε μετακλητούς εργαζόμενους, κυρίως από τρίτες χώρες.
2: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα, ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
4: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό

0: των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει. Γιατί προσπαθούν να καλύψουν και νέες θέσεις εργασίας.
1: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
0: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ, ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν όσους και να φέρουμε αυτά τα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
1: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
0: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
2: Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν φέτος αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμών και προσλήψεων, στοιχείο που καταδεικνύει ότι πλέον το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ο διορισμός στην εκπαίδευση δεν είναι ελκυστικό όπως παλιότερα. Το πρόβλημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις σε επαρχία και τουριστικές περιοχές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το νομό Ηρακλείου, όπου μόνο πέρυσι τουλάχιστον 1.500 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία.
1: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
3: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό. Είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
4: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά άλλο ημέρα τμήματα σε μεγάλα.

0: άλλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
1: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
2: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.
3: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
4: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
5: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, πνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
4: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
5: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
4: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
5: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
3: Μια σημαντική ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους που βρίσκονται αντιμέτωποι με οφειλές προς το δημόσιο φέρνει η αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και ουσιαστικά αποτελεί ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και βεβαίως μικρές επιχειρήσεις.
0: Στη
1: στήριξη σε χιλιάδες φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο αναμένεται να προσφέρει επικείμενη αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών καταθέσεων από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ, που ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Η αύξηση του ορίου είναι σημαντική για μισθωτούς, συνταξιούχους και ευάλωτους.

0: νοικοκυριά, καθώς διευρύνει το ποσό που μπορεί να παραμείνει διαθέσιμο σε έναν δηλωμένο ακατάσχητο λογαριασμό, χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις λόγω οφειλών προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Η βασική κερδισμένη της αλλαγής θα είναι οι εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από 1.250 έως 1.600 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπορούσε να βρεθεί εκτός προστασίας εφόσον υπήρχε ενεργή κατάσχεση από την ΑΔΕ.
1: Έχουμε από το αρχές του μήνα Ιουνίου την αύξηση του ακατάστητου λογαριασμού από τα 1.250 ευρώ στα 1.600, έχουμε μια αύξηση στο 28%. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πόσο η αύξηση του ακατάστητου λογαριασμού θα πρέπει ήδη να δηλωθεί από τους προσωπικούς κωδικούς του τάξης, ο κάθε φορολογούμενος να μπει, να δηλώσει, εάν δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ένα και μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό στα 1.600 ευρώ που θα είναι. Δηλαδή πρέπει να δηλώσει τον λογαριασμό του συγκεκριμένου και αυτό αυτόματα, ό,τι ποσό μπει μέσα, έχει την προστασία. Δεν σημαίνει πως διαγράφεται ποσό, δεν σημαίνει πως γίνεται κάτι διαφορετικό. Το ποσό απλώς υπάρχει στις διαπιστευμένες τράπεζες η δέσμευση πως δεν μπορεί να κατασχεθεί, όμως βασική προϋπόθεση θα πρέπει να έχει δηλώσει ο φορολογούμενος.
0: Κερδισμένοι θα είναι επίσης χιλιάδες συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ, αλλά παραμένουν κάτω από τα 1.600 ευρώ.
1: Όμως εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτό αφορά ιδιώτες. Πάγια αίτημα των επαγγελματιών είναι πως θα πρέπει το αντίστοιχος ακατάστητο λογαριασμός να ισχύει και σε επαγγελματικό λογαριασμό. Σε επαγγελματικό λογαριασμό δεν ισχύει μόνο για τους ιδιώτες φορολογούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, σαν φυσικά πρόσωπα.
0: Η πρώτη μεγάλη παγίδα αφορά όσους δεν έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ. Η δεύτερη αφορά τους πολίτες που διατηρούν περισσότερους από έναν τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Καλό είναι να γίνεται επανέλεγχος, εάν θέλουν να διαφοροποιήσουν λογαριασμό, αν θέλουν να βάλουν κάποιο διαφορετικό, να κάνουν μια επιβεβαίωση πως ο λογαριασμός είναι σωστός με τις μεταβολές που έχουν ειδικά στις τράπεζες εδώ τοπικά, να κάνουν επανέλεγχο, καλό θα είναι.
2: Σε τεχνικές εκκρεμότητες αλλά και στην αναμονή της κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα καθορίσει και τους τελικούς όρους υλοποίησης της δράσης, αποδίδεται σύμφωνα με πληροφορίες η καθυστέρηση ενεργοποίησης της πλατφόρμας του προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Κάθε περίπτωση, η δράση αποσκοπεί στην τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και στη στήριξη νοικοκυριών μέσω της χορήγησης ψηφιακής κάρτας ενίσχυσης, όπως είναι τα βάουτσερ.
0: Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος Τουρισμός για Όλους 2026 εν αναμονή και της κοινή υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες. Για άλλη μια χρονιά το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα. Από το πρόγραμμα αναμένεται να χορηγηθούν επιταγές βάουτσερ διακοπών έως 600 ευρώ.
3: Εν αναμονή του προγράμματος Τουρισμός για Όλους βρίσκονται οι πολίτες για το φετινό καλοκαίρι. Να πούμε ότι πέρυσι το ίδιο πρόγραμμα, 1 Μαΐου, ήταν ήδη στη διάθεση των πολιτών. Φέτος παρατηρείται μια καθυστέρηση, εν αναμονή της σκίας λοιπόν, την οποία θα προβλέπει ισοδηματικά κριτήρια και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους. Η υψηλή περίοδος από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, χαμηλή περίοδος από την 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ να σημειωθεί ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολείπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.
3: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία ίσχυαν πέρυσι ήταν ατομικό εισόδημα 15.000 ευρώ, 26 για την οικογένεια και προσάυξη 2.000 ευρώ για το κάθε τέκνο. Να πούμε όμως ότι πρέπει να περιμένουμε την ΚΙΑ για να δούμε αν ισχύουν τα ίδια σωματικά κριτήρια. Επίσης, να πούμε ότι το δικαιούμενο ποσό αφημολογείται ότι θα είναι από τα 200 έως τα 600 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημα σου που σε ποια κατηγορία βρίσκεσαι.
0: Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλημα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.
3: Αυτό που φημολογείται είναι ότι φέτος δεν θα υπάρχουν συμβεβλημένα καταλήμματα, δεν θα υπάρχει δηλαδή μια λίστα ξενοδοχείων, των οποίων μόνο από αυτή τη λίστα θα μπορούν οι πολίτες να επιλέξουν, εφόσον είναι επιτυχόντες, το κατάλημα το οποίο θα κάνουν τις διακοπές τους. Οπότε θα υπάρχει μια μεγάλη επιλογή, αρκεί τα καταλήμματα να διαθέτουν το συγκεκριμένο CAD

0: και να έχουν POS. Να έχουν POS γιατί η επιδότηση θα είναι μέσω μιας άλλης ψηφιακής κάρτας, δηλαδή δεν παίρνουν οι πολίτες χρήματα. Το ποσό που θα δικαιούνται θα είναι μέσω μιας ψηφιακής κάρτας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
2: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
1: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
4: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Henrik Ibsen για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Ο πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας Μανώλης Ροδιτάκης συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο μέσα από την εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Η εξελίξη στην επιστήμη του με φόντο την κλιματική κρίση, η στοχευμένη έρευνα ως ανάχωμα στα προβλήματα των καλλιεργειών και η νέα γενιά της ακαδημαϊκής κοινότητας αναλύονται διεξοδικά από τον διακεκριμένο καθηγητή. Απόψε στις 9, εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Quadver. Une Enquer. Chaka up FedEx Jodhar.

0: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
2: Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις Βόρειας Κορέας και Κίνας. Ανοίγει η ιστορική συνάντηση κορυφής του Κιμ Γιονγκ-ουν με τον Σι Τζινπίνγκ στην Πιονγκιάνγκ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ουσιαστική επέκταση της συνεργασίας τους στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας και του πολιτισμού.
1: Σε μια σπάνια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να ενισχύσει τους δεσμούς με την Πιονγκιάνγκ και να οδηγήσει τη σύνθετη παραδοσιακή συμμαχία σε νέα ύψη. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από αναλυτές ως πιθανή προσπάθεια να επαναβεβαιώσει τη μοναδική επιρροή του Πεκίνου επί του γειτονά του, καθώς εκείνος πλησιάζει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο τη Μόσχα. Ο Σι και η σύζυγός του έγιναν δεκτοί από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, σε μια πολυτελή τελετή υποδοχής στρατιωτικό χαιρετισμό και κόκκινο χαλί, καθώς και ενθουσιώδη πλήθη που αποθέωναν τους ηγέτες και άφηναν μπαλόνια να φύγουν ψηλά προς τον ουρανό. Ο Σι εξέφρασε τη βούληση της Κίνας να επεκτείνει τη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της γεωργίας, των κατασκευών και της τεχνολογίας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του Σι στη Βόρεια Κορέα εδώ και 7 χρόνια.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, τα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν αίθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο αίθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία σχεδόν αίθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία

8 μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Η άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας, με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στον Ομοχανίον με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στον Ομορεθύνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον Ομο Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον Ομο Λασιθίου οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Quatver, un enquer, takaup, fedexiodhor.
3: Τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.

0: Κωστή.
1: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
2: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
1: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
3: Εκτροπή κλήσης.
0: Παρακαλώ.
1: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta 1B.

0: επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε Βιπέ, Κορώνη Μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
10: ο πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας Μανώλης Ροδιτάκης συνομιλεί με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο μέσα από την εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα. Η εξελίξη στην επιστήμη του με φόντο την κλιματική κρίση, η στοχευμένη έρευνα ως ανάγχωμα στα προβλήματα των καλλιεργειών και η νέα γενιά της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αναλύονται διεξοδοτικά

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλ Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα box out στο 31ο εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 31ο της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκπροημίου ενδείκνυται και προσφέρονται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόγιο. Λοιπόν, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 4 Ιουνίου του 2026. Στις 4 Ιουνίου του 1917, κοντά έναν αιώνα πίσω, παρακάτι, απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τα περίφημα βραβεία Πούλιτζερ, και εμείς σήμερα θα συναντήσουμε εδώ και θα υποδεχθούμε κάποιον που δικαιούται το δικό του βραβείο υψηλής περιοπής και μάλιστα με ιταλική σφραγίδα και κυρίως με ιταλική φινέτσα. Buonasera, come stai, tutto a posto, περίμενε τώρα. Λοιπόν, δεν κάνατε λάθος, δεν τον αφήνω, τον πιάνω από το ρημό. Δεν κάνετε λάθος, δεν πιάσατε ράι, δεν φύγατε από τη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Κουτσουπιά.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Μίλε, γκράτσε. Ήξερε τα λεγά από το πόδι. Να μιλήσετε. Ένα καντσόνα.
1: Τι νόμιζα, θα ξέρετε καμιά λέξη παραπάνω. Όχι...
0: Ξέρω, ναι, ρε.
1: Μπονασέρα, εντάξει, καλά τα πήγατε. Όχι, δεν ήξερα ιταλικά. Εντάξει, ήμουν μικρός 16 χρονών, οπότε βοήθησε. Γιατί νομίζω όσο πιο μικρός είσαι και αναγκάζεσαι να μιλήσεις τη γλώσσα, τη μαθαίνεις σχετικά.

0: Ειδικά εύκολα και γρήγορα.
1: Πρώτα απ' όλα, πώς θα λένε, κομπλιμέντι, φελιστασιόνι και όλα αυτά, λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια γιατί η ομάδα στην οποία έπαιξες με σένα πρωταγωνιστή Φροζινώνη επιστρέφει, πόσο, 4-5 χρόνια ήταν εκτός.
0: Ήταν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ήταν πάλι. Ναι. Πριν δύο χρόνια.
1: Και είναι η τρίτη συμμετοχή του, νομίζω.
0: Η τέταρτη, αυτή είναι η τέταρτη.
1: Μπράβο, είχε τρεις.
0: Θα είναι η τέταρτη.
1: Και θα είναι η τέταρτη. Καναρίνια.
0: Είναι, ναι, καναρίνια, λεόνι λέγονται. Γιατί είναι λιοντάρια, λένε.
1: Λιοντάρια.
0: Έχει το σήμα πάνω στη φανέλα. Κίτρινο, οπότε εντάξει, καναρίνια ή λεόνι, πάνω κάτω στα ίδια είμαστε.
1: Οπότε είτε βρυχήθηκαν καλά τα λιοντάρια, είτε τυτίβησαν καλά τα καναρίνια. Δεύτερη. Δεύτερη.
0: Δεύτερη πίσω από τη Βενέτσια, ναι.
1: Πίσω από τη Βενέτσια. Θρίλερ στο τέλος. Τη Φροζινώνη η άνοδο.
0: Θρίλερ όλη τη χρονιά. Όλη γιατί ήταν τέσσερις ομάδες που κυνηγούσαμε την άνοδο.
1: Η τέταρτη ποια ήταν, η Μόντζα είναι η
0: τρίτη. Μόντζα είναι η τρίτη και η τέταρτη ήταν η Παλέρμο που μέχρι τέσσερις αγωνιστικές πριν ήμασταν και οι τέσσερις στους δύο βαθμούς διαφορά. Οπότε θρίλερ, ειδικά τις τελευταίες δύο-τρεις αγωνιστικές. Και εντάξει, ήταν και ένα πρωτάθλημα πολύ, πολύ ιδιαίτερο γιατί είναι η πρώτη φορά ή από τις πρώτες φορές που μέχρι τελευταία αγωνιστική υπήρχε όλο αυτό να μην ξέρουμε ποια θα ανέβει, ποια θα βγει πρώτη. Και συν τις άλλες, εμείς κάναμε το ρεκόρ βαθμών στην ιστορία της Φροζινώνη και παρόλα αυτά δεν βγήκαμε πρώτοι. Αλλά εντάξει, σημαντικό είναι η άνοδος.
1: Κρατούσατε την τύχη στα χέρια σας ή χρειάστηκε και κάποιο άλλο αποτέλεσμα να σας βοηθήσει?
0: Εμείς ήμασταν σχεδόν όλη τη χρονιά πρώτοι ή δεύτεροι. Και για πολύ μεγάλο διάστημα ήμασταν πρώτοι μέχρι το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος, Φλεβάρι ή Μάρτιο. Μετά στα τελευταία παιχνίδια η Μόντζα ήταν από πάνω μας και εμείς ήμασταν τρίτοι και για δύο ή τρεις αγωνιστικές ήμασταν σε ισοβαθμία. Στην ιστοβαθμία όμως η Μόντζα ήταν από πάνω γιατί είχε κερδίσει ένα παιχνίδι και είχαν πέσει παλιά στο άλλο. Και στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι χάνουν
1: από τη
0: Μάντοβα και κερδίζουμε εμείς ένα παιχνίδι που άμα το παίζαμε άλλες 10 φορές πιστεύω δεν θα κερδίζαμε καμία. Δηλαδή είχαν δοκάρια.
1: Εναντίον
0: της Γιούβε Στάμπια σε πλαστικό γήπεδο, δύσκολη έδρα. Και κερδίζουμε 0-1 και μετά είχαμε το τελευταίο παιχνίδι την τύχη στα χέρια μας εμείς.
1: Και έγινε ό,τι έγινε.
0: Όταν
1: άρχισε η σεζόν, όταν ήταν η πρώτη σου εκεί.
0: Ήταν πέρυσι το Γενάρη, πήγα εγώ.
1: Μπράβο, πέρυσι το Γενάρη. Λοιπόν, και αρχίζει η σεζόν, και αρχίζει η προετοιμασία. Είναι στο μυαλό σου αυτό, δηλαδή είναι η ομάδα που μπαίνει από την αρχή και θα ξεκινήσει να παίζει στη σεζόν με στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο, ή προέκυψε στην πορεία?
0: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει τρεις ανόδους, αυτή είναι η τέταρτη. Οπότε γενικά είχε σαν στόχο κάποια στιγμή να ξανανεύει. Και σαν προγραμματισμό και είναι μια ομάδα σοβαρή διοίκηση. Οπότε ήταν ο στόχο. Δηλαδή, εγώ το Γενάρη πέρυσι που πήγαινα, ήξερα ότι πάω σε μια ομάδα που έχει στόχο να πρωταγωνιστεί. Παρόλο που πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σωθήκαμε τελευταία στιγμή. Αλλά φέτος, όταν ξεκινήσαμε με σκοπό να κάνουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν σε σχέση με την περσινή. Σίγουρα να σωθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να κυνηγήσουμε τα playoff, αλλά όχι να κυνηγήσουμε την άνοδο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ο στόχος μας σε καμία περίπτωση στην αρχή.
1: Έδωσες μια ωραία απάντηση, νομίζω μια πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ επίκαιρη συνέντευξη που απάντησες και άσε το κρασί κάτω.
0: Ναι, είναι πως ελβίνο λένε στα ιταλικά, ότι πως λέμε εμείς εδώ θα υπέγραφα άμα μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Αυτό είπα, ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι άμα μου λέγανε ότι θα είχα αυτούς τους αριθμούς και θα ανέβαινε η ομάδα κατηγορία, εννοείται πως θα έλεγα υπογράφω τώρα
1: ναι.
0: 100%. Από την άλλη, είπα για κάτι άλλο που ισχύει, ότι ναι, μεν υπογράφω, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας δουλειάς των τελευταίων χρόνων που ήλπιζα και πίστευα ότι κάποια στιγμή θα έρθει.
1: Υπάρχει κάποιο αυτό που λέμε turning point, δηλαδή ένα σημείο κλειδί μέσα στη σεζόν που καταλαβαίνει και ο προπονητής και καταλαβαίνει και η ομάδα και όλος ο οργανισμός ότι εδώ είμαστε και είμαστε έτοιμοι για να το κάνουμε?
0: Εμείς μέχρι το Φλεβάρι που παίξαμε με τη Βενέτσια είχαμε τρεις ήττες φέτος. Εκείνη ήταν η τρίτη ήττα με τη Βενέτσια που ήταν δεύτερη και εμείς ήμασταν πρώτοι. Ή πρώτοι για ένα βαθμό αυτή και εμείς δεύτεροι.
1: Ναι, το ρεκόρ είναι καλό. Είναι 23 νίκες, 12 ισοπαλίες και 3 ήττες.
0: Δύο από τη Βενέτσια και μία από τη Μόντζα, δηλαδή από τις δύο πρώτες. Την πρώτη και την τρίτη. Εμείς εκείνο το παιχνίδι χάσαμε και παρόλα αυτά ήμασταν ίσως η μοναδική ομάδα που με τη Βενέτσια πραγματικά τα πρώτα 60-65 λεπτά ξέραμε να είμαστε 3-0 να κερδίζαμε εμείς. Χάσαμε 2-1, αλλά εκείνο ήταν το παιχνίδι που μπήκαμε στα ποδητήρια και ταχθήκαμε και είπαμε ότι αφού μπορούμε και μια τέτοια ομάδα εξακολουθούμε το Φλεβάρι και όχι το Σεπτέμβρη-Οκτώβρη να παίζουμε τόσο καλά και να αξίζουμε να κερδίσουμε, ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να κερδίσουμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τις άλλες.
1: Ο προπονητής ήρθε φέτος, έτσι.

0: Ο προπονητής ήρθε φέτος το
1: καλοκαίρι. Αλβίνη, Μασιμιλιάνο. Βρήκες χημεία μαζί του, δηλαδή, γιατί λέω. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος ότι όλα αυτά που πέτυχες και θα το ξεδιλήξουμε το κουβάρι, τι κατάφερες φέτος. Προφανώς έχουν και με το ρόλο στην ομάδα και με το τι κάνεις και τι σου ανατέθηκε και τι πρωτοβουλίες παίρνεις.
0: Ειδικά σε ένα πρωτάθλημα σαν το Ιταλικό που είναι πολύ τακτική, πολύ από πίσω υπάρχει.
1: Είναι ακόμα και η Serie B.
0: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή και στο να προετοιμάσεις το παιχνίδι μες τη βδομάδα και σε όλα πολύ αναλυτικά και τακτικά είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προπονητής παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα το πω αυτό γιατί πέρυσι ήμασταν πάνω κάτω η ίδια ομάδα. Δηλαδή 8 στους 11 βασικούς παίχτες υπήρχαν και πέρυσι. Το ότι λοιπόν φέτος καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι. Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω της διοίκησης, του προπονητή, του staff. Οπότε ναι, και σε μένα βοήθησε πάρα πολύ στο να. Και τα στοιχεία μου να δείξω περισσότερο και στην εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
1: Πόσο έχει αλλάξει και εσύ που το ζεις τώρα, γιατί δεν είσαι χθεσινός εκεί. Πραγματικά, δηλαδή το συνειδητοποιώ. Προφανώς εσύ το έχεις συνειδητοποιήσει νωρίτερα. Πήγες εκεί παιδάκι ακόμα. Δηλαδή, άμα σε δει κάποιο, θα πει ότι ο Κουτσουπιάς ο Ηλίας είναι 19, βαριά 20. Και λέω ότι έχεις εικόνα και προφανώς έχεις όλη αυτή την εμπειρία και την περπατησιά που έχεις κάνει εκεί 10 χρόνια, ακριβώς 10 χρόνια από τότε που το πήγες. Ότι πάρα πολύ μεγάλωσαν έχοντας την εικόνα του αμυντικογενούς παιχνιδιού των Ιταλών, του Κατενάτσιο, του Χελένιο Χερέρα παλιά. Ότι οι Ιταλοί στείνουν τείχος, το λεωφορείο της Σίντερ του Μουρίνιο. Πολλοί κόσμοι και πολλές γενιές μεγάλωσαν με αυτή την εικόνα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας. Έτσι είναι ακόμα.
0: Εντάξει, το ποδόσφαιρο νομίζω εξελίσσεται γενικότερα. Δηλαδή και η Ιταλία αρχίζει και παίρνει κάποια πρότυπα ευρωπαϊκά. Και άμα δείτε και στην Ευρώπη, στο Champions League, επειδή μου αρέσει κιόλας να παρακολουθώ, να αναλύω παιχνίδια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει και το ένας εναντίον ενός πάρα πολύ. Είδαμε το Bayern Paris Saint-Germain, το τι γινότανε. Οπότε και στην Ιταλία αναγκαστικά, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει το αμυντικογενές και το τακτικό και πρώτα να μην φάω γκολ και μετά να το βάλω, έχουν αρχίσει σιγά σιγά και εξελίσσονται τα πράγματα. Και οι προπονητές υπάρχουν πολλοί τύπου Γκασπερίνη, τύπου Παλαντίνο, ακόμα και ο δικός μας, που τους αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, το να πάνε στη μονομαχία, στο ένας με έναν. Οπότε σίγουρα υπάρχει ακόμα. Και καλώς υπάρχει, γιατί θεωρώ ότι κάθε χώρα πρέπει να έχει τη δική της ταυτότητα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να έχει το δικό της σήμα κατά τεθέν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τι πουλάει ο καθένας. Βέβαια, έχεις δίκιο.
0: Και ίσα-ίσα που η Ιταλία και στο Μουντιάλ και αυτά η συμμετοχή τους, ίσως κάποιοι κατηγορούν αυτό, ότι έχει αρχίσει και δεν υπάρχει ταυτότητα που υπήρχε παλιά.
1: Από το στόμα μου το πήρες, μου δίνεις μια ωραία πάσα, έδωσες και κάμποσες στη σεζόν. Ήταν σοκαριστικός ο αποκλεισμός των Μπαράζ με τη Βοσνία.
0: Ήταν σοκαριστικός την εβδομάδα των Μπαράζ. Υπήρχε ένα
1: σχόλιο. Δηλαδή, κάποτε έλεγε στην Πρωτοβουλία ότι η Ιταλία είναι η Ιταλία, θα είναι εκεί.
0: Ναι, ναι. Την εβδομάδα των Μπαράζ ήταν. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν. Υπάρχει μια προκατάληψη να μην μπουν κάποια πράγματα γιατί φοβούνται το πώς θα έρθουν τα αποτελέσματα. Στην Ιταλία λοιπόν ήταν όλοι φοβισμένοι ότι αν γίνει τρίτη φορά, ναι, τι θα κάνουμε, ας πούμε. Και θεωρώ ότι μπορεί να πέρασε λίγο και στους παίχτες μετά και γι' αυτό να μην καταφέραν να περάσουν. Γιατί σαν ομάδα, σαν παίχτες, ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα.
1: Τον Κατούζο τον έχεις προλάβει εδώ.
0: Ήμουν παιδάκι.
1: Είσαι ένα παιδάκι.
0: Ήμουν παιδάκι, ήμουν στα ακαδημίες του ΟΦΕ μας. Αλλά μιλήσαμε, έχουμε μιλήσει γιατί ο μάνατζερ μου ήξερε για τον ΟΦΕ, για το Ηράκλειο,
1: ναι,
0: για τον Κατούζο και μου τον είχε δώσει να μιλήσει μια φορά.
1: Τι απολαμβάνει ο Ηλίας Κουτσουπιάς που είναι 10 χρόνια στην Ιταλία, που άρχισε την καριέρα του εδώ στο Ηράκλειο από τον ΟΦΕ, πήγε για λίγο στον Πλατανιά και αποφάσισε. Σε πολύ νεαρή, σε πολύ μικρή ηλικία να ξενιτευτεί και δικαιώνεται. Τι απολαμβάνει παίζοντας στην Ιταλία? Και δεν λέω, είναι what if. Στο what if δεν έχει απάντηση και δεν βγάζει νόημα. Δεν ξέρω τι θα σου συνέβαινε αν είχες μείνει εδώ. Αλλά επειδή έχουμε μια πραγματικότητα, την ακουμπάμε, την αγγίζουμε. Τι σου αρέσει, δηλαδή, τι δεν θα άλλαζες με τίποτα από αυτό που έχεις ζήσει 10 χρόνια εδώ?
0: Ναι, αυτό το what if καμιά φορά το σκέφτομαι κι εγώ. Αλλά γυρνώντας πίσω, δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα γιατί θεωρώ ότι. Το ότι έφυγα μικρός με έχει οριμάσει πάρα πολύ και σαν άνθρωπο και ποδοσφαιρικά. Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι ότι. Που ενδεχομένως και στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα. Εμένα μου αρέσει γενικά. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο και το ευχαριστιέμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε απλά απολαμβάνω την καθημερινότητα. Και ποδοσφαιρικά είναι μια κουλτούρα που ταιριάζει πολύ, πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε όλο αυτό, ο στόχος, η άνοδος φέτος, το να πηγαίνω στο γήπεδο, να υπάρχει πολλής κόσμος, αυτό είναι που απολαμβάνω στην Ιταλία.
1: Έκανες κάτι διαφορετικό στη διαχείριση του εαυτού σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί αυτή είναι η σεζόν καριέρας. Δηλαδή είναι εξώφυλλο. Η φάτσα σου είναι εξώφυλλο στην επιτυχία της ομάδας.
0: Έκανα, ναι. Φέτος άλλαξα αρκετά πράγματα. Εντάξει, και στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά όχι, γιατί πάντα δούλευα.

0: μπορεί να άλλαξα κάποια πράγματα στη διατροφή μου και που εντάξει, αυτό έτσι και αλλιώς εξελίσσεται. Κάθε φορά που μπορείς να βελτιώσεις κάτι, το κάνεις. Αυτό που άλλαξα φέτος ήταν η συνοτροπία μου ότι κάθε χρόνο έλεγα ότι φέτος πρέπει να είναι τελευταία χρονιά σε Serie B. Οπότε πρέπει να είναι η χρονιά που θα πάω σε Serie A, τελείωσε. Και αυτό μου έβαζε μια πίεση παραπάνω και δεν μου έβγαινε. Είτε με κάποιο τραυματισμό και. Οπότε φέτος το πήρα πιο χαλαρά. Είπα ότι θα παίξω, θα το ευχαριστηθώ. Και ό,τι γίνει έγινε. Και παιχνίδι με παιχνίδι, μέρα με τη μέρα, έβλεπα ότι μου βγαίνει με το σκεπτικό αυτό.
1: 8 γκολ.
0: 8 γκολ.
1: Και ένας πανηγυρισμός που έγινε viral.
0: Ο τελευταίος. Ναι.
1: Τι βγάζεις εκεί, εκείνη τη στιγμή, τι βγάζεις.
0: Εκείνη τη στιγμή βγάζω.
1: Είναι στο match με.
0: Το τελευταίο με τη Μάντο.
1: Με τη Μάντο.
0: Που ήταν το τελευταίο γκολ και μετά κερδίσαμε. Και πήγαμε στη Σέρια. Αυτός ο πανηγυρισμός είναι λίγο λύτρωση για όλα τα χρόνια. Κυρίως τα τελευταία δύο.
1: Εκείνη περνάει φιλμάκι μπροστά, έτσι.
0: Εκεί περνάει φιλμάκι.
1: Ασπρόμαυρο, έγχρωμο, τι να είναι.
0: Ναι, υπάρχει η οικογένειά μου στο γήπεδο. Ναι. Που ξέρω πόσο το θέλανε και εκείνοι και πόσο με έχουν στηρίξει όλοι τους. Οπότε υπάρχει φιλμάκι από την αρχή όταν έφυγα, από 16 χρονών και κυρίως από τα τελευταία δύο χρόνια με τους τραυματισμούς και κάποιες δυσκολίες.
1: Το αισθάνεσαι αυτό, ότι είσαι και λίγο ή πολύ, εσύ θα μου το πεις, εσύ θα το προσδιορίσεις λίγο survivor, ότι χρειάστηκε πολλές αντικσότητες, πολλά προβλήματα, πολλά εμπόδια να τα ξεπεράσεις και σε ένα ξένο περιβάλλον κιόλας. Που δεν είχε σκάβα, δηλαδή εδώ στο Ηράκλειο, μπαμπά, έλα, μαμά, το ένα, το άλλο, Φώτης. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι. Εκεί είσαι μόνος.
0: Όταν γινόντουσαν, το σκεφτόμουν. Ναι. Αλλά ξαναλέω, δεν θα άλλαζα απολύτως τίποτα, γιατί και η νίκη και η άνοδος και η χρονιά αυτή που. Εντάξει, τέλος πέρασε, δηλαδή πάλι κοιτάω το αύριο και θέλω να πάω ακόμα καλύτερα. Αλλά η κάθε επιτυχία είναι πιο ωραία όταν περνάς από κάποιες δυσκολίες. Παρά να τα βρεις εντός εισαγωγικών έτοιμα. Εννοείται πως άμα μου λέγανε ότι θα γινόταν αυτό πριν 5 χρόνια χωρίς τραυματισμούς, θα το έκανα χωρίς να το σκεφτώ. Αλλά τελικά μετά από αυτές τις δυσκολίες είναι πιο ωραίο να πετυχαίνεις ένα στόχο.
1: Και άνοδος και σεζόν καριέρας. Ο κόσμος εκεί στο περιβάλλον πώς σε δέχονται, πώς. Σε αγκαλιάζουν, πώς.
0: Αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος που ξεκινάμε, νομίζω, όλοι είναι αυτό. Όχι ακριβώς η ανταπόκριση του κόσμου, αλλά το. Δηλαδή, εγώ αυτό το να πανηγυρίζω σε γεμάτο γήπεδο είναι το όνειρο που είχα πάντα και είναι αυτό που με γεμίζει. Πέρα από το οικονομικό, το να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς, ναι, οκ. Okay. Αλλά αυτή η ανταπόκριση του κόσμου εκτός γηπέδου, αυτό το ευχαριστώ, αυτό είναι που σε γεμίζει στο τέλος. Οπότε, ναι, νομίζω είναι το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό από όλα.
1: Είσαι ο τύπος που πανηγυρίζει. Δεν υπάρχουν ακρότες που πανηγυρίζει ακραία που θα πας στα κάγκελα, ας πούμε, να καβαλήσεις και να πανηγυρίζεις με τον κόσμο, ή είσαι πιο.
0: Εντάξει, είμαι γενικά. Θα βγάλω πάθος στον πανηγυρισμό μου και στο γήπεδο με τέτοιο παίχτη. Ναι, εντάξει, είμαι όχι αυτός που θα ανέβει στα κάγκελα, που θα φιλήσει το σήμα, δηλαδή δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά ναι, βγάζω πάθος στον πανηγυρισμό μου γενικά.
1: Ήρθε, γιατί πρώτο Θεός, σε λίγο καιρό θα σου συμβεί ένα πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κερασάκι στην τούτα, το παιδί. Δηλαδή και άνοδος και ό,τι έκανες και το ένα και το άλλο και ένα υπέροχο παιδάκι που έρχεται.
0: Αυτό ίσως είναι, όχι ίσως, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Οπότε πρέπει ακόμα να το συνειδητοποιήσω γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα αρχίζω και το συνειδητοποιώ και το περιμένω πώς και πώς. Αλλά ναι, η φετινή χρονιά ήταν όλη εξαιρετική, δηλαδή μαγική από όλες τις απόψεις και το ότι τελείωσε έτσι και περιμένουμε πρώτο Θεό στο παιδάκι είναι, νομίζω, ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί.
1: Τι έγινε, δεν το κατάλαβα καλά, αλλά επίτηδες δεν το ψάξα και πολύ για να το πεις εσύ, να το διηγηθείς εσύ στο μάτς με την Έμπολη, με την μπάλα.
0: Απλά έβαλα. Εγώ είπα ότι είχα βάλει στο παιχνίδι με τη Μόντενα, δηλαδή ήταν νομίζω τον Οκτώβρη που είχαμε μάθει ότι μετά το παιχνίδι ότι η Εμμανουέλα είναι έγκυος και ήταν το πρώτο τρίμηνο που το κρύβαμε. Και δεν το λέγαμε. Εγώ εκείνο το τρίμηνο ήταν η περίοδος που είχα βάλει τα περισσότερα γκολ. Νομίζω 4 γκολ σε 7 παιχνίδια, 3 σε κάτι τέτοιο. Και στο μυαλό μου είχα ότι θέλω να πανηγυρίσω για το παιδί, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ακόμα γιατί το έκρυβα. Αλλά η μανά μου για μην το πούμε.
1: Ναι, ποιο το κάνει, το Ρονάλντο, ποιο το κάνει.
0: Ναι, που κάνουν το. Και μετά που είπαμε, OK, θα το πω, το Γενάρη δεν είχα βάλει γκολ. 3 παιχνίδια, κάτι τέτοιο. Και λέγανε να βάλω γκολ, δεν βάλω γκολ. Και όταν έβαλα ήταν περίμενα πώς και πώς θα κάνω πανηγυρισμό.
1: Εγώ θα μείνω σε αυτό που έλεγες προηγουμένως, δεν το πέρασα ξόφαλτσα και ακροθυγός. Και από τη δική μου εμπειρία, εγώ δεν υπήρξα αθλητής, αλλά δημοσιογραφικά κρίνοντάς το, τις εικόνες και τα συναισθήματα που γεννά ο αθλητισμός. Και ήταν πολύ συναισθηματικό.

0: συναισθηματική αυτή η ανάρτηση που έκανες, που λες πίσω από αυτή τη στιγμή τον πανηγυρισμό, κρύβονται δάκρυα, δουλειά, σιωπή, θυσίες και μια τεράστια επιθυμία να ξανασηκωθώ κάθε φορά. Η σιωπή, πού κολλάει.
1: Σιωπή...
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα.
1: Ναι,
0: σιωπή. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα, η σιωπή που γράφεις.
1: Σιωπή, γιατί ειδικά στο ποδόσφαιρο είναι ένας χώρος που πρέπει να κρατάς πράγματα μέσα σου. Είναι αυτό που μου είπατε και πριν, ότι δεν έχεις πάντα τη στήριξη, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις, δεν έχεις κάποιον να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Οπότε στις δυσκολίες πολλά πράγματα τα κρατάς μέσα σου και η σιωπή είναι πάνω σε αυτό, ότι είσαι εσύ με τον εαυτό σου. Οπότε αυτό εννοώ με τη σιωπή.
0: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στην πορεία του χρόνου, που υπήρξαν και καλές και κακές στιγμές, θα σε ρωτήσω ποια είναι η πιο καλή στιγμή, και γιατί μπορεί να μην γίνεται το πρωτάθλημα για σένα ή άνοδος, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Υπήρξε ποτέ στιγμή, παραδείγματος χάρη, πριν από δύο χρόνια, όταν έπαθε στη ρήξη χιάς του, που να γύρισες ένα βράδυ σπίτι ή να σηκώθηκες ένα πρωί και να πεις τι κάνω εδώ?
1: Όχι, το τι κάνω εδώ δεν το είπα ποτέ. Δηλαδή, ποτέ μου δεν είπα ούτε θα τα παρατήσω, ούτε γιατί σε μένα, ούτε εντάξει, σε πιάνουν στιγμές. Εμένα αυτό που με είχε διαλύσει είναι ότι ήταν σε μια πολύ καλή περίοδο πάλι ποδοσφαιρικά, που ήμουν στην Πάρη, πήγαινα πολύ καλά, είχα βάλει γκολ σε μια μεγάλη ομάδα. Οπότε το τι έγινε εκείνη την περίοδο, μάλιστα το έχω πει, έγινε το Δεκέμβρη και είχε ήδη υπάρξει ενδιαφέρον το Γενάρη που ομάδα στη Σέρια. Οπότε μαθαίνω αυτό και μετά από μια εβδομάδα μου συμβαίνει αυτό στο γόνατο. Οπότε με πιάνει το. Γιατί, για ποιο λόγο, ναι, αυτό σε πιάνει. Αλλά παρόλο που θυμάμαι τον εαυτό μου να καταραίει εντός εισαγωγικών, να με πιάνει αυτό, ποτέ μέσα μου δεν μου πέρασε το δεν θα τα καταφέρω ή δεν θα το παλέψω. Δηλαδή αυτό πραγματικά που δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέει ότι εντάξει, το αφήνω. Αυτό ποτέ.
0: Ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή που έχεις ζήσει, που δεν πρέπει σώνει και καλά να είναι αυτό που έγινε πριν από μερικές μέρες με την άνοδο?
1: Όχι, το είπα και πρόσφατα, η πιο δυνατή στιγμή είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι με τη Μάντοβα και έχω δει τον πατέρα μου ότι είναι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο και όλοι είναι στο γήπεδο να πανηγυρίσουν. Εγώ μου βγαίνει ασυναίσθητα και πάω και τον αγκαλιάζω στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Αν δεν το έχουμε πει, ο πατέρας των Γιώργος Κουτσουπιάς που μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του, αλλά αυτό την υπόθεση θα την ανοίξουμε σε λίγο.
1: Ναι, και τελειώνει το παιχνίδι και τόσο θα τον βλέπω μπροστά σε όλο τον κόσμο να προσπαθεί να έρθει στο μέρος μου και αυτά. Και αγκαλιαζόμαστε και είχε συγκινηθεί. Και ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος που είναι, ναι, ναι, αλλά δεν δείχνει ποτέ τα συναισθήματά του.
0: Ναι, εντάξει, έτσι.
1: Οπότε το ότι εμένα μου έδειξε, δηλαδή συγκινήθηκε και μου είπε ότι τα κατάφερες, μου λέει. Τα κατάφερες και εντάξει, εμένα λέει. Και τώρα το λέω και με πιάνει λίγο το αυτό, ότι αυτή είναι ίσως η πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια.
0: Και έχετε βάλει και μια φωτογραφία με το κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά η στιγμή με την αγκαλιά. Δηλαδή ψάχνω να τη βρω, αλλά δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Θα σε αγκαλιάσει κι άλλη φορά.
1: Ναι, αυτό θα το κάνουμε.
0: Τι θα κάνεις. Τώρα η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Θα κάνεις παραγγελία, αγκαλιά Ηλία Κουτσουπιά με Γιώργο Κουτσουπιά και θα σε ρωτήσει, σας αρέσει αυτή, να βάλω και κάτι άλλο.
1: Πρέπει να βρω τρόπο, ναι. Αλλιώς την επόμενη φορά που θα σε μια επιτυχία.
0: Εντάξει, είναι νωρίς, ακόμη είναι πολύ νοπά τα συναισθήματα. Περνάει από το μυαλό σου τι θα κάνεις από εδώ και πέρα?
1: Έχω ένα χρόνο συμβόλαιο στην ομάδα που είναι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καλό για μένα. Οπότε μόλις τελειώσαμε δεν το σκέφτομαι και πολύ. Ό,τι είναι για καλό θα γίνει. Με έχω πει κι άλλες φορές ότι εγώ είμαι καλά εκεί, εννοείται. Αλλά δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το τι θα γίνει, αν θα ανανεώσω, αν θα με πουλήσουν, αν θα μείνω με ένα χρόνο συμβόλαιο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Απλά το απολαμβάνω τη στιγμή και προετοιμάζομαι κατά λέει του χρόνου.
0: Αν υπομονείς να παίξεις στη Σέρια.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Όχι, δεν έχω παίξει. Είχα προλάβει μόνο στην Πολώνια όταν ήμουν μικρός.
0: Ναι, μπράβο, τότε στην Πολώνια.
1: Που ήμουνα δύο χρόνια, ενάμιση, γιατί ήταν ο κορονοϊός τότε. Και είχα ζήσει λίγο το. Είχα προλάβει να το. Ίσα-ίσα να δω λίγο τη σέρια του, τι συμβαίνει. Αλλά ναι, ανυπομονώ. Ανυπομονώ να παίξω στο Σανσίρο, στο Ολύμπικο, στο Μαραντόνα. Εντάξει.
0: Έχεις αγαπημένο γήπεδο?
1: Νομίζω το Σανσίρο.
0: Γιατί μετά από 10 χρόνια, δηλαδή, εσύ πρέπει να ξέρεις και τα βοηθητικά των ομάδων, ας πούμε.
1: Νομίζω το Σανσίρο. Γιατί Σανσίρο, είναι Σκάλα del Calcio που λένε ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο γήπεδο στην Ιταλία.
0: Αγαπημένη ομάδα έχεις? Αγαπημένη. Δηλαδή, κάποια ομάδα που να σου άρεσε, να σου είχε καρφωθεί από μικρός βλέποντας πρωτού φύγεις, που να δέθηκες

0: που να την παρακολουθείς και να έχεις πάντα λίγο παραπάνω ενδιαφέρον από ό,τι για τις υπόλοιπες στην Ιταλία.
1: Νομίζω ότι αυτό λίγο. Εντάξει, μικρός είχα μια συμπάθεια στη Μίλαν λόγω του Ροναλντίνιο όταν ήμουν μικρός. Είχε φέρει ο μπάς μια φανέλα και έτσι μου άρεσε. Αλλά εντάξει, μετά νομίζω ότι όσο είσαι στο χώρο, αυτό σου περνάει. Δεν μπορεί να είσαι ούτε οπαδό ούτε απλά βλέπει αγώνε ποδοσφαίρου.
0: Δεν ξέρω πόσο κουφή είναι η ερώτηση αν θα γυρίζει στην Ελλάδα.
1: Εντάξει, το έχω ξαναπεί ότι δεν θα απέκλεια τίποτα. Δηλαδή, εξαρτάται. Δεν είναι προτεραιότητά μου, αλλά δεν σημαίνει κιόλα ότι δεν θα γύριζα. Εξαρτάται.
0: Γιατί παιδιά, και ισχύει και στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ, τον Νίκο Ζωζή, α πούμε, είναι 13 χρόνια έξω. Γιατί παιδιά που είτε φεύγουν νωρίς, είτε φεύγουν πιο αργά από το να είναι. Εσύ δεν ήσουν καν έφηβος, ήσουν μικρότερος έφηβος, ήσουν παιδάκι όταν έφυγες. Κάποια στιγμή είναι πολύ επιφυλακτική στο να γυρίσουν. Ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον εκεί και δεν είναι μόνο από οικονομικής πλευράς. Ναι. Δηλαδή, βλέπουν αλλιώς το ποδόσφαιρο στην Ιταλία.
1: Εντάξει, εξαρτάται γιατί η Ελλάδα, ειδικά οι 4 μεγάλες ομάδες, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Και από θέμα, εντάξει, και ευρωπαϊκά το βλέπουμε και εγκαταστάσεις και οργάνωση και σε όλα. Ο μόνος λόγος που τόσα χρόνια δεν ήταν προτεραιότητά μου ήταν ότι από τη στιγμή που έφυγα μικρός ήθελα πρώτα να εκπληρώσω τον όνειρό μου και να πω ότι θα φτάσω στη Σεριά και θα παίξω στο ανώτερο επίπεδο και μετά ενδεχομένως να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό όμως ξαναλέω δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή η Ελλάδα έχει αρχίσει και εξελίσσεται ποδοσφαιρικά. Όταν έφυγα εγώ δεν ήταν έτσι.
0: Επειδή πήγε σε μια ηλικία που ο χαρακτήρας ήταν ακόμη εύπλαστος, ποια στοιχεία της ιταλικής κουλτούρας και της ιταλικής ζωής απορρόφησες εύκολα?

0: πούμε, δεν το έχω ζήσει αυτό. Ναι, γιατί είμαι τόσα χρόνια έξω. Οπότε έρχομαι εδώ και είναι άλλο
1: κόσμο. Φωνάζουν κουτσουπιά, κουτσουπιά.
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Ναι,
1: εκείνε... Δώσε πόνο, έχει, δώσε πόνο.
0: Εκεί είναι, ναι, έχει, ας πούμε, και κάποια. Βάζουν στην κερκίδα ελληνικές σημαίες ή γράφουν κάποια πράγματα. Είχαν γράψει πρόσφατα ο ήρωας του Κάντια, γιατί μάλλον το βάλανε. Το είχαν μεταφράσει λάθος.
1: Το Κάντια.
0: Εννοούσαν
1: το
0: Ηράκλειο.
1: Ναι, το Ηράκλειο.
0: Και το είχαν μεταφράσει λάθος και το είχαν κρατήσει πολλές αγωνιστικές εκεί. Μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν της ομάδας και του λέω: πες να το αλλάξει, έχει κάνει λάθος αυτό. Αλλά εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Και θα μ' άρεσε να το αυτό, αν θα γύριζα στην Ελλάδα και αυτά. Εννοείται ότι θα μ' άρεσε να το ζήσει στη χώρα μου κάποια στιγμή.
1: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί βλέπε μπάρει δύο γκολ και αποθέωσε από 40.000 νοματέους, είτε γιατί χάσατε και θα ήθελε να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να το κερδίσει.
0: Δεν θα πω ότι το φετινό με τη Βενέτσια που χάσαμε. Γιατί εν τέλει μας βγήκε σε καλό. Όχι, δεν μου έρχεται κάποιο στο μυαλό μου. Ίσως τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά με την Εντέλα, που ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το αν θα σωθούμε ή όχι, ήταν η πρώτη μου χρονιά. Και είχαμε χάσει και πέσαμε κατηγορία, οπότε ίσως αυτό ήταν που μου στήχησε πιο πολύ.
1: Αν σου ζητούσα να κλείσεις τα μάτια και να ονειρευτείς κάτι, φτάνοντας σιγά σιγά στον επίλογο, τι θα ήθελες να δεις?
0: Τον εαυτό μου να παίζει σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή το...
0: Αυτό, να παίζει σε μια μεγάλη
1: διοργάνωση. Καλά, δεν είναι μικρό πράγμα.
0: Όχι, αλλά αυτό. Δηλαδή, άμα μου πείτε, να παίξω σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική και εννοείται να έχουμε μια καλή πορεία.
1: Και αν μας βλέπουν μικρά παιδιά, κάνε λίγο mentoring στα μικρά παιδιά. Επειδή εσύ πήρες μια μεγάλη απόφαση, εγώ υποκλίνομαι, σκύβω και προσκυνάω που με την υπερβολή με χαρακτηρίζει. Δηλαδή, δεν πάει εύκολο ένα παιδί ταξιδί στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, το αφήνει ο πατέρας σου στο κιάβαρι και κάνε το μόνο σου και βγάλει τα πέρα μόνο σου. Τι θα έλεγε στα καινούργια παιδιά? Πολλές φορές είτε είναι πολύ επιφυλακτικά, είτε πολύ διστακτικά, είτε είναι καλομαθημένα.
0: Θα έλεγα αυτό που λέω και στον αδερφό μου τώρα, να κάνουν κάτι που αγαπάνε και να το κάνουν μέχρι τέλους. Μέχρι όπου τους βγάλει, με όλους τον εαυτό. Γιατί

0: θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τους βγει σε καλό.
1: Και επειδή άκουσα εγώ τα ιταλικά που, αυτά που σκαμπάζω, εσύ που τα σκαμπάζεις και τα μιλάς πολύ καλύτερα, γράψε έναν ιταλικό εύλογο.
0: Μεγάλο ή μικρό, να πω.
1: Ό,τι θες.
0: Grazie mille dell'invito. È stato un onore, un piacere essere qui con voi. Potrei stare qui ancora per tanto, tanto tempo a parlare, a chiacchierare con voi.
1: Λοιπόν, ευχαριστεί πολύ, του άρεσε πολύ που ήταν εδώ. Ευχαριστεί για την πρόσκληση και θα μπορούσε να μείνει πολλή ώρα για να μιλάμε.
0: Άρα και μιλάτε ιταλικά.
1: Πώς δεν μιλάω.
0: Α, έλα, το νομίζω ότι εντάξει, μπράβο, τέλεια.
1: Λοιπόν, επιφυλάσσομαι, πώς και να δεις, θα παίζεις με την τύχη σου, γιατί θα σας ξαναγαλέσω.
0: Εννοείται, ναι,
1: Ηλία, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.
1: Αυτό ήταν ο Ηλίας Κουτσουπιάς, αυτό ήταν το 31ο box out εδώ στην τηλεόραση Κρέτα στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε το όνειρο που είδε να το δει όχι μόνο στην πραγματικότητα και να το βλέπει να παίρνει σάρκα κρυστά, αλλά να δει να υλοποιούνται όλα τα όνειρα που έχει βάλει. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που κάθε Πέμπτη είστε κοντά μας εδώ στο Box Out.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: What there? In anchor. Takaup,
2: τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
3: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
3: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
4: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ,

0: και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνεται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε?
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Η ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη.

0: Πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτός ο Βοηδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα τηλεδιάσκεψη το πρωί της 5ης μεταξύ Θάνου Πλεύρη, Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχων. Οξύτατες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για το παλιό κταίο. Δεν θα δεχτούμε επίταξη, διαμηνύουν στον Υπουργό. Πατέρας, γιος και ένας εργάτης συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας κήρυξε ο Μητσοτάκης. Βαβέλ χαρακτηρίσει την αντιπολίτευση, βολές σε Σαμαρά. Ολομέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Τελεσίγραφο Κολάκη σε Φάμελο. Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τις επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Τι υποστηρίζει η ΔΕΙΑΗ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευση. Εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του πολεμικού Φολέγανδρος. Το πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο 5η στις 11 το πρωί, με φόντο τις οξύτατες αντιδράσεις για την πιθανή χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο. Ο Θανός Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, το Υπουργείο θα κινηθεί μόνο μερός. Φράση που άναψε φωτιές στους κατοίκους και φορείς της ευρύτερης περιοχής, που με τη σειρά τους διεμήνυσαν στον Υπουργό ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμο, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του, θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
1: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
0: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κτέο δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
5: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που παραμένει ανοιχτό με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μέταξας για να δούμε και να συνοψίσουμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Μπορούμε να... Ορίστε, να. Νάτος, καλώς τον. Καλησπέρα Σωτήρη και σε σένα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Σωτήρη, να ξεκινήσουμε παρέα με την έννοια να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ πώς έχει. Γνωρίζουμε ότι αύριο θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη, αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχεις και κάποια εκτίμηση για το πώς μπορεί να πάει αυτό. Εννοώ αν θα βγει λευκός καπνός ή τη συμφωνία.
6: Α, όχι εκτίμηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα σου κάνω για την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Οι δήμαρχοι θα ξεκαθαρίσουν στον Υπουργό ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους, δεν είναι δικός τους ρόλος να αποφασίσουν για την χωροθέτηση τη δομή. Ο Υπουργός θα τους μεταφέρει, ναι, αλλά εγώ έχω προτείνει χώρους και κανένας από αυτούς δεν έχει γίνει αποδεκτός. Θα πουν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, ναι, όντως, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι κανένας από αυτούς τους χώρους δεν ήταν κατάλληλος για να δημιουργηθεί, να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, ναι, αλλά κάπου θα πρέπει να γίνει, διότι δεν γίνεται όλο το βάρος να μετακυλείται αλλού από τη στιγμή που η βασική μεταναστευτική πύλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το Ηράκλειο. Θα συμφωνήσουν οι δήμαρχοι, θα συμφωνήσουν ότι όντως είναι απαραίτητη να γίνει μια τέτοια δομή. Θα κλείσει, φαντάζομαι, αυτή η τηλεδιάσκεψη με ένα ακόμη τελεσίγραφο από τον κύριο Πλεύρη. Αν δεν βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση, θα προχωρήσω σε επίταξη και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί. Στο λέω γιατί πια χθες θυμάσαι, Σώτη Ακώστα, θα κάναμε λόγο για μια συνθήκη ντεζαβού. Είναι μια, να το πω έτσι ελληνιστή, προμνησία όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε σαν να το έχουμε ζήσει το τι θα γίνει αύριο και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί όντως το έχουμε ξαναζήσει. Έχουν προηγηθεί τηλεδιασκέψεις με το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα, όπου κατέληξαν σε ναυάγιο όταν ήρθε η ώρα, όταν κρίθηκε, ήρθε η ώρα να κρυθεί το θέμα της χωροθέτησης. Και κλείνοντας, αν με ρωτάς, ναι, αλλά ού τελικά, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο το Υπουργείο θα επιλέξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Κριτήριο είναι το αντιδρασιόμετρο. Με αυτό το κριτήριο τελικά θα καταλήξουμε στην επιλογή χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής που σαν ένα γαϊτανάκι 3 χρόνια τώρα το συζητάμε χωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε.
5: Κώστα, τι λες?
7: Καταρχήν, τόσο κατατοπιστικός και ρεαλιστικός στο σενάριό του ο Σωτήρης, που δεν χρειάζεται να γίνει αύριο τηλεδιάσκεψη, έτσι. Το έχουμε κλείσει. Λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που αν είσαι πολιτικός, λες το πολύ ωραίο, όλοι έχουν δίκιο. Mm-hmm. Και όλους τους ακούω. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι δίκιο, αλλά αθού, κύριε, φυλακή το στόματί μου τώρα, διότι τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή, ακούσαμε επιχειρήματα.
5: Φαντάζομαι το λίγο το βάζεις απλά και να μεγαλώσεις πρώτος.
7: Ναι, ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Αλλά το λέω γιατί, ξέρεις, ακούω επιχειρήματα από διάφορες πλευρές, τα οποία είναι, αν όχι αστεία, έτσι, δεν εντράζονται πουθενά. Λοιπόν, μην πούμε λοιπόν την εκτίμησή μας κι εμείς, να πω κι εγώ το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, που για κάποιο λόγο φαίνεται ότι δεν ενοχλεί, ενώ στο ψυγείο στο λιμάνι, mm-hmm, που περνάνε εκατοντάδες τουρίστες, που έχει εστιατόρια, που έχει δίπλα τα κρουαζιερόπλια, όλα αυτά, είναι 450 με 470 άνθρωποι.
5: Ακριβώς,
7: πιθανώς, εάν ο καιρός τους βολέψει τους από κάτω, μια στιγμή αύριο να μιλάμε για 500 συν. Mm-hmm. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε το ρεπορτάζ, δεν θα φύγει κάποιος απόψε. Λοιπόν, πού θα πάνε? Φαίνεται ότι, για το ρεπορτάζ το λέω, η ιστορία του ΚΤΕΟ, όχι τόσο εξαιτίας των αντιδράσεων που βλέπουμε, τα οποία είπαμε δεν έχουν και τώρα επιχείρημα, είναι στο ΒΟΑΚ, βλέπουν τα αεροπλάνα και τέτοια. Λοιπόν, φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο, mm-hmm, με το ΚΤΕΟ. Ένα-δύο άλλα σενάρια που επίσης που έπεσαν στο τραπέζι, φαίνεται επίσης ότι δεν αρέσουν είτε στο Υπουργείο είτε σε κάποιους άλλους παράγοντες. Προκρίνεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο, mm-hmm, για ένα κτίριο που ανοίγει σε ιδιώτη, που είναι μεγάλο, που κάνει, που και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, mm-hmm, αλλά φαίνεται ότι θα είναι οι λιγότερες δυνατές. Mm-hmm. Το λέω γιατί θα πάρουν απόφαση, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν πάει άλλο δηλαδή, και πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, όλη η ιστορία τώρα στείλουμε διαβουλεύσεις και συζητάμε με φορείς. Απέτυχε αυτό. Ναι. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. και νομίζω ότι θα πάνε προς τα εκεί.
5: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη σύλληψη τριών ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προχώρησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του, καθώς και έναν ακόμη άντρα 59 ετών που εργαζόταν για τον Δασκαλάκη.

0: οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε γρήγορα στον Χάρη Λεοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ για το πώς οι αρχές έφτασαν στην σύλληψη αυτών των τριών αντρών. Χάρη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πρόκειται για έναν 52χρονο, το γιο του, που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Γιακουμάκη, και έναν 59χρονο που εργάζονταν για τους δύο. Ήταν ο βοσκός τους. Είναι ο βοσκός τους. Έγιναν έρευνες σήμερα στα σπίτια τους, στις στάνες τους, και βρέθηκαν όπλα και γι' αυτό οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τη δικογραφία για τα όπλα και για τη δικογραφία για την υπόθεση Δασκαλάκη. Θυμίζω, 1η Μαρτίου ο Δασκαλάκης επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά. Είχε φύγει από το σπίτι με το μηχανάκι του για να πάει ένα καφέ και ένα σάντουιτς στον εργάτη που είχε στο χωράφι του. Επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά, έχει ρινοραγία και μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 21 μέρες μετά κατέληξε. Αμέσως οι συγγενείς άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ατύχημα, δεν έπεσε με το μηχανάκι όπως αρχικά κάποιοι είχαν πει, κάτι άλλο έχει συμβεί. Υπήρξαν διάφορες καταθέσεις, έρευνα που ενεπλάκηκε η ασφάλεια Ηρακλείου εκτός του αστυνομικού τμήματος Μυρών, μπήκε στην υπόθεση και η ασφάλεια Ηρακλείου, άρχισαν να ερευνά, να ψάχνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένα βίντεο που τοποθετεί τουλάχιστον τον ένα από τους τρεις συλληφθέντες την ημέρα εκείνη κοντά στο σημείο της που έγινε, που πιθανολογείται ότι έγινε, αν έγινε συμπλοκή. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του και η δικογραφία που έχει πάει στην εισαγγελία, που θα πάει αύριο στην εισαγγελία, μιλάει για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Δεν μιλάει για ανθρωποκτονία. Πώς όλο αυτό άρχισε να γίνεται μια εντατικοποίηση της έρευνας μετά την ιατροδικαστική έκθεση που είχαμε πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, 2,5 μήνες μετά το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη, η οποία μιλούσε για πιθανή ανθρωποκτονία και για κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα στο κρανίο, στη βάση της μύτης, όπου πιθανόν να έχει προκληθεί από οθλόν όργανο. Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί είναι και κάποιες μαγκούρες όπου θα εξεταστούν και το λόγο πλέον έχουν αύριο οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την... οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις αστυνομικές αρχές οι δύο, ο 32χρονος και ο εργαζόμενος, φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη, ενώ ο πατέρας του 32χρονου και εργοδότης του 59χρονου φέρεται, σύμφωνα με τις αρχές, τις αστυνομικές, να είναι ο ηθικός αυτούργος. Το τι θα γίνει και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να το δούμε αύριο μετά την παράδοση της δικογραφίας στον εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις και τι διώξεις θα ασκηθούν. Πάντως και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για ένα απαιτητικό μαραθώνιο στις εκλογές του 2027. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, που επικύρωσε και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα, ζήτησε από τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, όπως είπε, για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του και σε όσους βρεθούν από εδώ και πέρα εκτός γραμμής.
2: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει την προσοχή του στις μεταρρυθμίσεις.

0: ρυθμίσεις στην οικονομία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας είναι μη διαπραγματεύσιμη.
1: We are at a time when many other European countries are running big deficits. Greece is in a position to have a surplus. At a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes, we're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families.
0: Για κυβερνητική προπαγάνδα που συγκρούεται με την πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του.
2: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
0: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται και οι εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν το 2027.
1: Thank you so much for not asking me when the next elections are going to take place. That was very kind of you.
3: When are they? I've made my...
1: Although I can answer, they're going to take place in 27. Yeah. And also thank you for your optimistic forecasts about the future of the economy, with a big asterisk that these forecasts are very much... It's me saying this, not you, that these forecasts are very much dependent on us continuing and winning the next elections.
2: Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση.
4: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
5: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έστειλε και ένα σαφέστατο μήνυμα σε όσους διαφοροποιούνται από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
6: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει λόγο να συμμετέχει στη δική μας πορεία.
0: Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ, έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
0: Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει από το Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας. Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει? Δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση. Τι εννοείτε δηλαδή? Τι με ρωτάτε δηλαδή?
8: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατελής. Χρειάζεται ένα ναι από την Αμαλίας, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα.
9: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου να συζητήσουμε για τα όσα γίνονται, γράφονται, λέγονται.
10: Και γίνονται πολλά. Καταρχήν, η εξέλιξη τελευταία είναι ότι ο κύριος Χειρανάκης εξελέγει γραμματέας του κόμματος. Τώρα το εξελέγει σχήμα λόγου.
9: Διαβοής.
10: Αναδείχθηκε γραμματέας διαβοής. Δεν θα μπορούσε να κάνει και κάτι άλλο, έτσι όπως είναι τώρα το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ο κύριος Χειρανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ νέος τα ηνία του κόμματος, αν και τα τελευταία χρόνια γενικώς υπάρχει μια τάση νέοι να αναλαμβάνουν το κόμμα. Σηκώνει και το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Mm-hmm. Γιατί, κακά τα ψέματα, το κόμμα θα αναλάβει από εδώ και πέρα να παίξει τον ρόλο τουλάχιστον της αναθέρμανσης με τις τοπικές οργανώσεις και τον κόσμο. Οι υπουργοί, ξέρουμε τα κλασικά, παράθυρα, τηλεοράσεις. Και να κόψουν και καμιά κορδέλα. Μου έκανε εντύπωση η επίθεση πάντως του κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Μίλησε για θίασο. Είχε καιρό να κάνει τέτοια επίθεση λεκτική. Για θίασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό.

0: Τέλος πάντων, ξανά βάλε τον πύχη ψηλά για αυτοδυναμία από την
1: πρώτη. Και στον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε.
0: Προς όλους. Νομίζω έτσι κι αλλιώς, Σότια, ότι τον Αντώνη Σαμαρά πλέον δεν θα τον βγάζουν από το κάδρο. Mm-hmm. Εκτός και αν κάνει ένα βήμα πίσω εκείνος, που δεν το νομίζω έτσι πως έχει γίνει το πράγμα. Mm-hmm. Είναι λογικό στην αντίπερα όχθη ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σηκώνει και αυτός τους τόνους. Και εκείνος χθες το βράδυ, όσοι παρακολούθησαν την συνέντευξή του, ήταν έτσι πολύ σκληρός και αυστηρός. Mm-hmm. Είπε και μια, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν δώσει, να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, mm-hmm. το ξέρουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι επίσης από το 19 πρωθυπουργός. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ρεαλιστική βάση κριτικής και μάλιστα σοβαρής κριτικής απέναντι σε αυτό. Τώρα για την αριστερά, μην με ρωτήσεις, διότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε με πολύ λογικά επιχειρήματα τον κύριο Πολάκη, πρέπει να σου πω.
1: Είδες.
0: Ο οποίος έχει δίκιο. Δηλαδή σου λέει, εδώ έγινε μια συμφωνία. Δεν μας τη λένε, ή τέλος πάντων να μας πούν μέσα σε 10 μέρες έστω. Μας θέλει ή δεν μας θέλει. Πώς θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι εκείνο που μετράει στο τέλος της ημέρας, πέρα από πρόσωπα, είναι ότι θα γίνει και με το χρήμα, την επιδότηση.
1: Φυσικά,
0: διότι ποιος θα πάει,
1: ποιος θα βάλει
0: είναι το θέμα.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι περίπου 7 εκατομμύρια έτσι. Η χρηματοδότηση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κτίρια, είναι μέσα ενημέρωσης, είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό το δεκαήμερο, εικοσαήμερο, να το βάλω έτσι μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για την αριστερά.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης πυροδοτούν οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται να σηκώσει τη ΣΥΟΣ επιχείρηση, δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που αναμένεται να καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και όλο το ρεπορτάζ και να συνοψίσουμε και τις αντιδράσεις, γιατί προφανώς δεν έχουμε αντιδράσεις μόνο πολιτικές ενός επίπεδο δημοτικών παρατάξεων, αλλά έχουμε συνολικά εκφράζεται μια δυσαρέσκεια. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόλια. Καλησπέρα, κυρίε και κύριοι. Ναι, πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πριν τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καταψηφίσουν την εισήγηση αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Από εκεί ξεκινάει η κύκλος των εγκρίσεων στο Διοικητικό του Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Μετά θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή, μετά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πια στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω θα γίνει και μια εκτενής συζήτηση για τη σκοπιμότητα των αυξήσεων, γιατί λίγο που μιλήσαμε εμείς με κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης δεν αμφισβητούν ότι το ενεργειακό κόστος έχει μεγαλώσει. Θεωρούν όμως ότι η μελέτη την οποία επικαλέστηκε ο κ. Βουρεξάκης είναι κάπως προσχηματική και ότι γενικά αυτή η Δημοτική Αρχή έχει μια άνεση να μετακυλεί τα βάρη του Δήμου, τα οικονομικά βάρη του Δήμου στους δημότες, χωρίς να εξερευνήσει άλλες λύσεις πρώτα. Θυμίζω τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που έχουν περάσει πριν από περίπου μήνες και εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημείο τρίτης. Είναι η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων, αυτό μας έλεγαν στο στελέχη της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό θα πούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποτε έρθει, νομίζω θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και από τους κοινωνικούς φορείς. Ήδη ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του Συνδυασμού Επισητισμού του Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Δονακάκη, να λέει ότι αναμένεται αυτό να φέρει μια μεγάλη επιβάρυνση στους επιχειρηματίες. Θυμίζω δε, Σόδια, ότι ανάμεσα στις αυξήσεις που είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες, είναι στα πάγια και στην τιμολόγηση. Οι αυξήσεις της τιμολόγησης θα ισχύσουν από το 27, οι αυξήσεις στα πάγια όμως θα ισχύσουν από τώρα, από το 26, από τη στιγμή που θα ψηφιστούν. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, στους επαγγελματικούς χώρους, mm-hmm. το τέλος συντήρησης ήταν 7 ευρώ και θα πάει στα 10 ευρώ. Mm-hmm. Μηνιαία. Mm-hmm. Είναι μια αύξηση σημαντική και ποσοστιαία, mm-hmm. να το δει κάποιος. Αντιδράσεις αναμένονται και από το Εργατικό Κέντρο, αντιδράσεις αναμένονται και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο συντονισμένα. Νομίζω ότι θα έχουμε ξανά, θα θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνες τις συνεδριάσεις της Θυελλώδης που είχαν αντικείμενο τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.

0: τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
1: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
1: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
2: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σωτήρη Μεταξά. Πάντα μία συζήτηση με τον Χρήστο Λιονή έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις, τώρα παρακολουθώντας και την εκπομπή σου εχθές και το βίντεο που προηγήθηκε, σκεφτόμουν, Σωτήρη, πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να συζητάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή εδώ τη χώρα, ε?
3: Ναι. Πολλά θα είναι, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος είναι απόλυτα διακριτός, όπως ξεκάθαρες είναι και οι ανάγκες. Ακόμη σε επίπεδο χώρας, στην Ελλάδα είναι λίγο, και σε επίπεδο πολιτείας αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας αν θέλεις, είναι λίγο θολός ο κατά τα άλλα απόλυτα διακριτός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ενός ενδιάμεσου σταθμού μέχρι να φτάσει ο πολίτης στο νοσοκομείο. Όπως το περιέγραψε ο κύριος Λιονής, και όντως και πάντα είναι απολαυστική η συζήτηση με τον καθηγητή, υπάρχει ένα δομικό

0: τρίπτυχο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι η κουλτούρα, είναι η αντίληψη και είναι και η συμπεριφορά. Και ακόμη από τον μεγάλο οραματιστή, τον αείμνηστο Δοξιάδη, που είχε δείξει την διαδρομή και τις ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν γίνει βήματα μεν, αλλά ακόμη είμαστε πίσω, παρά το γεγονός ότι όλες οι κατευθύνσεις και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρονται στην σπουδαιότητα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όλης της διαδικασίας μέχρι της ανακούφισης του πόνου, μέχρι ο ασθενής να φτάσει, όταν και αν χρειαστεί, στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Τα συζητούσαμε χθες με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Πάμε να συνοψίσουμε και να βάλουμε και άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ που ο ίδιος έχει. Καλώς τον πάλι.
2: Ναι, λοιπόν, το λέγαμε από χθες. Mm-hmm. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αντιμετωπίζοντας πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση, κυρίως στις θέσεις των οδηγών, αλλά και γενικά στις θέσεις των εργαζομένων, ο ιδιώτης στράφηκε σε συνταξιούχους και πρώην συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πάρει σύνταξη από την υπηρεσία καθαριότητας και βάσει νόμου μπορούν να εργαστούν. Πρόσεχε, εδώ υπάρχει βέβαια μια λεπτή διαφορά, επειδή θεωρείται βαρέα και ανθυγιεινά η υπηρεσία στην καθαριότητα, και δικαίως μπορούν να βγουν σε σύλλαξη νωρίτερα, στα 58 έτη, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν μπορούν να δουλέψουν μέχρι να συμπληρώσουν το 62ο. Δεν μπορούν να δουλέψουν αλλού. Μετά τη συμπλήρωση του 62ου τους μπορούν. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που αυτό ισχύει, έχει απευθυνθεί ο ιδιώτης, έχει πάρει θετικές απαντήσεις, θα στελεχωθεί με κάμποσους συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας και με αρκετούς πρώην συμβασιούχους. Με ανθρώπους δηλαδή που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας για χρόνια, οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν. Ξέρουμε αυτή την ιστορία με τις δικαστικές αποφάσεις, έμειναν χωρίς δουλειά, έχουν και αυτή μια προϋπηρεσία και απαιτηθεί και εκεί. Όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δεν επιτρέπονται αφισβήτησης, εκεί χτυπήσει την πόρτα και σε ενεργεία εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και σκέφτονται με μια φόρμουλα, ας πούμε, μια άδεια άνευ αποδοχών ή με κάποιο τρόπο, μήπως καταφέρουν να ξεπεράσουν τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν, για να πάνε και εκείνοι να εργαστούν στον ιδιώτη. Από την υπηρεσία καθαριότητας λένε ότι, από τον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα το επιτρέψουν. Όμως είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα στο ξεκίνημα ο ιδιώτης και που ίσως κάνουν αυτό το διάστημα που μας είπε χθες ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Σαγκαράκης, το διάστημα, την περίοδο χάριτος που χρειάζεται για να βρει τον βηματισμό του, λίγο μεγαλύτερη από τις μια-δυο εβδομάδες ή ένα μήνα που εκτίμησε ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού Φολέγανδρος βυθίστηκε σήμερα στα νερά του Οσμπρόζιο Αλουστών από Κόρονα. Το πλοίο, μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους, θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας έτσι το μεγαλύτερο καταδυτικό πάρκο της χώρας.

0: χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόζιαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρ, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου. Οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους ή μη αρχάριους.

0: τους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένα μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί. Όταν διαθέτει πίστη και δύναμη ψυχής.
1: Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Κρήτη μπαίνει σιγά σιγά και στον καταδυτικό τουρισμό. Ένα θεματικό τουρισμό ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.

0: τουρισμού, νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
1: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
2: Προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει 3 οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
3: Από Κόρονδα λοιπόν αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε δύο ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μιας και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
0: Ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Αποχωρώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποχώρωνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
1: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Καλή επίσκεψη μέχρι.
2: Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού, όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε. Και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
4: Η υποποίηση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να μην ολοκληρώνονται καν.
2: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
5: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις. Και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
2: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολαιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
5: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία δυστυχώς

0: μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
0: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan! Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
1: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
6: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες, για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
7: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μια μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
6: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση

0: τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης, είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
1: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.
2: Ανησυχητική η αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους τωρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρυσή κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
3: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους τωρινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουν. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμής σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
3: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
4: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
3: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
4: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα, πάντως, που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κέρια απόστα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
5: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα, ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
6: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν καινές θέσεις εργασίας.
5: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του

0: εργατικού κέντρου Ηρακλείου δεν επαρκούν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
1: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν όσους και να φέρουμε αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
0: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
1: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Γάλα με βγάλι Love 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδερός Μπαρπαστάθη 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Σαμπουάν Σάιος 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Διξάν 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό. Και Κουβερλί Μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή Υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νύχτα βίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και βάλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βίαια επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Ο άντρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλοτε τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρης Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές τα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
3: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια. Έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
4: εποχή
3: στην Ελλάδα.
4: Εποχή Σίμου,
3: δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
2: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
3: Πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
5: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
2: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
3: Έχει δύο χρονιές γεμάτες στη Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τώρα, αλλά και σε όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
2: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
3: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε

0: δεξί μπακ,
1: μια εξτρέμ, μια στο κέντρο. Οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο. Και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.373,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 229,61 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καριακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, τα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν έθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα, ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν πολλές οι ώρες ηλιοφάνειας, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας. Με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στον Ομορεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον Ομο Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον Ομό Λασιθίου, οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό, θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
3: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
2: Ακριβώς. Με το ΜΑΙ1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
3: Δύο λεπτά. Ναι, βλέπω.
4: Τώρα, με το ΜΑΙ1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
3: Με το ΜΑΙ1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
4: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
10: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.

0: Τι θα έλεγα?
1: Όλα θα πάνε καλά.
2: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
1: Να είσαι ο εαυτός σου.
3: Η ζωή είναι ωραία.
4: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
1: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
3: Θα τα καταφέρεις.
2: Αρκεί να το πιστέψεις.
1: Πίστεψέ το.
2: Με το διακρότημα μπορείς.
5: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Δώδεκα 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝ.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτη, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του τμήματος γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα. Προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον από τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
0: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα,

0: πλεονεκτήματα της σχολής. Ποια θα ήταν αυτά.
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
1: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις, όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος, είτε κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής, θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται. Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι, και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε, αυτό είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και. Να πούμε, είναι στη μάχη του τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
0: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
1: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω, με κάποιες απώλειες. Και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
0: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
1: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
0: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
1: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
0: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
1: Ναι, σωστά.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς κάποιοι από εσάς, πολλοί από τους ακροατές μας, επισκέφτηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς, τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων, και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη.

0: φτιάξει σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνουν ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός το αγρόκτημα, στο οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε για και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι, δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, προχθές ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από δηλαδή πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσουμε.

0: σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και μετά να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, σωστά, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας, η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή?
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή, από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που εμάς μας ενδιαφέρει, Αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών?

0: τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί, είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, η παραγωγή, πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημόνων γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: τα ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις, έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Ογόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες, είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκαδούς καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύα τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Μάλιστα. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμους. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Δηλαδή, επειδή βλέπουμε πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούν να κάνουν με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα.

0: Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάει να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιεί σε βιτίο, αν το χρησιμοποιεί σε ντρόουν. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για ντρόουν ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα, όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά. Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Θέλουμε με τη γυναίκα μου από φέτος να υποβάλουμε χωριστή φορολογική δήλωση.
6: Φυσικά. Υπάρχει ψηφιακή εφαρμογή.
7: Έλα, καθέστα.
5: Κάντε σωστάκια και έρχομαι. Sorry,
6: Κανένα πρόβλημα. Το δηλώνετε μέχρι 28 Φεβρουαρίου του οικείου φορολογικού έτους στην πλατφόρμα MyAde.
8: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
9: Με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
8: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
11: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
12: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
13: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
14: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
7: Βρε Fast Loan!
8: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση και αρκετά θέματα.
0: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μήκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το

0: 2019-18 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
0: Κοιτάξτε,
1: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
0: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, δύο-τρία πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα τρία-τέσσερα.
1: Είναι πω, οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
0: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά αν αθροίσω αυτά τα τρία-τέσσερα καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
1: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
1: Μιλάμε για το νερό.
0: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες, έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση σημαντικός?
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω. Είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει λίγο την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες?
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπλία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι Υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες

0: οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, πάνω σχέρω, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν σκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργίας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
0: ακριβώς,
1: στην
0: ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα.

0: το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ρουβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς του τμήματος Γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή, υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή, είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι. Και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Έτσι. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς
1: Σωστά.
0: χρηματοδοτείται? Ναι, υπάρχουν τρεις-τέσσερις πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μια ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνετήριος κρίκος
0: Ναι.
1: ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά πριν.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια. Διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους,
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση γιατί το να πει.

0: κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις, μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα, αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά όχι γατζωμένος,
1: προσκολλημένος.
0: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα, δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που, και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, μάλιστα, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε Fast Loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν

0: αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Κουατβέρ, είναι έγκυρ. Τσακαούπ, φέτεξ γιόδχορ.
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
1: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
3: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
0: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.

0: Σας καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους, ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Ήταν πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με ένα άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο τον πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσετε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζομαι από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργός τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρο Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσαρμογή.

0: ανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν είχε μόνο, δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά, καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα, αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε τη κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική, γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή, αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια, οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι, όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται. Έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες, ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους. Να μπορεί να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί, κύριε Μεταξά, τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τη ζούμε και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μία διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία

0: πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
1: Ναι, εξαιρετική η προσέγγιση σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω και το λέγαμε και στα αγγλικά και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας και δεν εννοώ μόνο σε ηλικία αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, τον ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Βέβαια, άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
1: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρη οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
0: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
1: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
0: Είναι γεγονός.
1: Αλήθεια
0: είναι γεγονός.
1: Θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
0: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και, ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
1: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986 όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986 και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο

district, το λέγαμε η περιοχή ευθύνης. Και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας. Δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνει.

0: δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά, εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, στα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή, γιατί είναι ακουστός σε πολλούς. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα. τόσο στον ίδιο το πρόσωπο, που την έχει από μόνο του το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία.

0: τεχνολογία. Συνεπώς σαφέστατα πιστεύω. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις ή αναγνώσεις ενός γιατρού ή ενός επαγγελματία υγείας που δεν ακολουθεί το apostolic function που έλεγε ο μεγάλος Μπάλιντ, την αποστολική διακονία, δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψουμε και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας, και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας, αφορά και τους ίδιους τους αποδέχτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς, τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός,

0: και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας. Κοιτάτε, σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσως εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας, mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά. Κυρίες και κύριοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κουατβέρ, είναι έγκφερ, τσακαούπ, φέτεξιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού.

0: και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.
1: Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
2: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
0: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
3: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για τρεις μοναδικές παραστάσεις στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, αίθουσα Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού. Τετάρτη 10, Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου με το Διπεθέ Κρήτης. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
4: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
4: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα, Sky Crete 92,1, Creta24.gr.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
14: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
15: Βρε Fast Loan!
16: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος. Οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας, όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ, βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύρανση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
0: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόπωση.

0: Σε δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
1: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα. Ακουμπούνε το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας. Γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
0: συνήθως
1: ήδη...
0: θα πω εγώ στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
1: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήταν για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το Health Literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά,

0: να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Και θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην Πέμπτη Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολλή ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, που τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικός στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης? Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό, και όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του, 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Άρα μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή, και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα, και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ, από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας? Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας, είμαι κι εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου, και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου, είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Άρα, αυτή η,

0: η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, από ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια, είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια, θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

Το μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Τετάρτη 17 Ιουνίου, το απόλυτο Summer Event επιστρέφει στο Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου.
3: Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
2: Μία νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, οι πόρτες στο Αυλή Project ανοίγουν και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδα. Summer Catwalk 2026 by Μελωδία 106,6 και την διαφημιστική εταιρεία GC Golden Chance.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου, Αυλή Project στην παραλιακή Ηρακλείου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Όμιλος Κρέτα. Τηλεόραση Κρέτα. Sky Κρήτης 92,1. Κρέτα24.gr.
4: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Κουατβέρ, είναι έγκερ. Τσακαούπ, φέτεξ Ιόδχορ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
6: Βρε Fast Loan!
7: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα τηλεδιάσκεψη το πρωί της 5ης μεταξύ Θάνου Πλεύρη, Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχων. Οξύτατες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για το παλιό κταίο. Δεν θα δεχτούμε επίταξη, διαμηνύουν στον Υπουργό. Πατέρας, γιος και ένας εργάτης συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας κήρυξε ο Μητσοτάκης. Βαβέλ χαρακτηρίσε την αντιπολίτευση βολές σε Σαμαρά. Ολομέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Τελεσίγραφο Κολάκη σε Φάμελο. Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τις επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Τι υποστηρίζει η ΔΕΙΑΗ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευση. Εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του πολεμικού Φολέγανδρος. Το πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο 5η στις 11 το πρωί, με φόντο τις οξύτατες αντιδράσεις για την πιθανή χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο. Ο Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, το Υπουργείο θα κινηθεί μόνο μερός. Φράση που άναψε φωτιές στους κατοίκους και φορείς της ευρύτερης περιοχής, που με τη σειρά τους διεμήνυσαν στον Υπουργό ότι δεν θα δεχτούν.
1: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κταίο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κταίου καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
2: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι.

0: Όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη μαθιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
1: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του, θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
0: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την Παραχεβή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
5: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που παραμένει ανοιχτό με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μέταξας για να δούμε και να συνοψίσουμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Μπορούμε να... Ορίστε, να. Νάτος, καλώς τον. Καλησπέρα Σωτήρη και σε εσένα. Κώστα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Σωτήρη, να ξεκινήσουμε παρέα με την έννοια να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ πώς έχει. Γνωρίζουμε ότι αύριο θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη, αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχεις και κάποια εκτίμηση για το πώς μπορεί να πάει αυτό. Ενώ αν θα βγει λευκός καπνός, λέει τη συμφωνία.
7: Α, όχι η εκτίμηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα σου κάνω για την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Οι δήμαρχοι θα ξεκαθαρίσουν στον Υπουργό ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους, δεν είναι δικός τους ρόλος να αποφασίσουν για την χωροθέτηση τη δομή. Ο Υπουργός θα τους μεταφέρει, ναι, αλλά εγώ έχω προτείνει χώρους και κανένας από αυτούς δεν έχει γίνει αποδεκτός. θα πουν η αιρετή της αυτοδιοίκησης, ναι, όντως, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι κανένα.

0: Ένας από αυτούς τους χώρους δεν ήταν κατάλληλος για να δημιουργηθεί, να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, ναι, αλλά κάπου θα πρέπει να γίνει, διότι δεν γίνεται όλο το βάρος να μετακυλείται αλλού από τη στιγμή που η βασική μεταναστευτική πύλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το Ηράκλειο. Θα συμφωνήσουν οι δήμαρχοι, θα συμφωνήσουν ότι όντως είναι απαραίτητη να γίνει μια τέτοια δομή. Θα κλείσει, φαντάζομαι, αυτή η τηλεδιάσκεψη με ένα ακόμη τελεσίγραφο από τον κύριο Πλεύρη. Αν δεν βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση, θα προχωρήσω σε επίταξη και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί. Στο λέω γιατί πια χθες θυμάσαι, Σώτη Ακώστα, κάναμε λόγο για μια συνθήκη ντεζαβού. Είναι μια, να το πω έτσι ελληνιστή, προμνησία όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε σαν να το έχουμε ζήσει το τι θα γίνει αύριο και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί όντως το έχουμε ξαναζήσει. Έχουν προηγηθεί τηλεδιασκέψεις με το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα, όπου κατέληξαν σε ναυάγιο όταν ήρθε η ώρα, όταν κρίθηκε, ήρθε η ώρα να κρυθεί το θέμα της χωροθέτησης. Και κλείνοντας, αν με ρωτάς, ναι, αλλά ούτε τελικά, ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο το Υπουργείο θα επιλέξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Κριτήριο είναι το αντιδρασιόμετρο. Με αυτό το κριτήριο τελικά θα καταλήξουμε στην επιλογή χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής που σαν ένα γαϊτανάκι 3 χρόνια τώρα το συζητάμε χωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε.
1: Κώστα, τι λες?
2: Καταρχήν, τόσο κατατοπιστικό και ρεαλιστικό στο σενάριο του ο Σωτήρης που δεν χρειάζεται να γίνει αύριο τηλεδιάσκεψη. Έτσι, το έχουμε κλείσει. Λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που αν είσαι πολιτικός, λες το πολύ ωραίο, όλοι έχουν δίκιο. Και όλους τους ακούω. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι δίκιο. Αλλά αθού, κύριε, φυλακή το στόματί μου τώρα, διότι τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή, ακούσαμε επιχειρήματα.
1: Φαντάζομαι το λίγο το βάζεις απλά και να μεγαλώσει πρώτα.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά το λέω γιατί, ξέρεις, ακούω επιχειρήματα από διάφορες πλευρές, τα οποία είναι, αν όχι αστεία,
1: έτσι,
2: δεν εντράζονται πουθενά. Λοιπόν, να μην πούμε λοιπόν την εκτίμησή μας κι εμείς, να πω κι εγώ το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, που για κάποιο λόγο φαίνεται ότι δεν ενοχλεί, ενώ στο ψυγείο στο λιμάνι, mm-hmm, που περνάνε εκατοντάδες τουρίστες, που έχει εστιατόρια, που έχει δίπλα τα κρουαζιερόπλια, όλα αυτά, είναι 450 με 470
1: έτσι,
2: άνθρωποι.
1: Ακριβώς,
2: πιθανώς, εάν ο καιρός τους βολέψει τους από κάτω, μια στιγμή αύριο να μιλάμε για 500 συν. Mm-hmm. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε το ρεπορτάζ, δεν θα φύγει κάποιος απόψε. Λοιπόν, πού θα πάνε? Φαίνεται ότι, για το ρεπορτάζ το λέω, η ιστορία του ΚΤΕΟ, όχι τόσο εξαιτίας των αντιδράσεων που βλέπουμε, τα οποία είπαμε δεν έχουν και τώρα επιχείρημα, είναι στο ΒΟΑΚ, βλέπουν τα αεροπλάνα και τέτοια. Λοιπόν, φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο, mm-hmm, με το ΚΤΕΟ. Ένα-δύο άλλα σενάρια που επίσης που έπεσαν στο τραπέζι, φαίνεται επίσης ότι δεν αρέσουν είτε στο Υπουργείο είτε σε κάποιους άλλους παράγοντες. Προκρίνεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο, mm-hmm, για ένα κτίριο που ανοίξει σε ιδιώτη, που είναι μεγάλο, που κάνει, που και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, mm-hmm, αλλά φαίνεται ότι θα είναι οι λιγότερες δυνατές. Mm-hmm. Το λέω γιατί θα πάρουν απόφαση, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν πάει άλλο δηλαδή, και πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, όλη η ιστορία τώρα, στείλουμε διαβουλεύσεις και συζητάμε με φορείς, απέτυχε αυτό. Ναι. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και νομίζω ότι θα πάνε προς τα εκεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη σύλληψη 3 ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προχώρησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του, καθώς και έναν ακόμη άντρα 59 ετών που εργαζόταν για το Δασκαλάκη, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε γρήγορα στον Χάρη Λοντάκη, που έχει και το ρεπορτάζ για το πώς οι αρχές έφτασαν στην σύλληψη αυτών των 3 αντρών. Χάρη, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, πρόκειται για έναν 52χρονο, το γιο του, που είχε εμπλακεί στην υπόθεση για κουμάκι, και έναν 59χρονο που εργάζονταν για τους δύο. Mm-hmm. Ήταν ο βοσκός τους. Είναι ο βοσκός τους. Έγιναν έρευνες σήμερα στα σπίτια τους, στις στάνες τους, και βρέθηκαν όπλα και γι' αυτό οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, mm-hmm, για τη δικογραφία για τα όπλα και για τη δικογραφία για την υπόθεση Δασκαλάκη. Θυμίζω, 1η Μαρτίου,

δασκαλάκης επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά. Είχε πάει να, είχε φύγει από το σπίτι με το μηχανάκι του για να πάει ένα καφέ και ένα σάντουιτς στον εργάτη που είχε στο χωράφι του. Mm-hmm. Επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά.

0: ψυχολογικής θεραπείας και 21 μέρες μετά κατέληξε. Αμέσως οι συγγενείς άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ατύχημα, δεν έπεσε με το μηχανάκι όπως αρχικά κάποιοι είχαν πει, κάτι άλλο έχει συμβεί. Υπήρξαν διάφορες καταθέσεις, έρευνα που ενεπλάκηκε η ασφάλεια Ηρακλείου εκτός το αστυνομικό τμήμα Μυρών, μπήκε στην υπόθεση και η ασφάλεια Ηρακλείου, άρχισαν να ερευνά, να ψάχνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένα βίντεο που τοποθετεί τουλάχιστον τον ένα από τους τρεις συλληφθέντες την ημέρα εκείνη κοντά στο σημείο της που έγινε, που πιθανολογείται ότι έγινε αν έγινε συμπλοκή. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του και η δικογραφία που έχει πάει στην εισαγγελία, που θα πάει αύριο στην εισαγγελία, μιλάει για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Δεν μιλάει για ανθρωποκτονία. Πώς όλο αυτό άρχισε να γίνεται μια εντατικοποίηση της έρευνας μετά την ιατροδικαστική έκθεση που είχαμε πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, δυόμισι μήνες μετά το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη, η οποία μιλούσε για πιθανή ανθρωποκτονία και για κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα στο κρανίο, στη βάση της μύτης, όπου πιθανόν να έχει προκληθεί από οθλόν όργανο. Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν κατασκευθεί είναι και κάποιες μαγκούρες όπου θα εξεταστούν και το λόγο πλέον έχουν αύριο οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την... οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις αστυνομικές αρχές οι δύο, ο 32χρονος και ο εργαζόμενος φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη, ενώ ο πατέρας του 32χρονου και εργοδότης του 59χρονου φέρεται σύμφωνα με τις αρχές, τις αστυνομικές, να είναι ο ηθικός αυτούργος. Το τι θα γίνει και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να το δούμε αύριο μετά την παράδοση της δικογραφίας στον εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις και τι διώξεις θα ασκηθούν. Πάντως και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Σεκύρη, για ένα απαιτητικό μαραθώνιο στις εκλογές του 2027. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, που επικύρωσε και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστάσεως. Μάλιστα, ζήτησε από τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, όπως είπε, για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του και σε όσους βρεθούν από εδώ και πέρα εκτός γραμμής.
2: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει την προσοχή του στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας είναι μη διαπραγματεύσιμη.
3: We are at a time when many other European countries are running big deficits. Greece is in a position to have a surplus. At a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes, we're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families.
2: Για κυβερνητική προπαγάνδα που συγκρούεται με την πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του.
4: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
2: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται και οι εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν το 2027.
3: Thank you so much for not asking me when the next elections are going to take place. That was very kind of you.
5: When are they? I've
3: made my... Although I can answer, they're going to take place in 27. Yeah. And also thank you for your optimistic forecasts about the future of the economy, with a big asterisk that these forecasts are very much... That's...

0: It's me saying this, not you, that these forecasts are very much dependent on us continuing and winning the next elections.
1: Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα, μόνο αν το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση.
2: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
3: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε, όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες. Το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έστειλε και ένα σαφέστατο μήνυμα σε όσους διαφοροποιούνται από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
1: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
5: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει λόγο να συμμετέχει στη δική μας πορεία.
4: Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ, έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
1: Είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
4: Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει από το Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη βουλικότητας. Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει, δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση. Τι εννοείτε δηλαδή, τι με ρωτάτε δηλαδή.
7: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατελής. Χρειάζεται ένα ναι από την Αμαλίας, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα.
8: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου να συζητήσουμε για τα όσα γίνονται, γράφονται, λέγονται.
9: Και γίνονται πολλά. Καταρχήν, η εξέλιξη τελευταία είναι ότι ο κύριος Χειρανάκης εξελέγει γραμματέας του κόμματος. Τώρα το εξελέγει, σχήμα λόγου, διαβοής. Αναδείχθηκε γραμματέας διαβοής. Δεν θα μπορούσε να κάνουν και κάτι άλλο, έτσι όπως είναι τώρα το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Χειρανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ νέος τα ηνία του κόμματος, αν και τα τελευταία χρόνια γενικώς υπάρχει μια τάση νέοι να αναλαμβάνουν το κόμμα. Σηκώνει και το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα το κόμμα θα αναλάβει από εδώ και πέρα να παίξει τον ρόλο τουλάχιστον της αναθέρμανσης με τις τοπικές οργανώσεις και τον κόσμο. Οι υπουργοί ξέρουμε τα κλασικά, παράθυρα, τηλεοράσεις και να κόψουν και καμιά κορδέλα. Μου έκανε εντύπωση η επίθεση πάντως του κ. Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Μίλησε για θίασο. Είχε καιρό να κάνει τέτοια επίθεση λεκτική για θίασο, που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ξανάβαλε τον πύχη ψηλά για αυτοδυναμία από την
8: και
9: πρώτη.
8: Και στον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε.
9: Νομίζω έτσι κι αλλιώς, Σότια, ότι τον Αντώνη Σαμαρά πλέον δεν θα τον βγάζουν από το κάδρο. Mm-hmm. Εκτός και αν κάνει ένα βήμα πίσω εκείνος, που δεν το νομίζω έτσι πως έχει γίνει το πράγμα. Mm-hmm. Είναι λογικό στην αντίπερα όχθη ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σηκώνει και αυτός τους τόνους. Και εκείνος χθες το βράδυ, όσοι παρακολούθησαν την συνέντευξή του, ήταν έτσι πολύ σκληρός και αυστηρός. Mm-hmm. Είπε και μια, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν δώσει, να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, mm-hmm. το ξέρουμε. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επίσης από το 19 πρωθυπουργός, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ρεαλιστική βάση κριτικής και μάλιστα σοβαρής κριτικής απέναντι σε αυτό. Τώρα για την αριστερά μην με ρωτήσεις, διότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω με πολύ λογικά επιχειρήματα τον κύριο Πολάκη, πρέπει να σου πω.
8: Είδες.
9: Ο οποίος έχει δίκιο. Δηλαδή σου λέει εδώ έγινε μια συμφωνία. Δεν μας τη λένε ή τέλος πάντων να μας πούν μέσα σε 10 μέρες έστω. Μας θέλει ή δεν μας θέλει. Πώς θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και Είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι εκείνο που μετράει στο τέλος της ημέρας, πέρα από πρόσωπα, είναι ότι θα γίνει και με το χρήμα, την επιδότηση.
8: Φυσικά,
9: διότι ποιος θα πάει,
8: ποιος θα βάλει
9: είναι το θέμα.
8: Συμφωνούμε.
9: Είναι περίπου 7 εκατομμύρια η χρηματοδότηση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κτίρια, είναι μέσα ενημέρωσης, είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό το δεκαήμερο, εικοσαήμερο, να το βάλω έτσι μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για την αριστερά.
8: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης πυροδοτούν οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται να σηκώσει ετησίως η επιχείρηση, δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που αναμένεται να καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και όλο το ρεπορτάζ και να συνοψίσουμε και τις αντιδράσεις, γιατί προφανώς δεν έχουμε αντιδράσεις μόνο πολιτικές ενός επίπεδο δημοτικών παρατάξεων, αλλά έχουμε συνολικά εκφράζεται μια δυσαρέσκεια. Καλώς τον, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Σόγια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πριν τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καταψηφίσουν την εισήγηση αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Από εκεί ξεκινάει ο κύκλος των εγκρίσεων στο Διοικητικό του Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ, μετά θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή, μετά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πια στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω θα γίνει και μια εκτενής συζήτηση για την σκοπιμότητα των αυξήσεων, γιατί λίγο που μιλήσαμε εμείς με κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης, δεν αμφισβητούν ότι το ενεργειακό κόστος έχει μεγαλώσει. Θεωρούν όμως ότι η μελέτη την οποία επικαλέστηκε ο κ. Βουρεξάκης είναι κάπως προσχηματική και ότι γενικά αυτή η Δημοτική Αρχή έχει μια άνεση να μετακυλεί τα βάρη του Δήμου, τα οικονομικά βάρη του Δήμου στους δημότες, χωρίς να εξερευνήσει άλλες λύσεις. Πρώτα, θυμίζω τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που έχουν περάσει πριν από περίπου μήνες και εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημείο τριβής. Είναι η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων, αυτό μας έλεγαν στελέχη της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό θα πούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο όποτε έρθει. Νομίζω θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και από τους κοινωνικούς φορείς. Ήδη ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του Συνδέσμου Επισητισμού του Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Δονακάκη, να λέει ότι αναμένεται αυτό να φέρει μια μεγάλη επιβάρυνση στους επιχειρηματίες. Θυμίζω δε, Σόφια, ότι ανάμεσα στις αυξήσεις που είναι χωρισμένες σε δύο κατηγορίες, είναι στα πάγια και στην τιμολόγηση. Οι αυξήσεις στη τιμολόγηση θα ισχύσουν από το 27, οι αυξήσεις στα πάγια όμως θα ισχύσουν από τώρα, από το 26, από τη στιγμή που θα ψηφιστούν. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, στους επαγγελματικούς χώρους, το τέλος συντήρησης ήταν 7 ευρώ και θα πάει στα 10 ευρώ. Μηνιαία. Είναι μια αύξηση σημαντική και ποσοστιαία, να το δει κάποιος. Αντιδράσεις αναμένονται και από το Εργατικό Κέντρο, αντιδράσεις αναμένονται και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο συντονισμένα. Νομίζω ότι θα έχουμε ξανά, θα θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, εκείνες τις συνεδριάσεις της Θυελλώδης που είχαν αντικείμενο τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε λανθασμένες αντιλήψεις για το ρόλο της πρωτοβάθμιας υγείας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ.

0: τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρεται στην πρόληψη του νοσήματος,

0: στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
0: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονί αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
0: Η σύζευξη της υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
2: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σωτήρη Μεταξά. Πάντα μία συζήτηση με τον Χρήστο Λιονί έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις, τώρα παρακολουθώντας και την εκπομπή σου εχθές και το βίντεο που προηγήθηκε, σκεφτόμουν, Σωτήρη, πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να συζητάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή εδώ τη χώρα, ε?
3: Ναι. Πολλά θα είναι, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος είναι απόλυτα διακριτός, όπως ξεκάθαρες είναι και οι ανάγκες. Ακόμη σε επίπεδο χώρας, στην Ελλάδα είναι λίγο και σε επίπεδο πολιτείας αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, αν θέλεις, είναι λίγο θολός ο κατά τα άλλα απόλυτα διακριτός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ενός ενδιάμεσου σταθμού μέχρι να φτάσει ο πολίτης στο νοσοκομείο. Όπως το περιέγραψε ο κύριος Γιονής, και όντως και πάντα είναι απολαυστική η συζήτηση με τον καθηγητή, υπάρχει ένα δομικό τρίπτυχο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι η κουλτούρα, είναι η αντίληψη και είναι και η συμπεριφορά. Και ακόμη από τον μεγάλο οραματιστή, τον αείμνηστο Δοξιάδη, που είχε δείξει την διαδρομή και τις ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν γίνει βήματα μεν, αλλά ακόμη είμαστε πίσω, παρά το γεγονός ότι όλες οι κατευθύνσεις και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρονται στην σπουδαιότητα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όλης της διαδικασίας μέχρι της ανακούφισης του πόνου, μέχρι ο ασθενής να φτάσει, όταν και αν χρειαστεί, στο νοσοκομείο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στις τελέχους.

0: του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Τα συζητούσαμε χθες με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Πάμε να συνοψίσουμε και να βάλουμε και άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ που ο ίδιος έχει. Καλώς τον πάλι.
1: Ναι, λοιπόν, το λέγαμε από χθες. Mm-hmm. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αντιμετωπίζοντας πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση, κυρίως στις θέσεις των οδηγών, αλλά και γενικά στις θέσεις των εργαζομένων, ο ιδιώτης στράφηκε σε συνταξιούχους και πρώην συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πάρει σύνταξη από την υπηρεσία καθαριότητας και βάσει νόμου μπορούν να εργαστούν. Πρόσεχε, εδώ υπάρχει βέβαια μια λεπτή διαφορά, επειδή θεωρείται βαρέα και ανθυγιεινά η υπηρεσία στην καθαριότητα και δικαίως μπορούν να βγουν σε σύλλεξη νωρίτερα, στα 58 έτη, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν μπορούν να δουλέψουν μέχρι να συμπληρώσουν το 62ο. Δεν μπορούν να δουλέψουν αλλού. Μετά τη συμπλήρωση του 62ου τους μπορούν. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που αυτό ισχύει, έχει απευθυνθεί ο ιδιώτης, έχει πάρει θετικές απαντήσεις, θα στελεχωθεί με κάμποσους συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας και με αρκετούς πρώην συμβασιούχους. Με ανθρώπους δηλαδή που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας για χρόνια, οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν. Ξέρουμε αυτή την ιστορία με τις δικαστικές αποφάσεις, έμειναν χωρίς δουλειά, έχουν και αυτή μια προϋπηρεσία, έχει απευθυνθεί και εκεί. Όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, που δεν επιτρέπονται από τα αφισβήτησης, έχει χτυπήσει την πόρτα και σε ενεργεία εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και σκέφτονται με μια φόρμουλα, ας πούμε μια άδεια άνευ αποδοχών ή με κάποιο τρόπο, μήπως καταφέρναν να ξεπεράσουν τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν, για να πάνε και εκείνοι να εργαστούν στον ιδιώτη. Από την υπηρεσία καθαριότητας λένε ότι, από τον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα το επιτρέψουν. Όμως είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα στο ξεκίνημα ο ιδιώτης και που ίσως κάνουν αυτό το διάστημα που μας είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Σαγκαράκης, το διάστημα, την περίοδο χάριτος που χρειάζεται για να βρει το βηματισμό του, λίγο μεγαλύτερη από τις 1-2 εβδομάδες ή ένα μήνα που εκτίμησε ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού Φολέγανδρος βυθίστηκε σήμερα στα νερά του Οσμπρόζιου Αλουστών από Κόρνα. Το πλοίο, μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους, θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας έτσι το μεγαλύτερο καταδυτικό πάρκο της χώρας.

0: χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόζιαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρ, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου. Οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένας μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί όταν διαθέτει πίστη και δύναμη ψυχής.
2: Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η Κρήτη μπαίνει σιγά σιγά και στον καταδυτικό τουρισμό. Ένα θεματικό τουρισμό ο οποίος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι μπορεί να αναπτυχθεί εδώ στην Κρήτη. Έχουμε θαλάσσια βιοπικιλότητα πάρα πολύ ωραία, ωραίους βυθούς, ωραία νερά, και θεωρώ ότι για τους λάτρεις αυτού του τουρισμού νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
3: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει τρεις οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
1: Ο Αποκόρωνας λοιπόν αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας.

0: και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε δύο ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μιας και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
1: Ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Αποχωρώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποχώρωνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
2: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Καλή επίσκεψη μου.
3: Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
4: Η υποποίηση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να μην ολοκληρώνονται καν.
3: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
5: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις. Και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
3: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολεογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
5: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία, δυστυχώς μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
3: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό.

0: μέτρο ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
1: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5.000-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500. Και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
0: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
6: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες, για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.
0: Η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
7: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μια μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
6: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών, του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
0: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.

0: Ανησυχητική η αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους τωρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρήση κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
1: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους τωρινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, πνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
2: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μία από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
0: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα πάντως που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κέρια πόστα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
3: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα, ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
4: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν και νέες θέσεις εργασίας.
3: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρεσης λύσης από την πολιτεία.
4: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. π.χ. στην κουζίνα, π.χ.

0: στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουν λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η Λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν όσους και να φέρουμε αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
1: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
0: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η φυγή, η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
3: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Καλημέρα.
6: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
7: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
5: Δεν έχουμε ίντερνετ.
8: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
7: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
5: Κωστή.
7: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
7: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
10: Εκτροπή κλήσης.
5: Παρακαλώ.
7: Κρατήσου.
6: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Quad wer? Μην έγκυρ. Τσάκα ουπ, φέτε τσιόδχορ.
4: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
7: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
6: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
8: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: στη διεθνή σας ενημέρωση, νύχτα βίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και βάλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε ένα πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βίαια επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Ο άντρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλοτε τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρης Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές τα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250

0: 80 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
1: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη οικογένεια. Έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
0: εποχή
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, εποχή Σίμου. Σίμου.
1: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζι με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσει να μην πέσεις.
0: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στον τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δίκαια, δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
2: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
0: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
1: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τώρα, και σε όλη την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
0: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Δικαιότατη θα έλεγα. Είναι... Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξί μπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.373,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 229,61 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καριακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, στα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν αίθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο αίθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βοιωτία σχεδόν αίθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν, πολλές οι ώρες ηλιοφάνειες, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο αίθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας, με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στο νομό Ρεθύνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον νομό Λασιθίου οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί. Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ.

κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
1: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην το

0: τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι αλλά και όλες οι παρατάξεις είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
1: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
3: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
1: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
3: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
1: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
3: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας

0: τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
1: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
2: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμής σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
1: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως τη χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
2: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
1: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
2: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
3: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον νομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών, ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
4: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παραιτήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί μπορεί πρέπει να αφήσουν κάποιοι την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι

0: νηπιαγωγής σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
1: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
2: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
0: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ, ένας αναπληρωτής που παίρνει 900 ευρώ και ένας νεοδιόριστος που παίρνει 800 ευρώ, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το κόστος διαβίωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν και τα έξοδα μεταφοράς, γιατί σίγουρα δεν μένουν στον ίδιο τόπο στο οποίο είναι το σχολείο στο οποίο εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συνιστώσεις είναι πολύ σημαντικές στο να τους αποτρέψει από ένα διορισμό στην πρωτοβάθμια και από το να πραγματοποιούν το όνειρό τους, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν όνειρο να δουλέψουν στην εκπαίδευση. Και ως αναπληρωτές και ως μόνιμοι.

0: Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
1: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, με μια, αν μπορώ να το πω με μια λέξη, είναι η λέξη οικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
2: εποχή
1: στην Ελλάδα.
2: Εποχή Σίμου, εποχή Σίμου. Το Γιώργο Σίμου.
1: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζι με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
0: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
1: Πέρσι Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε, εννοείται, και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμη για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
3: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
0: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη, Νίκο Χριστογιώργο, και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
1: Έχει 2 χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι 2, 2 τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι. Όχι μόνο τρανθυλά, και σε όλη την περνάμε και σαν άνθρωπο την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
0: Ο έμπειρος τερματοφύλακας

0: τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
1: Δικαιότατη θα έλεγα. Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Νέα τηλεδιάσκεψη το πρωί της 5ης μεταξύ Θάνου Πλεύρη, Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχων. Οξύτατες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων για το παλιό κταίο. Δεν θα δεχτούμε επίταξη, διαμηνύουν στον Υπουργό. Πατέρας, γιος και ένας εργάτης συνελήφθησαν για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη τους. Αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας κήρυξε ο Μητσοτάκης. Βαβέλ χαρακτηρίσε την αντιπολίτευση βολές σε Σαμαρά. Ολομέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Τελεσίγραφο Κολάκη σε Φάμελο. Νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τις επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Τι υποστηρίζει η ΔΕΙΑΗ για τη νέα τιμολογιακή πολιτική. Έτοιμη να καταψηφίσει η αντιπολίτευση. Εντυπωσιακές εικόνες από τη βύθιση του πολεμικού Φολέγανδρος. Το πάρκο αναμένεται να αποτελέσει βασικό πόλο έλξης για δίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο 5η στις 11 το πρωί, με φόντο τις οξύτατες αντιδράσεις για την πιθανή χωροθέτηση της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο παλιό κταίο. Ο Θάνος Πλεύρης σε τηλεοπτική του συνέντευξη ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, το Υπουργείο θα κινηθεί μόνο μερός. Φράση που άναψε φωτιές στους κατοίκους και φορείς της ευρύτερης περιοχής, που με τη σειρά τους διεμήνυσαν στον Υπουργό.

0: ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα.
1: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρία ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
2: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλείθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
1: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
3: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
4: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταπλησμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
2: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
1: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
5: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κτέο δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που παραμένει ανοιχτό με τον Κώστα Μπογδανίδη που είναι μαζί μου στο στούντιο. Στη σύνδεσή μας είναι ο Σωτήρης Μέταξας για να δούμε και να συνοψίσουμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν. Μπορούμε να...

0: Ορίστε, να. Νάτος, καλώς τον. Καλησπέρα, Σωτηρή, και σε σένα. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σωτηρή, να ξεκινήσουμε παρέα με την έννοια να δούμε λίγο και το ρεπορτάζ πώς έχει. Γνωρίζουμε ότι αύριο θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη, αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχεις και κάποια εκτίμηση για το πώς μπορεί να πάει αυτό. Ενώ αν θα βγει λευκός καπνός, λέει, τη συμφωνία.
2: Α, όχι η εκτίμηση. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα σου κάνω για την αυριανή τηλεδιάσκεψη. Οι δήμαρχοι θα ξεκαθαρίσουν στον Υπουργό ότι δεν είναι αρμοδιότητά τους, δεν είναι δικός τους ρόλος να αποφασίσουν για την χωροθέτηση τη δομή. Ο Υπουργός θα τους μεταφέρει, ναι, αλλά εγώ έχω προτείνει χώρους και κανένας από αυτούς δεν έχει γίνει αποδεκτός. Θα πούν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, ναι, όντως, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι κανένας από αυτούς τους χώρους δεν ήταν κατάλληλος για να δημιουργηθεί, να χωροθετηθεί εκεί η δομή. Θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, ναι, αλλά κάπου θα πρέπει να γίνει, διότι δεν γίνεται όλο το βάρος να μετακυλίεται αλλού από τη στιγμή που η βασική μεταναστευτική πύλη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι το Ηράκλειο. Θα συμφωνήσουν οι δήμαρχοι, θα συμφωνήσουν ότι όντως είναι απαραίτητη να γίνει μια τέτοια δομή. Θα κλείσει, φαντάζομαι, αυτή η τηλεδιάσκεψη με ένα ακόμη τελεσίγραφο από τον κύριο Πλεύρη. Αν δεν βρείτε μια κοινά αποδεκτή λύση, θα προχωρήσω σε επίταξη και κάπου εκεί θα ολοκληρωθεί. Στο λέω γιατί πια χθες θυμάσαι, Σώτη Ακώστα, κάναμε λόγο για μια συνθήκη ντεζαβού. Είναι μια, να το πω έτσι ελληνιστή, προμνησία όλη αυτή η διαδικασία. Ξέρουμε σαν να το έχουμε ζήσει το τι θα γίνει αύριο και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί όντως το έχουμε ξαναζήσει. Έχουν προηγηθεί τηλεδιασκέψεις με το συγκεκριμένο θέμα στην ατζέντα, όπου κατέληξαν σε ναυάγιο όταν ήρθε η ώρα, όταν κρίθηκε, ήρθε η ώρα να κρυθεί το θέμα της χωροθέτησης. Και κλείνοντας, αν με ρωτάς, ναι, αλλά που τελικά ποιο θα είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο το Υπουργείο θα επιλέξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Κριτήριο είναι το αντιδρασιόμετρο. Με αυτό το κριτήριο τελικά θα καταλήξουμε στην επιλογή χωροθέτησης της μεταναστευτικής δομής που σαν ένα γαϊτανάκι 3 χρόνια τώρα το συζητάμε χωρίς να μπορούμε να καταλήξουμε.
0: Κώστα, τι λες?
3: Καταρχήν, τόσο κατατοπιστικό και ρεαλιστικό στο σενάριο του ο Σωτήρης που δεν χρειάζεται να γίνει αύριο τηλεδιάσκεψη. Έτσι, το έχουμε κλείσει. Λοιπόν, είναι από τις περιπτώσεις που αν είσαι πολιτικός, λες το πολύ ωραίο, όλοι έχουν δίκιο. Και όλους τους ακούω. Λοιπόν, δεν έχουν όλοι δίκιο, αλλά αθού, κύριε, φυλακή το στόματί μου τώρα, διότι τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει. Δηλαδή, ακούσαμε επιχειρήματα.
0: Φαντάζομαι το λίγο το βάζεις απλά και να μεγαλώσει πρώτα.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά το λέω γιατί, ξέρεις, ακούω επιχειρήματα από διάφορες πλευρές, τα οποία είναι, αν όχι αστεία,
0: έτσι,
3: δεν εντράζονται πουθενά. Λοιπόν, να μην πούμε λοιπόν την εκτίμησή μας κι εμείς, να πω και εγώ το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στο ψυγείο, που για κάποιο λόγο φαίνεται ότι δεν ενοχλεί, ενώ στο ψυγείο στο λιμάνι, mm-hmm, που περνάνε εκατοντάδες τουρίστες, που έχει εστιατόρια, που έχει δίπλα τα κρουαζιερόπλια, όλα αυτά, είναι 450 με 470 άνθρωποι.
0: Ακριβώς,
3: πιθανώς, εάν ο καιρός τους βολέψει τους από κάτω, μια στιγμή αύριο να μιλάμε για 500 συν. Mm-hmm. Λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε το ρεπορτάζ, δεν θα φύγει κάποιος απόψε. Λοιπόν, πού θα πάνε? Φαίνεται ότι, για το ρεπορτάζ το λέω, η ιστορία του ΚΤΕΟ, όχι τόσο εξαιτίας των αντιδράσεων που βλέπουμε, τα οποία είπαμε δεν έχουν και τώρα επιχείρημα, είναι στο ΒΟΑΚ, βλέπουν τα αεροπλάνα και τέτοια. Λοιπόν, φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο, mm-hmm, με το ΚΤΕΟ. Ένα-δύο άλλα σενάρια που επίσης που έπεσαν στο τραπέζι, φαίνεται επίσης ότι δεν αρέσουν είτε στο Υπουργείο είτε σε κάποιους άλλους παράγοντες. Προκρίνεται αυτή τη στιγμή ένα σενάριο, mm-hmm, για ένα κτίριο που ανοίξει σε ιδιώτη, που είναι μεγάλο, που κάνει, που και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις, mm-hmm, αλλά φαίνεται ότι θα είναι οι λιγότερες δυνατές. Mm-hmm. Το λέω γιατί θα πάρουν απόφαση, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, δεν πάει άλλο δηλαδή, και πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Θυμάστε, τα λέγαμε και χθες, όλη η ιστορία τώρα στείλουμε διαβουλεύσεις και συζητάμε με φορείς, απέτυχε αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουν μια απόφαση. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και νομίζω ότι θα πάνε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Στη σύλληψη 3 ατόμων για τη δολοφονία του Προέδρου της κοινότητας

0: Ο Αλέξανδρου Δασκαλάκη προχώρησαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για έναν 57χρονο, τον 32χρονο γιο του, καθώς και έναν ακόμη άντρα 59 ετών που εργαζόταν για τον Δασκαλάκη, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Πάμε γρήγορα στον Χάρη Λοντάκη που έχει και το ρεπορτάζ για το πώς οι αρχές έφτασαν στην σύλληψη αυτών των τριών αντρών. Χάρη, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πρόκειται για έναν 52χρονο, το γιο του, που είχε εμπλακεί στην υπόθεση Γιακουμάκη, και έναν 59χρονο που εργάζονταν για τους δύο. Ήταν ο βοσκός τους. Είναι ο βοσκός τους. Έγιναν έρευνες σήμερα στα σπίτια τους, στις στάνες τους και βρέθηκαν όπλα και γι' αυτό οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο. Αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τη δικογραφία για τα όπλα και για τη δικογραφία για την υπόθεση Δασκαλάκη. Θυμίζω, 1η Μαρτίου ο Δασκαλάκης επιστρέφει στο σπίτι. Δεν αισθάνεται καλά. Είχε φύγει από το σπίτι με το μηχανάκι του για να πάει ένα καφέ και ένα σάντουιτς στον εργάτη που είχε στο χωράφι του. Επιστρέφει στο σπίτι, δεν αισθάνεται καλά. Έχει ρινοραγία και μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας και 21 μέρες μετά κατέληξε. Αμέσως οι συγγενείς άρχισαν να υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ατύχημα, δεν έπεσε με το μηχανάκι όπως αρχικά κάποιοι είχαν πει, κάτι άλλο έχει συμβεί. Υπήρξαν διάφορες καταθέσεις, έρευνα που ενεπλάκηκε η ασφάλεια Ηρακλείου εκτός του αστυνομικού τμήματος Μυρών, μπήκε στην υπόθεση και η ασφάλεια Ηρακλείου, άρχισαν να ερευνά, να ψάχνει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ένα βίντεο που τοποθετεί τουλάχιστον τον ένα από τους τρεις συλληφθέντες την ημέρα εκείνη κοντά στο σημείο της που έγινε, που πιθανολογείται ότι έγινε αν έγινε συμπλοκή. Υπάρχουν μαρτυρικές καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του και η δικογραφία που έχει πάει στην εισαγγελία, που θα πάει αύριο στην εισαγγελία, μιλάει για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Δεν μιλάει για ανθρωποκτονία. Πώς όλο αυτό άρχισε να γίνεται μια εντατικοποίηση της έρευνας μετά την ιατροδικαστική έκθεση που είχαμε πριν από τρεις εβδομάδες περίπου, 2,5 μήνες μετά το θάνατο του άτυχου Δασκαλάκη, η οποία μιλούσε για πιθανή ανθρωποκτονία και για κατάγματα στο κρανίο, κάταγμα στο κρανίο, στη βάση της μύτης, όπου πιθανόν να έχει προκληθεί από οθλόν όργανο.
0: Μάλιστα.
1: Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν κατασχεθεί είναι και κάποιες μαγκούρες όπου θα εξεταστούν και το λόγο πλέον έχουν αύριο οι δικαστικές αρχές. Σύμφωνα πάντως με την... οι πληροφορίες αναφέρουν ότι για τις αστυνομικές αρχές οι δύο, ο 32χρονος και ο εργαζόμενος φέρονται να είναι
0: η φυσική αυτούργη,
1: ενώ ο πατέρας του 32χρονου και εργοδότης του 59χρονου φέρεται σύμφωνα με τις αρχές, τις αστυνομικές, να είναι
0: Μάλιστα.
1: ο ηθικός αυτούργος. Το τι θα γίνει και το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να το δούμε αύριο μετά την παράδοση της δικογραφίας στον εισαγγελέα, όπου θα αποφασίσει αν θα ασκηθούν διώξεις και τι διώξεις θα ασκηθούν. Πάντως και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά ότι έχουν οποιαδήποτε σχέση με το θάνατο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για ένα απαιτητικό μαραθώνιο στις εκλογές του 2027. Έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή, που επικύρωσε και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε ατύπως την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας. Μάλιστα, ζήτησε από τον κύριο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, όπως είπε, για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρανό. Έστειλε και μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματός του και σε όσους βρεθούν από εδώ και πέρα εκτός γραμμής.

0: Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Το Μέγαρο Μαξίμου εστιάζει την προσοχή του στις μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, με τον Πρωθυπουργό να τονίζει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας είναι μη διαπραγματεύσιμη.
1: At a time when many other European countries are running big deficits, Greece is in a position to have a surplus. At a time when other European countries are looking to cut benefits and increase taxes, we're in a position to reduce taxes and within, you know, our capability, offering some income support to more vulnerable families.
0: Για κυβερνητική προπαγάνδα που συγκρούεται με την πραγματικότητα, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη του.
2: Μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει πάρει τα μέτρα που θα έπρεπε για να προστατεύσει το εισόδημα του ελληνικού λαού. Και το εισόδημα προστατεύεται με έλεγχο της αγοράς, αλλά με ισχυρό κοινωνικό κράτος.
0: Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται και οι εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν το 2027.
1: Thank you so much for not asking me when the next elections are going to take place. That was very kind of you.
3: When are they? I've
1: made my... Although I can answer, they're going to take place in 27. Yeah. And also thank you for your optimistic forecasts about the future of the economy, with a big asterisk that these forecasts are very much... it's me saying this, not you, that these forecasts are very much dependent on us continuing and winning the next elections.
2: Το κόμμα έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με το σύστημα εξουσίας, το σημερινό στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς μπορεί να φύγει αυτό το σύστημα? Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την εντολή, βάσει του προγράμματός του, αυτό που περιέγραψε προηγουμένως και πολλές άλλες φορές, να κάνει κυβέρνηση.
4: Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξία κυβερνητική κρίση, μετά από μια εφταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του συντάγματος, δυστυχώς, έχει γίνει συνήθεια.
5: Παλί λοιπόν και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε? Όσο κι αν το παίζετε φουρτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως έστειλε και ένα σαφέστατο μήνυμα σε όσους διαφοροποιούνται από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ.
2: Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους, και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα.
6: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν έχει λόγο να συμμετέχει στη δική μας πορεία.
0: Στη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ΟΑΝ, έστρεψε τα βέλη του και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είμαστε εμείς ούτε όπως το σύστημα του Μαξίμου, ούτε όπως το σύστημα τότε Τσίπρα Καμένου, που δημιουργούσαν συνθήκες πολιτικής και ηθικής εξόντωσης αντιπάλων. Εμείς κάνουμε δημόσια αντιπαράθεση.
0: Την ίδια στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση εξακολουθεί να θυμίζει καζάνι που βράζει, με τον Παύλο Πολάκη να ζητάει από το Σοκράτη Φάμελο να ξεκαθαρίσει αν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει κάποια συμφωνία, την οποία δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς. Αλλιώς αυτό είναι επίδειξη δουλικότητας. Αν πάει κάπου ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα πάει? Δηλαδή θα αφήσει το κτίριο, θα αφήσει την αυγή, θα αφήσει το κόκκινο και θα αφήσει και 7 εκατομμύρια επιδότηση. Τι εννοείτε δηλαδή? Τι με ρωτάτε δηλαδή?
8: Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατελής. Χρειάζεται ένα ναι από την Αμαλίας, το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα.
9: Λοιπόν, είναι ο Κώστας Μπογδανίδης μαζί μου να συζητήσουμε για τα όσα γίνονται, γράφονται, λέγονται.
10: Και γίνονται πολλά. Καταρχήν, η εξέλιξη τελευταία είναι ότι ο κύριος Χειρανάκης εξελέγει γραμματέας του κόμματος. Τώρα το εξελέγει σχήμα λόγου.
9: Διαβοής. Διαβοής. Αναδείχθηκε
10: γραμματέας διαβοής. Δεν θα μπορούσε να κάνουν και κάτι άλλο, έτσι όπως είναι τώρα το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Χειρανάκης, ο οποίος αναλαμβάνει πολύ νέος τα ηνία του κόμματος, αν και τα τελευταία χρόνια γενικώς υπάρχει μια τάση νέοι να αναλαμβάνουν το κόμμα. Σηκώνει και το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα το κόμμα θα αναλάβει από εδώ και πέρα να παίξει τον ρόλο τουλάχιστον της αναθέρμανσης με τις τοπικές οργανώσεις και τον κόσμο. Οι υπουργοί ξέρουμε τα κλασικά, παράθυρα, τηλεοράσεις, και να κόψουν και καμιά κορδέλα. Μου έκανε εντύπωση η επίθεση πάντως του

0: Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση, μίλησε για θείασο. Είχε καιρό να κάνει τέτοια επίθεση λεκτική για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι εννοούσε με αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, ξανάβαλε τον πύχη ψηλά για αυτοδυναμία από την
1: και
0: πρώτη.
1: Και στον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε.
0: Προς όλους. Νομίζω έτσι κι αλλιώς, Σότια, ότι τον Αντώνη Σαμαρά πλέον δεν θα τον βγάζουν από το κάδρο. Mm-hmm. Εκτός κι αν κάνει ένα βήμα πίσω εκείνος που δεν το νομίζω έτσι πως έχει γίνει το πράγμα. Mm-hmm. Είναι λογικό στην αντίπερα όχθη ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σηκώνει κι αυτός τους τόνους. Και εκείνος χθες το βράδυ, αν όσοι παρακολούθησαν την συνέντευξή του, ήταν έτσι πολύ σκληρός και αυστηρός. Mm-hmm. Είπε και μια, μεταξύ άλλων, μια μεγάλη αλήθεια. Είπε ότι δεν φαίνεται να έχουν δώσει, να μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, mm-hmm. το ξέρουμε. Ο κ. Μητσοτάκης είναι επίσης από το 19 πρωθυπουργός, έτσι. Δηλαδή υπάρχει ρεαλιστική βάση κριτικής και μάλιστα σοβαρής κριτικής απέναντι σε αυτό. Τώρα για την αριστερά μην με ρωτήσεις, διότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω με πολύ λογικά επιχειρήματα τον κύριο Πολάκη, πρέπει να σου πω.
1: Είδες.
0: Ο οποίος έχει δίκιο. Δηλαδή σου λέει εδώ έγινε μια συμφωνία. Δεν μας τη λένε ή τέλος πάντων να μας πούν μέσα σε 10 μέρες έστω μας θέλει ή δεν μας θέλει. Πώς θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι εκείνο που μετράει στο τέλος της ημέρας, πέρα από πρόσωπα, είναι ότι θα γίνει και με το χρήμα, την επιδότηση.
1: Φυσικά,
0: διότι ποιος θα πάει,
1: ποιος θα πάει,
0: είναι το θέμα.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι περίπου 7 εκατομμύρια η χρηματοδότηση που θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κτίρια, είναι μέσα ενημέρωσης, είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό το δεκαήμερο, εικοσαήμερο, να το βάλω έτσι μέχρι τέλος του μήνα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για την αριστερά.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης πυροδοτούν οι επερχόμενες αυξήσεις στο νερό. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ επικαλέστηκε το αυξημένο ενεργειακό κόστος που καλείται να σηκώσει ετησίως η επιχείρηση, δεν φαίνεται να πείθει την αντιπολίτευση που αναμένεται να καταψηφίσει τη σχετική εισήγηση τόσο στη Δημοτική Επιτροπή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη που έχει και όλο το ρεπορτάζ και να συνοψίσουμε και τις αντιδράσεις, γιατί προφανώς δεν έχουμε αντιδράσεις μόνο πολιτικές ενός επίπεδου δημοτικών παρατάξεων, αλλά έχουμε συνολικά εκφράζεται μια δυσαρέσκεια. Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόγια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πριν τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο θα καταψηφίσουν την εισήγηση αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ. Από εκεί ξεκινάει η κύκλος των εγκρίσεων στο Διοικητικό του Συμβούλιο της ΔΕΙΑΗ, μετά θα πάει στη Δημοτική Επιτροπή, μετά και στο Δημοτικό Συμβούλιο και πια στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω θα γίνει και μια εκτενής συζήτηση για την σκοπιμότητα των αυξήσεων, γιατί λίγο που μιλήσαμε εμείς με κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης δεν αμφισβητούν ότι το ενεργειακό κόστος έχει μεγαλώσει. Θεωρούν όμως ότι η μελέτη την οποία επικαλέστηκε ο κ. Βουρεξάκης είναι κάπως προσχηματική και ότι γενικά αυτή η Δημοτική Αρχή έχει μια άνεση να μετακυλεί τα βάρη του Δήμου, τα οικονομικά βάρη του Δήμου στους δημότες, χωρίς να εξερευνήσει άλλες λύσεις. Πρώτα, θυμίζω τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που έχουν περάσει πριν από περίπου μήνες και εξακολουθούν να αποτελούν ένα σημείο τριβής. Είναι η Δημοτική Αρχή των αυξήσεων, αυτό μας έλεγαν οι στελέχη της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό θα πούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όποτε έρθει, νομίζω θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να γίνει αυτή η συζήτηση. Αντιδράσεις όμως υπάρχουν και από τους κοινωνικούς φορείς. Ήδη ακούσαμε χθες το ρεπορτάζ της τηλεόρασης Κρέτα την πρόεδρο του Συνδυασμού Επισητισμού του Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μαρία Δονακάκη, να λέει ότι αναμένεται αυτό να φέρει μια μεγάλη επιβάρυνση στους επιχειρηματίες. Θυμίζω δε, Σόδια, ότι ανάμεσα στις αυξήσεις που είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες, είναι στα πάγια και στην τιμολόγηση. Οι αυξήσεις στην τιμολόγηση θα ισχύσουν από το 27, οι αυξήσεις στα πάγια όμως θα ισχύσουν από τώρα, από το 26, από τη στιγμή που θα ψηφιστούν. Στα επαγγελματικά, ας πούμε, στους επαγγελματικούς χώρους, το τέλος συντήρησης ήταν 7 ευρώ και θα πάει στα 10 ευρώ. Μηνιαία. Είναι μια αύξηση σημαντική και ποσοστιαία, να το δει κάποιος. Αντιδράσεις αναμένονται και από το Εργατικό Κέντρο, αντιδράσεις αναμένονται και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Να δούμε αν θα φτάσουν μέχρι και το Δημοτικό Συμβούλιο συντονισμένα. Νομίζω ότι θα έχουμε ξανά, θα θυμηθούμε εν πάση περιπτώσει εκείνες τις συνεδριάσεις της Θυελλώδης που είχαν αντικείμενο τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στις διαχρονικές παθογένειες και τις μεγάλες προκλήσεις του θεσμού της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Αναφέρθηκε σε

0: τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
1: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
1: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κύριου Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
1: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός. Που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
2: Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σωτήρη Μεταξά. Πάντα μία συζήτηση με τον Χρήστο Λιονή έχει ενδιαφέρον. Βέβαια, ξέρεις, τώρα παρακολουθώντας και την εκπομπή σου χθες και το βίντεο που προηγήθηκε, σκεφτόμουν, Σωτήρη, πόσα χρόνια πρέπει ακόμα να συζητάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε αυτή εδώ τη χώρα,
3: Ναι. Πολλά θα είναι, παρά το γεγονός ότι ο δρόμος είναι απόλυτα διακριτός, όπως ξεκάθαρες είναι και οι ανάγκες. Ακόμη σε επίπεδο χώρας, στην Ελλάδα είναι λίγο και σε επίπεδο πολιτείας αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας, αν θέλεις, είναι λίγο θολός ο κατά τα άλλα απόλυτα διακριτός ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο, δεν περιορίζεται σε έναν ρόλο ενός ενδιάμεσου σταθμού μέχρι να φτάσει ο πολίτης στο νοσοκομείο.

0: Πώς το περιέγραψε ο κύριος Διονύς και όντως και πάντα είναι απολαυστική η συζήτηση με τον καθηγητή. Υπάρχει ένα δομικό τρίπτυχο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι η κουλτούρα, είναι η αντίληψη και είναι και η συμπεριφορά. Και ακόμη από τον μεγάλο οραματιστή, τον αείμνηστο Δοξιάδη που είχε δείξει την διαδρομή και τις ανάγκες για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν γίνει βήματα μεν, αλλά ακόμη είμαστε πίσω παρά το γεγονός ότι όλες οι κατευθύνσεις και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναφέρονται στην σπουδαιότητα της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όλης της διαδικασίας μέχρι της ανακούφισης του πόνου, μέχρι ο ασθενής να φτάσει όταν και αν χρειαστεί στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, πολύ. Μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μετά τις υπογραφές με τον ιδιώτη που θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής στο Δήμο Ηρακλείου και τα προβλήματα όσον αφορά στη στελέχωση του επιχειρησιακού τμήματος της εταιρείας συνεχίζονται. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανάδοχος έχει στραφεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας προκειμένου να στελεχώσει τη δική του ομάδα. Τα συζητούσαμε χθες με τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Πάμε να συνοψίσουμε και να βάλουμε και άλλα στοιχεία στο ρεπορτάζ που ο ίδιος έχει. Καλώς τον πάλι.
2: Ναι, λοιπόν, το λέγαμε από χθες. Mm-hmm. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι αντιμετωπίζοντας πολύ μεγάλο πρόβλημα στη στελέχωση, κυρίως στις θέσεις των οδηγών, αλλά και γενικά στις θέσεις των εργαζομένων, ο ιδιώτης στράφηκε σε συνταξιούχους και πρώην συμβασιούχους του Δήμου Ηρακλείου. Σε ανθρώπους δηλαδή που έχουν πάρει σύνταξη από την υπηρεσία καθαριότητας και βάσει νόμου μπορούν να εργαστούν. Πρόσεχε, εδώ υπάρχει βέβαια μια λεπτή διαφορά, επειδή θεωρείται βαρέα και ανθυγιεινά η υπηρεσία στην καθαριότητα και δικαίως μπορούν να βγουν σε σύλλεξη νωρίτερα, στα 58 έτη, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν μπορούν να δουλέψουν μέχρι να συμπληρώσουν το 62ο. Δεν μπορούν να δουλέψουν αλλού. Μετά τη συμπλήρωση του 62ου τους μπορούν. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν που αυτό ισχύει, έχει απευθυνθεί ο ιδιώτης, έχει πάρει θετικές απαντήσεις, θα στελεχωθεί με κάμποσους συνταξιούχους της υπηρεσίας καθαριότητας και με αρκετούς πρώην συμβασιούχους. Με ανθρώπους δηλαδή που δούλευαν στην υπηρεσία καθαριότητας για χρόνια, οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν. Ξέρουμε αυτή την ιστορία με τις δικαστικές αποφάσεις, έμειναν χωρίς δουλειά, έχουν και αυτή μια προϋπηρεσία, έχει απευθυνθεί και εκεί. Όμως, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, που δεν επιτρέπονται από τα αφισβήτησης, έχει χτυπήσει την πόρτα και σε ενεργεία εργαζομένους, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην σύνταξη και σκέφτονται με μια φόρμουλα, ας πούμε μια άδεια άνευ αποδοχών ή με κάποιο τρόπο, μήπως καταφέρναν να ξεπεράσουν τα νομικά κολλήματα που υπάρχουν, για να πάνε και εκείνοι να εργαστούν στον ιδιώτη. Από την υπηρεσία καθαριότητας λένε ότι, από τον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν θα το επιτρέψουν. Όμως είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει τώρα στο ξεκίνημα ο ιδιώτης και που ίσως κάνουν αυτό το διάστημα που μας είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Σαγκαράκης, το διάστημα, την περίοδο χάριτος που χρειάζεται για να βρει το βηματισμό του, λίγο μεγαλύτερη από τις 1-2 εβδομάδες ή ένα μήνα που εκτίμησε ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, το παροπλισμένο πλοίο του πολεμικού ναυτικού Φολέγανδρος βυθίστηκε σήμερα στα νερά του Οσμπρόζιου Αλουστών από Κόρνα. Το πλοίο, μαζί με ειδικούς τεχνητούς υφάλους, θα δημιουργήσει τρεις μοναδικές υποβρύχιες διαδρομές, δημιουργώντας έτσι το μεγαλύτερο καταδυτικό πάρκο της χώρας.

0: Χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 10 χρόνια, 58 υπουργικές αποφάσεις, εκατοντάδες εγκρίσεις υπηρεσιών και να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας καταδυτικών πάρκων που δεν υπήρχαν στη χώρα μας, για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα με τη βύθιση του δεύτερου παροπλισμένου πλοίου του πολεμικού ναυτικού στον κόλπο Ομπρόσγυαλος για το καταδυτικό πάρκο του Δήμου Αποκορώνου.
1: Μια μεγάλη μέρα για τον Αποκορώνα σήμερα. Ολοκληρώθηκε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από περίπου 12 χρόνια. Αφού ποντίστηκαν 44 τεχνητοί ύφαλοι, το πρώτο πολεμικό πλοίο των Έστωρων, σήμερα ποντίσαμε το Φολέγανδρος, σε βάθος 22 μέτρων περίπου.

οριοθετήσαμε τη θαλάσσια περιοχή 60 στρεμμάτων και δημιουργήσαμε τρεις θαλάσσιες διαδρομές για αρχάριους, ημιαρχάριους και προχωρημένους δίτες. Και αποδείξαμε περίτρανα πως ένα μικρός δήμος μπορεί να οραματίζεται και να ονειρεύεται μεγάλα πράγματα και να τα πραγματοποιεί.

0: τουρισμού, νομίζω θα εντυπωσιαστούν.
1: Είναι από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή μας και πιστεύω και σε όλη την Κρήτη, το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κόσμο.
2: Προηγηθεί η βύθιση του πλοίου Νέστορ και 44 τεχνητών υφάλων, προκειμένου το καταδυτικό πάρκο να έχει 3 οριοθετημένες διαδρομές σε βάθη 9, 15 και 24 μέτρων.
3: Από Κόρονδο λοιπόν αυτή τη στιγμή διαθέτει το πρώτο θαλάσσιο πάρκο αναψυχής στη χώρα μας και δείχνει το δρόμο για εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η προσπάθειά μας αυτή στοχεύει σε δύο ενέργειες. Πρώτον, να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο, μιας και θα λειτουργεί καθόλου το έτος, αύξηση θέσεων εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Αφού φιλοδοξούμε το χώρο αυτό να τον επισκέπτουν τα εκατομμύρια λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού που υπάρχουν στον κόσμο και δει στην Ευρώπη.
0: Ένα εγχείρημα πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο Αποχωρώνου, ο οποίος το σχεδίασε, το ρήμασε και το υλοποίησε, διότι υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία από πίσω και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Ευτυχώς όμως ήταν προσιλωμένοι, κατάφεραν με τη βοήθεια και τη δική μας την οικονομική της περιφέρειας Κρήτης και υλοποίησαν αυτό το θαυμάσιο έργο, το οποίο δεν είναι μόνο για τον τόπο εδώ, για τον Αποχώρωνα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα πλεονέκτημα για όλη την Κρήτη και μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση του τουρισμού που θέλουμε.
1: Βασιστήκαμε στην επιμονή του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου μας, του κ. Κουκιανάκη, που τώρα 8 χρόνια προσπαθούμε για να φτάσει στο τέλος του. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει την ώρα για να λειτουργήσει και να αρχίσει να αποδίδει όλους τους καρπούς αυτούς που τόσα χρόνια παλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Καλή επίσκεψη.
2: Σύμφωνα με το Δήμαρχο, τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να λειτουργήσει και επίσημα το καταδυτικό πάρκο, ενώ ήδη γίνονται καταδύσεις από ερασιτέχνες και φίλους των καταδύσεων. Η περιοχή αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες λάτρεις των καταδύσεων από Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Πια παράλληλα, στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού στην περιοχή εδώ, μιας και η περιοχή αυτή θα είναι προστατευόμενη, αφού θα φυλάσσεται 24 ώρες το 24ωρο, και δίνεται η δυνατότητα στην αύξηση του θαλάσσιου πληθυσμού, όχι μόνο μέσα στο καταδυτικό πάρκο, μιας και δημιουργούμε ένα νέο κόσμο. Δεν τον ανακαλύπτουμε, τον δημιουργούμε. Και μάλιστα σε έναν βυθό ο οποίος ήταν αμμώδης.
4: Η υποποίηση παραμένει η αγορά κινήτων στην Κρήτη, καθώς από τη μία πλευρά υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη η ισχυρή ζήτηση κρατά ψηλά τις τιμές. Η γραφειοκρατία πάντως εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοραπολισίες, με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να μην ολοκληρώνονται καν.
2: Η ζήτηση χτυπά κόκκινο, όμως τα διαθέσιμα ακίνητα στην Κρήτη δεν επαρκούν για να την καλύψουν. Η περιορισμένη προσφορά διατηρεί τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την αγορά να παραμένει υπό έντονη πίεση. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, περιγράφει την εικόνα που επικρατεί σήμερα στην αγορά του νησιού.
5: Η ζήτηση για τα ακίνητα συνεχίζει να είναι έντονη. Η Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, γιατί δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα για να τροφοδοτήσουμε τους αγοραστές στις ζητήσεις, και ότι αυτή η ανισορροπία, δηλαδή η μειωμένη προσφορά, η αυξημένη ζήτηση, κρατάει τις τιμές σε υψηλά επίπεδα τόσο για τις αγοροπολισίες όσο και για τις μισθώσεις.
2: Την ίδια ώρα η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις αγοροπολισίες. Οι καθυστερήσεις στην συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών αλλά και η δυσκολία εξέβρεσης συμβολιογράφων και μηχανικών επιβραδύνουν τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα αρκετές συμφωνίες να μην ολοκληρώνονται ποτέ.
5: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις αγοροπολισίες είναι η πολλή γραφειοκρατία, καλή ψηφιοποίηση. Λέγαμε ότι θα διευκολύνει τις αγοροπολισίες, όμως τόσα έντυπα, έγγραφα που χρειάζονται για μια αγοροπολισία Δυστυχώς

0: μπερδεύουμε στη γραφειοκρατία και σε πολλές περιπτώσεις ένα ακίνητο για να μπορέσει να υπογραφεί το συμβόλαιο μπορεί να περάσουν 5-6 μήνες ή ακόμα και περισσότερο και σε πολλές περιπτώσεις αρκετά συμβόλαια χαλάνε λόγω της καθυστέρησης για να ολοκληρωθούν τα έγγραφα.
1: Και ενώ η ζήτηση παραμένει ισχυρή, οι τιμές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ενδεικτικά, το κόστος αγοράς κυμαίνεται από 3.800 ευρώ έως και 6.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.
0: Βέβαια, όλο αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Οι τιμές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, δηλαδή και καινούριο, αν θέλεις να αγοράσεις σήμερα, στην καλύτερη περίπτωση ένα διαμέρισμα θα πρέπει να πληρώσει κάποιος από 3.800 το τετραγωνικό μέχρι και 5-6.000 το τετραγωνικό, ανάλογα με τη θέση που είναι η οικοδομή. Εάν είναι εκτός κέντρου, θα βρούμε με 3.800 ή με 4.000 το τετραγωνικό μέτρο. Αν είναι στο κέντρο, οι τιμές είναι γύρω στις 5 με 5.500 και αν αυτή η οικοδομή βρίσκεται στο παραλιακό με μέτωπο προς τη θάλασσα, οι τιμές ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan! Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
4: Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης υπέγραψαν το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων.
1: Με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων της Κρήτης, υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
5: Οι κυβερνοεπιθέσεις, οι ψηφιακές απάτες, το phishing, η κακόβουλη χρήση δεδομένων, αλλά και οι νέοι κίνδυνοι που αναδύονται μέσα από την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δεν αποτελούν πλέον απλά θεωρητικές απειλές. Αφορούν άμεσα τη λειτουργία, τη φήμη και την βιωσιμότητα εν τέλει των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μικρομεσαίων που αποτελούν και την ραχοκοκαλιά της τοπικής μας οικονομίας.
6: Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνει συνειδητές προσπάθειες όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα να είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου, κοντά στον επιχειρηματικό κόσμο του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης. Και η υπογραφή αυτού του μνημονίου και πολύ περισσότερο οι δράσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν, οι δράσεις εκπαιδευτικές οι οποίες, για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης οι οποίες θα ακολουθήσουν, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι το Ίδρυμα είναι κοντά στην κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Η συνεργασία προβλέπει κοινές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και οι ηλεκτρονικές απάτες.
7: Ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας, μια επίθεση, μπορεί να προκαλέσει οικονομικές απώλειες, διακοπή λειτουργίας, σοβαρές επιπτώσεις γενικότερα σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις αλλά και σε όλο το επιχειρηματικό οικοσύστημα του Ηρακλείου. Εμείς θέλουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να προσεγγίσουμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου αντικειμένου και μεγέθους. Αρκετές φορές μια μικρή επιχείρηση είναι πιο ευάλωτη σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
6: Δημιουργεί και πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά προβλήματα και κινδύνους. Αναφέρατε τις κυβερνοεπιθέσεις, την υποκλοπή δεδομένων, τους νέους τρόπους μέσω της τεχνικής νοημοσύνης, το deepfakes των λεγόμενων. Επομένως, το να υπάρχει η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση

0: τόσο των μεγάλων εταιριών, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων και των μικρών εταιριών του περιβάλλοντος του Ηρακλείου και της Κρήτης, είναι κάτι το πολύ σημαντικό.
1: Παράλληλα, αξιοποιείται η τεχνογνωσία του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, ενώ συνεχίζεται η ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο φορέων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την δωρεάν υπηρεσία ελέγχου κυβερνοασφάλειας ιστοσελίδων για τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.
2: Ανησυχητική η αύξηση καταγράφεται στις εισαγωγές ανηλίκων στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών κατά τους τωρινούς μήνες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια χωρίς χρυσή κράνους, οι παραβάσεις στην ασφαλή μετακίνηση με παιδικά καθίσματα, αλλά και η έλλειψη επίβλεψης σε θάλασσες και πισίνες αποτελούν τις συχνότερες αιτίες σοβαρών τραυματισμών.
3: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες τραυματισμού κατά τους τωρινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται που θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμοί σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
3: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ η σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
4: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
3: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
4: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Σοβαρότατο πρόβλημα αποτελεί και φέτος η μεγάλη έλλειψη προσωπικού για τις τουριστικές επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς οι επαγγελματίες αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Την ίδια ώρα, πάντως, που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει νέο δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται σε κέρια πόστα των ξενοδοχείων, ενώ μόνο στην Κρήτη περίπου το 20% του προσωπικού προέρχεται από το εξωτερικό.
5: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται καθημερινά σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας προκειμένου να κυλήσει ομαλά η καλοκαιρινή σεζόν. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατάσταση αντί να εξομαλύνεται γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο δύσκολη. Χαρακτηριστικό είναι, σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα, ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά στον τουριστικό κλάδο, ενώ οι ελλείψεις αυτές φέτος αναμένεται να αυξηθούν.
6: Όπως έχουμε πει και τα προηγούμενα χρόνια, οι ελλείψεις στον χώρο του τουρισμού είναι μεγάλες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το ποσοστό των εργαζομένων από τρίτες χώρες κάθε χρόνο ανεβαίνει, γιατί προσπαθούν να καλύψουν καινές θέσεις εργασίας.
5: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, όπως λένε στελέχη του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, δεν επαρκούν. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζομένοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Με τους ίδιους να τονίζουν την ανάγκη έβρασης λύσης από την πολιτεία.
6: Πρέπει να πούμε όμως εδώ ότι οι εργαζόμενοι που έρχονται από αυτές τις χώρες, χωρίς να έχουμε πρόβλημα μαζί τους, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις στον τουρισμό. Τι εννοώ, ότι ο τουρισμός έχει πολλές εξειδικευμένες ειδικότητες που δεν γίνεται αυτοί οι εργαζόμενοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Π.χ. στην κουζίνα, π.χ. στην υποδοχή, στα μπαρ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις για να καλύψουν αυτές τις θέσεις εργασίας. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, θα καλύψουν απλές θέσεις εργασίας, όπως είναι η λάτσα, όπως είναι εξωτερικές εργασίες. Δεν μπορούν να καλυφθούν, όσους και να φέρουμε, αυτά στα τεχνικά κομμάτια που υπάρχουν στον τουρισμό.
5: Ο Νεκτάριος Μωυσάκης αναφέρθηκε και στη φυγή εξειδικευμένων επαγγελματιών στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην αγορά εργασίας.
6: Οι ελλείψεις αυτές θα μεγαλώνουν. Υπάρχει και η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό, η οποία χάνουμε τεχνικά χέρια και δυστυχώς το πρόβλημα μεγαλώνει. Και κάθε χρόνο σε αυτές τις ειδικότητες ένα παραπάνω θα μεγαλώνουν οι ελλείψεις στα πόστα αυτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, η νύχτα βίαιων επεισοδίων ήταν η χθεσινή στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες μασκοφόροι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους και βάλαν φωτιά σε σπίτια και οχήματα μετά τη σύλληψη ενός Σουδανού μετανάστη, ο οποίος τη Δευτέρα είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν πολίτη που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.
1: Νύχτα τρόμου έζησαν εκατοντάδες μετανάστες στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά τα βίαια επεισόδια που πυροδότησε επίθεση Σουδανού με μαχαίρι. Αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Μπέλφαστ, οχήματα και κτίρια παραδόθηκαν στις φλόγες καθώς πολίτες βγήκαν στους δρόμους σε αντίδραση για την επίθεση, πλάνα της οποίας με σκληρές εικόνες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας άσκησε δίωξη στον 30χρονο Σουδανό για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σχέση με το περιστατικό που ζημιώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο βόρειο Μπέλφαστ. Ο άντρας αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, έγινε και απόπειρα αποκεφαλισμού. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στα μάτια και τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την αστυνομία. Σε δήλωσή του, ο υποδιοικητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον, απίφθινε έκκληση για ψυχραιμία. Ενώ η Μισελ Ονίλ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις καθαρή χουλιγκανική συμπεριφορά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο άλλοτε τερματοφύλακας του Όφη Δημήτρης Σωτηρίου. Αναφέρθηκε στις καλύτερες αλλά και τις πιο δύσκολες στιγμές τα 8 χρόνια που αγωνίστηκε στο σύλλογο.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου που έπαιξε 8 χρόνια στον Όφη και κατέγραψε στην καριέρα του πάνω από 250 παιχνίδια σε επαγγελματικές κατηγορίες. Άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα. Ο ίδιος μίλησε για το τι ήταν αυτό που τον κράτησε 8 χρόνια στην Κρήτη και θυμήθηκε τις κορυφαίες και τις πιο δύσκολες στιγμές που έζησε στο σύλλογο.
4: Αυτό που βρήκα στην ομάδα είναι η λέξη που μπορώ να, αν μπορώ να το πω με μία λέξη, είναι η λέξη ταξικογένεια, έτσι. Η έξοδό μας στην Ευρώπη, γιατί αυτή τη χρονιά παίξαμε, θεωρώ, ένα από τα καλύτερα, έτσι, σύγχρονο ποδόσφαιρο στην,
5: εποχή
4: στην Ελλάδα.
5: Σήμερα, ναι,
4: εποχή
5: σήμου, Γιώργο Σήμου.
4: Δηλαδή είχαμε ένα εξάμεινο φοβερό που δεν το συνάντησα αυτά τα επόμενα χρόνια που ήμουν στην ομάδα. Η πιο αγχωτική στιγμή ήταν το μπαράζ με τον Πλατανιά. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα που της επιβίωσης, σε κανένα μην τύχει, αλλά είναι, αυτή είναι η πραγματική πίεση, του να προσπαθήσεις να μην πέσεις.
3: Ο Δημήτρης Σωτηρίου μίλησε ακόμη για το θρίαμβο του Όφη στο Βόλο με την κατάκτηση του κυπέλου και έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση για την εικόνα της ομάδας σε σχέση με τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό.
4: Πέρσι ο Όφη, όταν δηλαδή ήμουν εγώ στην ομάδα, δεν ήταν έτοιμος για κάτι, για μια κατάκτηση κυπέλου. Νομίζω ο ταξιάρχης είπε ότι ήμασταν, ο τελικός για μας ήταν η Τρίπολη. Και πήγαμε όχι και τόσο καλά προετοιμασμένοι στο τελικό με τον Ολυμπιακό και φάνηκε εννοείται και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Την ανασφάλεια που είχαμε και τον συσσαγωγικά φόβο που είχαμε απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν σαν να μας έφτανε που πήγαμε στον τελικό. Mm-hmm. Φέτος η ομάδα ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Δηλαδή από τα Χριστούγεννα και μετά, γιατί τα παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια, το χαιρόταν οποιοδήποτε. Είχε ταυτότητα. Έπαιζε ποδόσφαιρο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ήξερε τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είτε όταν έχει την μπάλα, είτε όταν δεν την έχει. Πολύ πιο έτοιμοι για αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Και δικαιότατα για μένα, πήρε τον τελικό.
6: Εδώ ευκαιρία ο Σιμών, ο Χριστογιώργος εντυπωσιακά. Ο Πόμπος στην περιοχή, το πλασέ, ο Χριστογιώργος μπλοκάρει.
3: Ο Σωτηρίου αναφέρθηκε ακόμη στον σημερινό βασικό τερματοφύλακα του Όφη Νίκο Χριστογιώργο και απάντησε στο ερώτημα για το αν η κριτική ομάδα θα πρέπει να κινηθεί για μια πιο έμπειρη λύση κάτω από τα goalpost λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που έχει μπροστά της.
4: Έχει δύο χρονιές γεμάτες Super League, πετυχημένες και οι δύο, δύο τελικοί. Έχει περάσει και τις φάσεις που λέγαμε πριν, που είναι, αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περάσουν όλοι, όχι μόνο τερματοφύλακες, όλοι την περνάμε και σαν άνθρωποι την περνάμε. Το θέμα είναι πόσο δυνατός είσαι να την πετάξει έξω γρήγορα. Και φάνηκε το παιδί ότι την άφησε πίσω του.
3: Ο έμπειρος τερματοφύλακας χαρακτήρισε πολύ τιμητικό για τον Όφη ότι οι δικοί του παίκτες καλούνται πλέον στην εθνική ομάδα, όπως ο Μανδάς, ο Φούντας και τελευταία ο Ανδρούτσος. Ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το εθνικό μας συγκρότημα θα βρεθεί σύντομα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση.
4: Δικαιότατη θα έλεγα. Είναι... Νομίζω ότι στον Όφη ο Θανάσης έβγαλε έτσι έναν πολύ, πολύ καλό εαυτό. Όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης πριν, απλά νομίζω ότι κυρίως στον Ολυμπιακό έτσι ήταν αρκετά δύσκολο να βρει το χώρο του, να βρει σε ποια θέση, δηλαδή μία έπαιζε δεξιμπακ, μία εξτρέμ, μία στο κέντρο, οπότε εδώ βρήκε την ταυτότητά του και θεωρώ ότι εδώ χαίρεται πιο πολύ και το ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να δώσει ακόμα και τρομερό παιδί εννοείται. Και ξέρω ότι περνάει και πάρα πολύ όμορφα εδώ. Νομίζω όμως ότι πατάμε σε πολύ στερεές βάσεις. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ έτσι αυτό που βλέπω. Το χαίρομαι. Και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά έτσι σε μια έτσι, μεγάλη διοργάνωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 0,52% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.373,21 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 229,61 εκατομμύρια ευρώ, 45 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 69 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή απευθείας με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
7: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στο αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις θα πλέουν με ένταση μέχρι και 6 μποφόρ. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας, σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στα βόρειο-δυτικά τμήματα καθώς επίσης και την Ήπειρο. Όμως το μεσημέρι στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές, τα ορεινά και ορεινά τμήματα της Ηπείρου θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πλέουν από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς. Και για την Κεντρική Μακεδονία περιμένουμε αρχικά έναν αίθριο καιρό, όμως γρήγορα και στις σημειωρινές περιοχές οι νεφώσεις θα γίνουν πυκνότερες και θα σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ μέχρι το βράδυ ο καιρός όμως θα έχει παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, ο υδράργυρος το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει ως μέγιστη τιμή στους 30 βαθμούς. Για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και εδώ περιμένουμε ηλιοφάνεια, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 15 και 28 βαθμών. Για το Βόρειο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Το Μελτέμι θα έχει ένταση που θα αγγίζει και τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 17 και 31 βαθμών. Για τη Στερεά Ελλάδα ηλιοφάνεια με συνθήκες όμως περιορισμένης αστάθειας το μεσημέρι στα ορεινά. Οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Αττική και Βιωτία σχεδόν έθριος ο καιρός. Και εδώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει στους 31 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα περιμένουμε καλοκαιρινές συνθήκες να επικρατήσουν πολλές οι ώρες ηλιοφάνειες, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθεί αστάθεια στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 17 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος. Για το Νότιο Αιγαίο έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 28 βαθμούς. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει την Πέμπτη σε 4 περιοχές της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.

Καλοκαιρία τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επικρατήσει την Πέμπτη στο νησί μας. Με το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ως μέγιστη τιμή στους 33 βαθμούς, κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης. Αναλυτικότερα τώρα, στο νομό Χανίων με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Πέμπτης, ενώ θα συννεφιάσει πρόσχερα για λίγο στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 μποφόρ στους 28 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στην πόλη των Χανίων. Και στο νομό Ρεθύμνου έθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με ανέμους από βορειοδυτικές διευθύνσεις, τα 3 με 4 μποφόρ, 17 με 28 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος. Για τον νομό Ηρακλείου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό. Με το θερμόμετρο να αγγίζει στους 33 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα του νομού και το Μελτέμι να αγγίζει και τα 4 μποφόρ. Για τον νομό Λασιθίου, οι ίδιες οι συνθήκες, οι καιρικές, δηλαδή με έναν σχεδόν έθριο καιρό, θα κυλήσει το 24ωρο της Πέμπτης. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, 16 βαθμούς η ελάχιστη τιμή του θερμομέτρου νωρίς το πρωί.

Για την Παρασκευή τώρα, κυρίες και κύριοι, αστάθεια και πάλι θα σημειωθεί τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Μεγαλύτερα τα διαστήματα ηλιοφάνειας, πιο σταθερές οι καιρικές συνθήκες στις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, ενισχύεται λίγο περισσότερο το Μελτέμι, το οποίο θα αγγίζει και τα 7 μποφόρ, κυρίως όμως στα κεντρικά θαλάσσια τμήματα. Ο δε κυματισμός του μεταξύ του 1 και 1,5 μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική πρόγνωση καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, στήριξη της ελληνικής

0: κοινωνίας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
1: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα που ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος ή ότι κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην... Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και του αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτή είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη τους τα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στο σχολείο γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες. Και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους σε 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.

0: να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
1: Πιθανώς να κάποιοι από εσάς, πολλοί από τους ακροατές μας, θα επισκέφτηκαν το Αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς, τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν, οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
0: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
1: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
0: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός του αγρόκτημα, το οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
0: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη νέα ΚΑΠ. Πράγματος χάρη, τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι
0: και επίκαιρη.
1: Δωρεάν, ακριβώς. Είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
0: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες.

0: Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων. Δηλαδή, σήμερα το που είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από διαδικασίες. Δηλαδή, πατάς keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο, και μετά να βγάλει ένα output και να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζονται ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης, και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητας μου και του διδασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή, όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία. Τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, πάνω χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου, ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε να προσαρμόσετε.

0: προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα. Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας η οποία
1: είναι
0: θα παίρνει.
1: Είναι η έξυπνη γεωργία αυτή.
0: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια γεωργία ακριβίας. Η οποία η γεωργία ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή, από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει. Αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
1: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
0: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και με ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα. Οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν, οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου, αλλά και των επιστημών γενικότερα, είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
1: το ωφέλη της τεχνολογίας.
0: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις, έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
1: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
0: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας μάλιστα ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες. Αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους, συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβρη, Οκτώβρη. Άρα λοιπόν, τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
1: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
0: Ωραία. Ωραία.

0: Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρ' όλα αυτά γίνονται προσπάθειες στο επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκασμούς. Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει... επειδή βλέπουμε πολλά Σωστά. βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, οι πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, απλό καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην Ελιά. Με δολωματικούς ψεκασμούς μέσω drone, τους συγκρίνουμε με τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα. Μπορεί να γίνεται άλλου τύπου εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάει να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone, σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το Δάκο της Ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης.

0: κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν 2 χρόνια είχαμε ξηράνσει στα ελαιόδεντρα

0: σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα ή από το μύκητα Β, να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχα μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα. Και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς. Και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
0: Κοιτάξτε,
1: σε επίπεδο Κρήτης, που γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
0: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην αντικοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
1: Είναι πω, οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργείων.
0: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες επίπεδος Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
1: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
1: Μιλάμε για το νερό.
0: Είναι θέμα υποδομών, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φαράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες, έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας σε αυτή τη μετάβαση σημαντικός?
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω. Είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες?
0: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το

0: το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία. Και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο 8ετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
1: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
0: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν εσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιέργειας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει, μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
1: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
0: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
1: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
0: ακριβώς,
1: στην
0: ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα, επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση, η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω, αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
1: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
0: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακροχρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, να, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται.

0: γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροδιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήματος γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα, οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα, εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται?
1: Σωστά.
0: Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος, ναι, ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέες τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Τζαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι, όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες φυτοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο, απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικό.

0: αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη ποια είναι?
1: Ωραία. Νέοι άνθρωποι λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου μπορείς να τους πεις, μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για Πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, το μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
0: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
1: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
0: Προσκολλημένος.
1: Κάπως να, ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
0: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
0: Που το
1: και
0: τμήμα
1: πολύ...
0: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε
1: Σωστά.
0: επίπεδο ελληνικού.
1: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ισχυρό μήνυμα κατά της δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην κτέο Καρτερού έστειλαν κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση και πορεία διαμαρτυρίας, ζητώντας να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή του πρώην κτέο καταστροφική, ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη.
1: Μέχρι σήμερα, δυστυχώς, και το τονίζω με έμφαση, δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Εγώ προσωπικά, πέραν των συμμετοχών που είχα ως μέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ποτέ δεν κλήθηκα για αυτό το σοβαρό πρόβλημα να καταθέσω την άποψη του Δήμου. Όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι, όλη η κοινωνία είναι ανάστατη. Δεν υπάρχει περίπτωση, όχι γιατί έτσι θέλουμε να εκδηλώσουμε την αντίθεσή μας, αλλά γιατί αυτό προκύπτει αβίαστα από την πρώτη ματιά και προσέγγιση, αυτός εδώ εντελώς ακατάλληλος χώρος να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη λύση του προβλήματος. Ο κόσμος γελά με την πρόταση η οποία έχει κατατεθεί.
0: Η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας παραμένει καθολική, με τους συμμετέχοντες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ακατάλληλη για μια τέτοια δομή, καθώς βρίσκεται στην καρδιά μιας τουριστικής ζώνης δίπλα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις και σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.
2: Κρίνουμε ότι είναι ένα πολύ λάθος σημείο καταρχάς για να γίνει κάτι τέτοιο, με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ και αντιδράμε όλοι μαζί. Έχουμε προς τιμήν του Δήμου Χερσονήσου τη σύμφωνη γνώμη του. Θα είναι μαζί μας να μας στηρίξει στον αγώνα αυτόν. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου δυστυχώς δεν μας απάντησε καν στην πρόσκληση που του κάναμε, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν εφόσον έχουν αναλάβει την ευθύνη.
3: Μαζευτήκαμε εδώ, εγώ εφημέριος εδώ στην Ελιά είμαι, στην ευρύτερη περιοχή που στη Δημοτική Ενότητα Ελιάς ανήκει εδώ η περιοχή. Το πρόβλημά μας είναι συγκεκριμένο, ότι δεν μπορεί να γίνει μια δομή υποδοχής μεταναστών στο πιο τουριστικό δήμο της χώρας. Και πάνω εδώ στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, και στη συνέχεια του καταβλισμού της Αλικαρνασσού, ξέρω εγώ, και όλο αυτό το πράγμα που ήδη υπάρχει. Έτσι. Αυτή είναι η ένστασή μας μόνο, καμία άλλη. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε ένα χώρο ο οποίος να εξυπηρετεί καλύτερα την κατάσταση και να μην είναι έτσι πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό από εμάς και θα αγωνιστούμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ο Δήμαρχος προειδοποίησε την κυβέρνηση να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξης του χώρου, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και θα πλήξει τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής.
1: Και θέλω να προλάβω καταστάσεις. Μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε αναγκαστικά μέτρα όπως η επίταξη. Επειδή αρχίζει να κυκλοφορεί ότι αν οδηγηθούμε σε αδιέξοδο, θα πάμε στην επίταξη. Η επίταξη είναι ένα μέτρο το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πολέμου. Και εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις και διασφαλίσεις από το Σύνταγμα συγκεκριμένες και ελέγχονται οι αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί αυθαίρετα ο κάθε υπουργός να προχωρήσει σε επίταξη χώρων όταν οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές.
0: Η πορεία διαμαρτυρίας κατέληξε στην περιφέρεια Κρήτης, όπου κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ζήτησαν να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός της πολιτείας. Στο ψήφισμα που παρέδωσαν στις αρμόδιες αρχές, οι φορείς κάνουν λόγο για έλλειψη διαβούλευσης και ζητούν η διαχείριση του μεταναστευτικού να γίνει με κεντρικό σχεδιασμό, σαφή κριτήρια χωροθέτησης και ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ομόφωνα όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αλλά και όλες οι παρατάξεις, είπαν με μία φωνή ότι ο χώρος του πρώην κτέο δεν ενδείκνυται για τη χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής. Ας περιμένουμε την παραχευή, αλλά θέλω να πιστεύω ότι το 2026 σε μία δημοκρατία η λέξη επίταξη δεν αρμόζει όταν οι απόψεις και οι θέσεις όλων μας για το συγκεκριμένο σημείο είναι ίδιες και τεκμηριωμένες.
0: Τις διαχρονικές αδυναμίες αλλά και τις μεγάλες προοπτικές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αναφέρθηκε ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Χρήστος Λιονής, μιλώντας στην εκπομπή De Facto της τηλεόρασης Κρέτα. Ο κύριος Λιονής υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από τον ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως η δυνατότητά της να λειτουργήσει ως η πρώτη γραμμή άμυνας του συστήματος υγείας.
5: Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς.
0: Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο παράγοντας της κουλτούρας, τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Ο καθηγητής σημείωσε ότι η αντίληψη που επικρατεί για την πρόληψη, τη θεραπεία και την συνεχή παρακολούθηση των ασθενών επηρεάζει άμεσα την αποτελεσματικότητα του συστήματος.
5: Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, στους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα.
0: Οι επισημάνσεις του κ. Λιονή αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το μέλλον της δημόσιας υγείας στην χώρα, με επίκεντρο την ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας ως βασικού πυλώνα ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας.
5: Η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη, έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους? Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας, την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας.
6: Το καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο με την ξεγνιασιά, το παιχνίδι και τις οικογενειακές αποδράσεις. Ωστόσο, η περίοδος αυτή συνοδεύεται και από αυξημένους κινδύνους για τα ανήλικα παιδιά, γεγονός που αντανακλάται συχνά και στην αυξημένη κίνηση που καταγράφεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας παιδών. Τα ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια αποτελούν μία από τις συχνότερες.

0: άλλες αιτίες τραυματισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η έλλειψη προστατευτικού κράνους, η απροσεξία, η αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων και η χρήση των μέσων αυτών σε ακατάλληλους χώρους μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Κλείνουν τα σχολεία και όλοι χαίρονται ότι θα ξεκινήσουν οι διακοπές. Εμείς είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί σε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι πιθανότατα θα συμβούν όλα αυτά αν δεν προσέξουμε. Λέω και εγώ ακριβώς αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ η κίνηση στην εντατική παιδιών το καλοκαίρι για όλους αυτούς τους λόγους. Τροχαία, επνιγμή σε πισίνες και θάλασσες, τα πατίνια που το έχουμε δει και τελευταία να αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και εφιστώ πάρα πολύ την προσοχή σε όλους τους γονείς.
0: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καλοκαιρινές εκδρομές και μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, ενώ ίσως η χρήση παιδικών καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας είναι απαραίτητη, με τους γονείς να οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά βρίσκονται στο καθισματάκι τους έως και τα 12 έτη.
1: Ζώνες στο αυτοκίνητο, τα παιδιά μέχρι 12 ετών σε ειδικά καθισματάκια. Στις πισίνες, πάντα δίπλα στα παιδιά μας, όσο χρονών και να είναι, γιατί συμβαίνουν ατυχήματα. Στις πισίνες ειδικά, που μπορεί το ένα παιδάκι να σπρώχνει το άλλο. Και όταν μιλάμε για πατίνια και ποδήλατα, οπωσδήποτε κράνος. Δεν σημαίνει μικρή ταχύτητα ότι δεν μπορεί να συμβεί ένα μοιραίο ατύχημα.
0: Παράλληλα, οι πισίνες και η θάλασσα αποτελούν χώρους αναψυχής αλλά και πιθανού κινδύνου. Ο πνιγμός παραμένει μια από τις σημαντικότερες αιτίες ατυχημάτων στα παιδιά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ενήλικα. Επιπλέον, οι καλοκαιρινές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσεων, τραυματισμών αλλά και εγκαυμάτων από τον ήλιο.
1: Εγώ δεν λέω ότι θα εξαφανιστούν όλα τα ατυχήματα από το νησί μας, αλλά εάν προλάβουμε, εάν προσέξουμε, σίγουρα αυτός ο αριθμός θα μειωθεί πάρα πολύ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα επιστρέψει και στην κοινωνία μας, να έχουμε υγιή παιδιά που θα εξελιχθούν σε υγιείς ενήλικες.
2: Η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κατάταξη εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισμού και προσλήψεων ανέδειξε ένα στοιχείο που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί κατέθεσαν αίτηση σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία του 2023. Σύμφωνα με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Ομό Ηρακλείου, ένας νεοδιόριστος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός καλείται να ζήσει με αποδοχές που συχνά δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών αναγκών. Ιδιαίτερα όταν υπηρετεί μακριά από τον τόπο κατοικίας του.
3: Η σχολική χρονιά 25-26, που 1.500 συνάδελφοι αρνήθηκαν ή και παρετήθηκαν από το διορισμό τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πανελλαδικά. Αυτό είναι ένα μήνυμα με πολλαπλούς δείκτες, δηλαδή σημαίνει πάρα πολλά. Μετέπειτα είδαμε ότι οι πίνακες του ΑΣΕΠ που έχουν κλείσει με 20.000 λιγότερες αιτήσεις από συναδέλφους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν πια το διορισμό, ούτε το όνειρό τους για μόνιμο διορισμό, ούτε σαν αναπληρωτές. Γιατί άραγε? Είναι προφανές ότι το κόστος διαβίωσης, οι δύσκολες συνθήκες που μπορούν να αντιμετωπίσουν σε ένα ξένο μέρος που είναι μακριά από τη δική τους, από το δικό τους τόπο καταγωγής, τους εμποδίζουν, ή καμιά φορά και οι οικογενειακοί λόγοι, γιατί πρέπει να αφήσουν κάποιον την οικογένειά τους για να δεχτούν ένα διορισμό, είναι τροχοπέδι στο να δεχτούν το διορισμό τους σαν αναπληρωτές και μετέπειτα και στο μόνιμο διορισμό τους. Ξέρω πολλά παραδείγματα συναδέλφων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το μόνιμο διορισμό, δηλαδή δεν δήλωσαν να διοριστούν μόνιμοι γιατί ήξεραν ότι είχε έρθει η σειρά τους σύμφωνα με τους πίνακες και επέλεξαν να είναι αναπληρωτές για να μην φύγουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Δεν κάνουν πλέον εκπτώσεις στη ζωή τους. Γιατί αυτό το ζητάει το Υπουργείο, να κάνουν εκπτώσεις στη ζωή τους για να μπορούν να είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί σε ένα μέρος που δεν είναι ο τόπος καταγωγής τους.
4: Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά άλλο ημέρα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη.
2: Η μείωση κατά περίπου 20.000 αιτήσεις δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό στοιχείο σύμφωνα με εκπαιδευτικούς, αλλά ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό μήνυμα. Με τους ίδιους να καλούν την πολιτεία να προσελκύσει ξανά νέους επιστήμονες στην εκπαίδευση.
3: Αυτό είναι κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, οικονομικές και οικογενειακές. Δηλαδή, όταν τα ενίκια είναι 500 με 700 ευρώ,